χέρια σου και ζαλίζω με λιώμα που τα χέρια σου μαγγίζουνε. Να είμαστε μαζί, μονάχα νοιάζομαι.

Ένα φύλαχτο σπίτι η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες να ξαποστάσεις κι εσύ.

0: Το τραγουδάκι αυτό που έβαλε ο Νίκος ο Σαπρανίδης δεν σου δίνει τη διάθεση έτσι να έχεις ένα άλογο, να ανέβεις πάνω, να το σελώσεις, να ανέβεις πάνω και να αρχίσεις να τρέχεις.
1: Ναι.
0: Ε, όχι.
1: Ναι.
0: Ε, πες ναι εσύ.
1: Εμένα...
0: Πες ναι εσύ.
1: Ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, γιατί μόνο με άλογο μπορείς να περάσεις τον Κηφισό. Με αυτοκίνητο δεν γίνεται. Είναι φοβερό αυτό το οποίο συμβαίνει και σήμερα, αλλά σήμερα είναι λίγο περισσότερο επιβαρημένα τα πράγματα. Βλέπω το σηματάκι ότι γίνονται έργα εκεί στο ύψος της... στο ύψος, έλα ποια είναι, στο ύψος της Εθνάρχου Μακαρίου. Βλέπω ακόμα το σηματάκι ότι γίνονται έργα, μάλλον κλαδεύουν ακόμα. Και γίνεται ένας πανικός. Το μποτιλιάρισμα λοιπόν, διότι ταλαιπωρείται ο άγνωστος οδηγός. Ακούστε το λίγο, έτσι, δείτε το, φανταστείτε τον καλπασμό. Για δώσ' το λίγο, Νίκο. Τώρα παίζω με τα νεύρα του, του άγνωστου οδηγού.
1: Έλα,
0: ο οποίος από τη Λεωφόρο Αθηνών είναι μποτιλιαρισμένος μέχρι και τη δεύτερη έξοδο για τη Νέα Φιλαδέλφεια μετά την Αχαρνών, παρακαλώ. Εντάξει, γενικότερα. Για να δείτε δηλαδή την... χαλαρά, ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά, θα φτάσετε κάποια στιγμή.
1: Τα ξέχασε ο Σπύρος, έχουμε φτάσει 9 λεπτά μετά τις 7.
0: Τι ξέχασα, α, το ξέρει, ναι, μα αυτό πρέπει να το θυμάσαι εσύ.
1: Δεν πρόλαβα.
0: Πάλι εγώ φταίω.
1: Ολοκλήρωσε την κίνηση, παρακαλώ.
0: Στην κάθοδο της, του Κηφισού, το μποτιλιάρισμα ξεκινά πριν από τον κόμβο της Αττικής Οδού και φτάνει μέχρι τον κόμβο της Ρενό. Μετά λίγο ανοίγει το πραγματάκι, αλλά να ξέρετε ότι στο ύψος λίγο μετά την Αχαρνών και μέχρι τη Στρατηγού Καλάρη επίσης θα ταλαιπωρηθείτε, όπως θα ταλαιπωρηθείτε και στο κομμάτι από την Δυραχείου μέχρι και την Εθνάρχου Μακαρίου, και το τελευταίο κομμάτι μποτιλιαρίσματος είναι μέχρι τη Λεωφόρο Αθηνών. Ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Τώρα, στη Λεωφόρο Αθηνών από την πλευρά του Χαϊδαρίου, από το φανάρι του Κολυμβητηρίου μέχρι και τη λίμνη Κουμουνδούρου υπάρχει ένα συνεχόμενο μποτιλιάρισμα το οποίο θα σας εκνευρίσει και θα σας δημιουργήσει αρκετές καθυστερήσεις.

0: Όσοι πηγαίνετε προς τα εκεί, εδώ εγώ κάνω τα δικά μου. Στο λιμάνι του Πειραιά η δεξιόστροφη πορεία είναι τελείως μα τελείως μποτιλιαρισμένη. Θέλει επίσης υπομονή. Όσοι από Δραπετσόνα θέλετε να περάσετε στο υπόλοιπο κομμάτι του Πειραιά, να πάτε στη Μαρίνα Ζέας παραδείγματος χάρη, να πιείτε ένα καφέ.
1: Τώρα.
0: Με, αυτή, με αυτό τον υπέροχο. Ασφαλώς, με αυτόν τον υπέροχο Αττικό ουρανό.
1: Να πάτε
0: ουρανό.
1: Τώρα, δεν έχετε δουλειά που μάλλον θα έχετε.
0: Λεπτομέρειες είναι αυτές τεχνικές. Πηγαίνεις στη Μαρίνα Ζέας, απολαμβάνεις. Απολαμβάνεις τη θάλασσα, απολαμβάνεις τον Αττικό ουρανό. Ναι. Καλημέρα στην πρωτεύουσα, καλημέρα σε όλους, να περνάτε όμορφα. Ψυχραιμία μου ρε θέλει, δεν θέλει τίποτα άλλο. Ψυχραιμία και καλή διάθεση.
1: Όχι, θέλει.
0: Και θέλει και άλλα πράγματα, αλλά τουλάχιστον ας ξεκινήσουμε από αυτά τα δυο.
1: Ναι, εκτός από καλή διάθεση.
0: Ναι.
1: Θέλει υγεία, θέλει λεφτά, θέλει. Λοιπόν, συγγνώμη, τι να κάνω τώρα. Ψυχραιμία δεν θέλει μόνο. Με ψυχραιμία.
0: Με ψυχραιμία δεν χόρτασε κανείς.
1: Λυπάμαι που σε γιώνω, αλλά.
0: Τελείως. Τι είναι αυτό το πράγμα.
1: Τι
0: δεν ξαναμιλάω. Δηλαδή, σε λίγο θα φτάσω στο σημείο να με ρωτάει τι έχεις πει και δεν ξέρω τίποτα.
1: Μα τι να κάνω με ψυχραιμία και ψυχραιμία. Θέλει και άλλα πράγματα. Λοιπόν.
0: Τι άλλα έχουμε.
1: Να σου πω, θέλει αυτά που έχει ο Τραμπ, ας πούμε.
0: Ο Τραμπ, ο 47ος λέει, κατάφερε.
1: Είδες.
0: Κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης της χώρας.
1: Τα συνολικά έσοδά του για το 25, ναι.
0: Ναι, ένα δισεκατομμύριο λέει δολάρια παραπάνω από κάτι κρυπτονομίσματα τα οποία είχε.
1: Εκτοξεύτηκαν λέει στα 2,2 δις.
0: Ναι, τα, έσοδα τα υπόλοιπα 1,2 ήταν από άλλες δουλίτσες.
1: Το 1,4, ναι. Με το 1,4 να εισραίει απευθείας από επιχειρήσεις κρυπτονομισμάτων της οικογένειας. Απλά. Ξέρεις, υπήρχε κάποιος, ευνοήθηκε λίγο αυτό το δις από κάποιες αποφάσεις και νομοθετήματα δικά του.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Οκ. Okay.
1: 927 είναι σελίδες αυτό το έγγραφο.
0: Uh-huh.
1: Με τα στοιχεία για το 2025. Πριν δημοσιευθούν αυτά τα στοιχεία, το Forbes είχε εκτιμήσει την καθαρή περιουσία του Τραμπ στα 6 δις δολάρια. Το Bloomberg 7,6. Αυτά. Αρκετά. Ζόρια.
0: Είμαστε μαζί σου, 47. Είμαστε πραγματικά μαζί σου.
1: Λοιπόν,
0: κουράγιο.
1: Κουράγιο.
0: Δεν είναι τίποτα. Ναι, εντάξει, να σου πω κάτι. Τρώει τη σκόνη του Elon Musk όμως.
1: Εντάξει,
0: γιατί ο Elon Musk λέει είναι ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος σε αυτόν τον πλανήτη. Να είδε. Και είναι και Παγκόσμια ημέρα UFO. Λες να υπάρχει κανένας ουφοριανός ο οποίος να είναι πιο πλούσιος από τον Elon Musk. Εντάξει. Πείνα ρε παιδί μου, πώς μπορείς να τα βγάλεις πέρα με 6 δισεκατομμύρια δολάρια.
1: Ναι.
0: Κατά τις πιο μετριοπαθείς εκτιμήσεις.
1: Τώρα, στο Νιάπο Πεστράμ, το Ιράν και η ΥΠΑ ολοκλήρωσαν χθες ένα γύρο έμεσο συνομιλιών. Δεν υπάρχουν κάποιες ενδείξεις περί προόδου προς μια διαρκή ειρήνη. Ναι. Υποτίθεται ότι εστίασαν σε κάποια ζητήματα που, όπως είπαν, είχαν επιληθεί όταν ανακοινώθηκε η προσωρινή συμφωνία, θυμάστε, πριν 2-3 εβδομάδες. Βλέπω βέβαια τώρα ότι ο αναπληρωτής Υπουργών Εξωτερικών του Ιράν,
0: ναι,
1: απέρριψε τον περιφερειακό διάλογο ασφαλείας που έγινε στο Μπαχρέιν και λέει ότι το Ορμούζ βρίσκεται υπό τον έλεγχο του Ιράν και όχι της Σέντκομ.
0: Μια χαρά.
1: Μια στρατιωτική σύνοδο στο Μπαχρέιν δεν μπορεί να θεσπίσει νομική τάξη και ασφάλεια στον Περσικό κόλπο και τη ασφάλεια της περιοχής θα διασφαλιστεί μέσω του τερματισμού των παρεμβάσεων και της αποχώρησης των ΗΠΑ από την περιοχή, σεβασμού της κυριαρχίας των κρατών και της αποδοχής των νέων γεωπολιτικών πραγματικότητων.
0: Αυτή η διαδικασία γενικότερα ανάμεσα στις ΗΠΑ και Ιράν, ανάμεσα σε Τραμπ και Πεζεσκιάν, έχω την εντύπωση ότι δεν θέλει, δεν θέλει ρεπόρτερ, δεν θέλει δημοσιογράφους, δεν θέλει πολεμικούς ανταποκριτές, δεν θέλει πολεμικούς αναλυτές και γενικότερα αναλυτές γεωπολιτικού χαρακτήρα. Ψυχίατρο θέλει.
1: Έλατε.
0: Ψυχίατρο θέλει.
1: Ο Τραμπ είπε ότι οι δύο πλευρές καταγράφουν πρόοδο.
0: Μπράβο.
1: Όσον αφορά πιθανά κάποια όρια στο πρόγραμμα το πυρηνικό του Ιράν, δηλαδή τον κύριο λόγο που ουσιαστικά ξεκίνησε ο πόλεμος τον περασμένο Φεβρουάριο. Οι συναντήσεις λένε ήταν καλές, προχωράει.
0: Σου έλειψε καθόλου ο ΕΠΚΠΕ, σου έχει λείψει? Γιατί τώρα με την ΑΔΕ που μας τα είπε χθες ο κύριος Αδριανός.
1: Μου έχει λείψει λίγο, διαβάζαμε το ρεπορτάζ σας για τα βόδια.
0: Για τα βόδια, ναι. Εκτός από τα βόδια, είχαμε και ποινές φυλάκισης από 1 έως 3 έτοιμη αναστολή. Που επέβαλε το Τριμελές Πλημμυλιοδικείο Αθηνών στους 57, σε 57 καταδικασθέντες για τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι κατηγορούμενοι δεν έκαναν κάτι κακό, ρε παιδί μου. Ήθελα να ξέρω μερικές φορές. Δεν έκαναν κάτι κακό. Απλά εμφανίζονται να καλλιεργούν ελιές και αμυγδαλιές.
1: Πού?
0: Σε κάτι κορφοβούνια.
1: Σε ξέλη, όχι.
0: Όχι, σε κορφοβούνια, ρε παιδί μου. Πάνω από 1000 ευρώ. Πάνω από 1000 ευρώ. Δεν ξέρω τι λείπει στον καθένα. Πάνω από 1000 μέτρα υψόμετρο, 1500 μέτρα, αυτοί είχαν δηλώσει ότι καλλιεργούν ελιές και αμυγδαλιές. Έχεις δει εσύ αμυγδαλιές? Ορειβασία δεν έχεις κάνει ποτέ στη ζωή σου?
1: Όχι.
0: Πρέπει να κάνεις για να το καταλάβεις. Δηλαδή, ας πούμε, να ανέβεις στην κορυφή του Ταϊγέτου. Γεμάτο, ελιές και αμυγδαλιές.
1: Okay.
0: Αν μα πας, πότε ανθίζουν οι αμυγδαλιές? Για να πάμε να τις τεινάξουμε. Αν πας στην περίοδο που ανθίζουν οι αμυγδαλιές πάνω στην κορυφή του Ταϊγέτου, το βλέπεις όλο ανθισμένο. Δεν είχαν οι άνθρωποι αλλού χώρο να δηλώσουν. Βρήκαν ένα κορφοβούνι εκεί και το δήλωσαν. Είχαν δηλώσει οι αθεόφοβοι ότι καλλιεργούν ελιές και αμυγδαλιές σε υψόμετρο που, όπως καταγράφηκε και υπόθηκε στη δίκη, δεν μπορούσαν να ευδοκιμήσουν οι συγκεκριμένες φυτείες. Υπάρχουν και χειρότερα. Ο άλλος έχει βοσκοτόπι στο χαλάνδρι. Φοβερό. Θα μου πεις εκεί στο ρέμα του χαλανδρίου κάτι μπορεί να γίνει. Αλλά μπας περιπτώσει.
1: Λοιπόν, αυτά. Να πάμε εγώ στα περίπτερα.
0: Ναι, ναι, είναι πάρα πολλά και τα μηνύματά σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ξεκινήσουμε εμείς τη βολτίτσα μας στα περίπτερα. Δεν θα πάμε από τον Κηφισό για να φτάσουμε γρήγορα. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς έχουν καταγράψει οι εφημερίδες τα θέματα, όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί το τελευταίο 24ωρο σε Ελλάδα και εξωτερικό. Λοιπόν, κυρία Κασίμη, σήμερα είναι η σειρά σας.
1: Ξεκινάμε με την εφημερίδα Κόντρα. Σπίτια από πληστηριασμούς έπαιρνε η Καριστιανού. Μετά τις αποκαλύψεις έπαθε αμνησία και δηλώνει ότι δεν θυμάται τη συναλλαγή. Πώς πέρασε? Στα χέρια της διαμέρισμα φτωχών βιοπαλαιστών στην οδό Ιουλιανού. Μάλιστα.
0: Φοβερή αποκάλυψη της Κόντρα αυτή. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, βαριά λέει σκιά στην πολιτική. Πήγε η διαδρομή της Μαρίας Καριστιανού, ρίχνει εμπλοκή της αγορά ακινήτων προέρχονται από κατασχέσεις. Σύμφωνα με δημοσίευμα ιστότοπου Ζούγκλα, εταιρεία στην οποία Καριστιανού ήταν μέτοχος και διευθύνων σύμβουλος, αγόρασε από πέρυσι ένα κίνητο στην Ιδό Ηλιανού. Μάλιστα. Επίσης, Μητσοτάκης, καμία ενοχή στο αίμα και τον διχασμό. Αδιανόητη τραγωδία με τη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα. Πρωταθλητές στην Ευρώπη εμείς. Τρίτη σε ποσοστό ανεργίας η Ελλάδα στον ΟΣΑ παρά την μείωση της. Ελλάς κατά κυβέρνησης απαιτείται μια ολοκληρωμένη πολιτική πρόληψης και ελέγχων. Ελλάς Τσίπρας δηλαδή. Σκάνδαλο ΠΚΠ, την ενοχή Μελά και Ρέπα ζητά ο εισαγγελέας. Φωτογραφία, ντοκουμέντο, πολιτική στα Πετράλων είχε πάρει κλίση λίγες ώρες πριν καταρρεύσει.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Το Ποντίκι. Σήμερα είναι Πέμπτη, κυκλοφορεί λοιπόν και Το Ποντίκι του Αντώνη Δελατόλα. Προεκλογικό το κλίμα, παρότι ο Μητσοτάκης αποκλείει κάλπες στο φθινόπωρο. Τα ποντάρει όλα στην οικονομία, είναι ο μεγάλος τίτλος στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Τη θεωρεί ισχυρό χαρτί απέναντι στο Τσίπρα και επενδύει στη μεταξύ του σύγκριση. Δεν πείθουν όμως τα μέτρα για την ακρίβεια και το πολιτικό βάρος μετατίθεται στη ΔΕΘ. Η φωτογραφία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε μία από τις τελευταίες του περιοδίες κρατάει αγκαλιά μία κυρία, η οποία κυρία στο συννεφάκι από πάνω γράφει «Άσε με καλέ». Και το συννεφάκι που βγαίνει από το στόμα του κυρίου Μητσοτάκη λέει το εξής: «Και να πας στο Σαμαρά δεν σφάξανε». Γράψατε πάλι, κύριε Δελατόλα. Συμβαίνει στην πραγματικότητα, να ξέρεις.
1: Λοιπόν, απογευματινή. Ήθελαν νεκρό και το πέτυχαν. Σχέδιο που θα σταθεροποιήσεις με τρεις δολοφονικές επιθέσεις είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Οργή Μητσοτάκη, καμία ενοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων. Θα σας βρούμε. Τρεις νεαρούς που συνδέονται με τον χώρο των καταλήψεων αναζητούν οι αρχές. Γράφει η απογευματινή. Επίσης, Πετράλων, αγωνία για τη διπλανή πολυκατοικία η οποία εκενώθηκε. Υπηρεσία Κοπέρνικος, ιστορικό ρεκόρ ζέστη στην επιφάνεια των ωκεανών τον Ιούνιο. Επίσης, αναδρομικά 2.650 ευρώ σε 45.000 έως 60.000 υπαλλήλους του δημοσίου και επιπλέον 64 εκατομμύρια πραγματικούς αγρότες από το νέο ΠΚΠ.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Θα τρέξουμε λίγο περισσότερο για να προλάβουμε να διαβάσουμε όλα τα πρωτοσέλιδα. Φιάσκο με τις επιστροφές λαθρομεταναστών. Η Eurostat εκθέτει ανεπανόρθωτα Μητσοτάκη πλεύρη. Είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας Δημοκρατία. Απόφαση σταθμός του Συμβουλίου της Επικρατείας. Πλήρη ασφάλιση δικαιούνται οι συμβασιούχοι των προγραμμάτων Stage. Πολύ σημαντική εξέλιξη. Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη, νεκρή η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα από τυφλό τρομοκρατικό χτύπημα με γκαζάκια. Σκάνδαλο, ο ΠΚΠΕ, ο εισαγγελέας δικαιώνει απόλυτα την Τυχεροπούλου και προτείνει να διωχθεί για κακούργημα ο Μελάς. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία.
1: Ελεύθερος τύπος. Ακροαριστερή δολοφόνη, γράφει ο Ελεύθερος Τύπος. Τρομοκρατική επίθεση κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, Θεσσαλονίκη. Επίσης, ο πίνακας πληρωμών για το επίδομα παιδιών έχει αναλυτικό ρεπορτάζ. Ασυμβίβαστα και αντιμισθίες για τους αιρετούς δήμους, όλες οι αλλαγές. Και νέοι κανόνες αγροτικές επιδοτήσεις, δηλώσει τον Αύγουστο για πληρωμές τον Οκτώβριο.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Εστία. Εκλογές με δίλημα, ασφάλεια ή αναρχία. Στην Θεσσαλονίκη, ο Πρωθυπουργός μετά τις επιθέσεις με γκαζάκια σε τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Για αποσταθεροποίηση ομιλεί ο κύριος Στασούλας. Ομόθυμος καταδίκη από Ελλάς, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ. Είναι το βασικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία. Ας το κρατήσουμε αυτό, εκλογές με δίλημα, ασφάλεια ή αναρχία, που αναφέρει η Εστία.
1: Η εφημερίδα των συντακτών, σοβαρές εχμές για τις αλλαγές του ΥΠΕΣ εξετάσεις για την ΕΣΔΑ, σχεδιάζουν γαλάζια δημόσια διοίκηση. Συνεντεύξεις, λέει, προσωπικότητας προανήγγειλο υπουργό Σωρής Λιβάνιος. Θίγονται το κύριος και το αδιάβλητο της διαδικασίας, λένε οι απόφοιτοι. Η ΕΣΔΑ είναι η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης. Επίσης, σύνορα Ελλάδας με Βουλγαρία, παράνομες υλοτομήσεις. Εταιρείες ξεπατώνουν τα δάση με την ανοχή του στρατού. Θεσσαλονίκη, τυφλές επιθέσεις με ολέθριες συνέπειες, οργή στην κυβέρνηση, καταδίκη στην αντιπολίτευση.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Καθημερινή. Ο πυρήνας πίσω από τη δολοφονική επίθεση. Οι έρευνες των αρχών μετά το χθεσινό μπαράζ στη Θεσσαλονίκη. Φρένο για 6 στις 10 επιχειρήσεις λόγω έλλειψης προσωπικού. Σύγκρουση Νετανιάχου και Ερντογάν, γενοκτονία των Αρμενίων, ενοχή και αναβάθμιση της κατηγορίας για Μελά και Ρέπα. Μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Η Καθημερινή.
1: Το μανιφέστο. Σκοτώνει η τυφλή και ομή βία. Τρομοκρατικές επιθέσεις κατά στελεχών της Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Τοξικότητα στάζει αίμα, γράφει το μανιφέστο.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Νεκρή στο βωμό του τυφλού Μίσους. Το τρομοκτύπημα βάφτηκε με αίμα. Είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Υπάρχει και ένθετο υγεία. Τι να προσέξετε στα μάτια σας, τα πρώιμα σημάδια της άνοιας. Το διαβάσουμε αυτό, γιατί με τα μάτια δεν είναι αυτό. Okay. Επικουρικές συντάξεις προς διπλή παρέμβαση. Ντόναλντ Τραμπ, 2,2 δισεκατομμύρια πλουσιότερο στον πρώτο χρόνο της προεδρίας του. Μια χαρά προεδρία κάνει ο Ντόναλντ, ο 47ος.
1: Προεδράρα.
0: Αυτά είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα.
1: Ρίζοσπαστης, εκδήλωση συζήτηση για τη λαϊκή στέγη. Με κουκουέ πολύ πιο δυνατό, κάνουμε τη διαφορά. Σύγκρουση με την πολιτική που κάνει τη στέγη πανάκριβο εμπόρευμα. Και χιλιάδες νεολαίοι στο Βίτσι, έμπνευση για το σήμερα, ο ηρωικός αγώνας λοιπόν, Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδος, 35η αντιπαλληλιστική κατασκήνωση της ΚΝΕ.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο. Με την πίκρα έφυγε ο Ταμτάκος, έφυγε και ο Μόσιος. Συλληπιτήρια στους κύριους του. Η κατάρα του γύφτου που στήχιωνε το Μόσιο μέχρι να κλείσει τα μάτια του, αναφέρει η Εσπρέσο. Εσπρέσο Γκέρλ, το πρωί σε αλουμινάδικο, το απόγευμα σε ταβέρνα. Ναι, είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο, κυρία Κασίμη.
1: Ελεύθερη ώρα,
0: ναι.
1: Με αφορμή τον ποδοσφαιριστή Λέκο Κωνσταντέλια και την εθνική ομάδα, το πέναλτι των Ιεχωβάδων.
0: Μάλιστα.
1: Παρά...
0: Το πέναλτι των Ιεχωβάδων.
1: Ναι, με αφορμή τον Κωνσταντέλια και την εθνική ομάδα, αποτελούμε παγκόσμια ελιτίστικη σέκτα αποτέλεσμα μιας ανίερης επιμειξίας Ιουδαϊσμού και Χριστιανισμού. Περιμένουν το Μεσσία τους για παγκόσμια κυμαίες, απεχθάνονται το εθνόσμο, δεν δέχονται την ιερότητα του Σταυρού και πιστεύουν ότι όλοι εμείς οι Ορθόδοξοι είμαστε άπιστοι και η ιδωλολατρική φύρα που θα εμφανιστεί στον Αρμαγεδόνα. Τώρα δεν καταλαβαίνω, αλλά δεν πειράζει. Αυτά. Δεν κατάλαβα.
0: Έχουμε και την πολιτικά.
1: Ναι, έχουμε
0: και την πολιτικά. Για πες.
1: Πρέπει να το διαβάσω μέσα για να καταλάβω. Ναι. Μάλλον. Καμία ενοχή στον διχασμό των άκρων. Χειρό μήνυμα κατά της τρομοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός υπόσχεται την παραδημητική τιμωρία των δραστών της επίθεσης εναντίον των τριών γαλάζιων στελεχών. Έχασε τη μάχη τη ζωή η μητέρα της Αφροδίτης Νέστρος, ο στόχαστρο της τρομοκρατικής δύο ενεργές καταλήψεις.
0: Δεν μπορείς να έχεις όλα τα ρεπορτάζ, κυρία Κασίμη. Πώς να το κάνουμε τώρα, να φέρουμε στο πρωτοσέλιδο που έφερε
1: τη απορία σου.
0: Δεν μπορείς να έχεις όλα τα ρεπορτάζ. Δεν γίνεται. Πώς να το κάνουμε. Αυτές λοιπόν είναι οι εφημερίδες που κυκλοφορούν σήμερα και μπορείτε να τις βρείτε κρεμασμένες με τα μανταλάκια στα περίπτερα όλης της χώρας, εκτός βεβαίως της Political που έρχεται δωρεάν στο mail σας. Έχω να σου πω το εξής. Για δεύτερη χρονιά και αυτό το καλοκαίρι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας δίνει ραντεβού στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα στέρια με ελεύθερη είσοδο, δημιουργώντας το πιο όμορφο κινηματογραφικό ραντεβού της πόλης. Πήγαινε νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για να πιάσεις θέση, να απολαύσεις το κερασμένο popcorn σου και να βγάλεις την αναμνηστική φωτογραφία σου. Επίσης στο φυσικοαεριοελλάδος.gr με DOS που λέει και η Στεφανία μας μπορείς να δεις το πρόγραμμα προβολών και να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα. Φέτος οι ταινίες της Παρασκευής είναι αφιερωμένες στα musical. Αυτή την Παρασκευή 3 Σεβδόμου σημειώστε ακούστε το Sweeney Todd, ο φωνικός κουρέας της οδού Fleet. Η ιστορία ενός κουρέα που επιστρέφει στο Λονδίνο αναζητώντας δικαίωση σε ένα καθηλωτικό κινηματογραφικό musical. Μία ξεχωριστή πραγματικά κινηματογραφική μεταφορά του διάσημου musical με πρωταγωνιστές τους Johnny Depp και τη Helena Bonham Carter. Φύγαμε. Δικό.
2: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
3: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
2: Και για μέσα στο σπίτι?
3: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλυσίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Άλλη μια μέρα. Άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
5: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
6: Το τάγκο?
5: Θα σας ειδοποιήσουμε.
6: Περίμενε, περίμενε.
7: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
8: Φτιάξε βαλίτσες.
9: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει. χρειάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβή. Ράδιο Σάμος.
11: FM στους 102.
12: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
13: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
12: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούρου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
13: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
12: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
14: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου κοτόπουλο ολόκληρο νοπό μόνο 2,99 το κιλό. Δοδόνι Feta Pop μόνο 10,90 το κιλό. Ice Dream παγωτά ξυλάκια 3x120 ml μόνο 2,29 η συσκευασία. Lay's αλάτι ή ρίγανη 140 γραμμάρια μόνο 1,25 η συσκευασία. Μπύρα Έζα 6x330 ml 4x2 δώρο μόνο 3,49 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
10: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
15: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
10: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
15: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
10: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
15: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
10: και 6983-199-081.
15: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
10: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
16: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
17: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
16: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
18: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
16: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
17: Μα οι άλλοι λένε...
16: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
19: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
20: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
21: Φτάνει, ως εδώ! Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
22: Όχι εσύ αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
21: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
22: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
21: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
22: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
21: και 6977-8093-89.
22: Εστιατόριο Κοχύλι.
21: Από το Κοχύλι
22: στα χείλη.
10: Ράδιο Σάμος.
11: FM στους 102.
0: Κατάλαβες τι τραβάμε κάθε μέρα. Αυτά τραβάμε κάθε μέρα. Όχι. Να έρθει εδώ, δηλαδή ο κόσμος να δει τι τραβάμε κάθε μέρα.
1: Τραβάτε κι εσείς του πολιτικού ρεπορτάζ.
0: Λιώνουμε πρώτα απ' όλα.
1: Τι τραβάτε.
0: Λιώνουμε. Μα έχουμε τώρα. Από εκεί που κάναμε ένα ρεπορτάζ, τώρα κάνουμε τέσσερα.
1: Άστα.
0: Ναι.
1: χωρίζονται τα κόμματα. Τι να κάνεις.
0: Αυτό είναι το θέμα. Και πλέον μιλάμε με πολυκατοικίες. Κέντρο δεξιά πολυκατοικία, κέντρο αριστερή πολυκατοικία. Και τώρα με την κατάρρευση της πολυκατοικίας πρέπει να κόψουμε και τη λέξη πολυκατοικία.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες ποια είναι η ιστορία.
1: Λοιπόν,
0: έχεις τίποτα ενδιαφέρον να μας
1: πεις? Έχω να σας πω, ναι, έχω να σου πω για το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας που μας προσκαλεί και φέτος στο Parker Cinema Kids, το ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για ένα καλοκαίρι γεμάτο σινεμά με δημιουργικές δράσεις και καλοκαιρινές εμπειρίες για τα παιδιά και όλη την οικογένεια. Κάθε Σάββατο οι μικροί μας φίλοι απολαμβάνουν αγαπημένες παιδικές ταινίες. Εμπνευσμένες από το βυθό της θάλασσας. Μία ώρα πριν από την ταινία, τα παιδιά συμμετέχουν στα workshops ιστορίες του βυθού, γεμάτα χρώμα, παιχνίδι και φαντασία, δημιουργώντας τους δικούς τους καλοκαιρινούς κόσμους. Πήγαινε από νωρίς για να εξασφαλίσεις θέση σου, να απολαύσεις popcorn από το περίπτερο της δράσης και να βγάλεις αναμνηστικές φωτογραφίες στο photo booth πριν ξεκινήσει η προβολή. Αυτό το Σάββατο, 4 Ιουλίου, έχουμε την προβολή της ταινίας. Έτσι, ψάχνοντας τον Νέμο. Η ιστορία του μικρού Νέμου που χάνεται στον απέραντο ωκεανό και του πατέρα του που ξεκινά ένα μεγάλο ταξίδι για να τον βρει.
0: Να πάρετε τα παιδιά σας και να πάτε. Είναι μια πολύ όμορφη εμπειρία. Να τη ζήσετε. Στεφανία μου, μερικές ευχές δεν μένουν μόνο σε αστέρια, αλλά με το πάτημα ενός κουμπιού μπορούν να φτάσουν στην αγκαλιά κάθε παιδιού με σοβαρές ασθένειες. Η Avin στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και μέσω της εφαρμογής Avin Κερδίζω μπορείς να το στηρίξεις και εσύ. Εγώ προσωπικά χάρισα μερικούς πόντους από το υπόλοιπό μου στην εφαρμογή και η Avin θα τους δεκαπλασιάσει για να βοηθήσει να γίνουν πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Avin φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας. Να σας ευχαριστήσουμε μέσα από την καρδιά μας για τα τόσα πολλά μηνύματα που έχετε στείλει. Πραγματικά. Ναι, είναι πολύ έντονη η δισιογραφία. Είναι πολλά τα οποία έχουμε βάλει στο τραπέζι, διότι μας το επιτρέπει η επικαιρότητα να βάλουμε πολλά πράγματα στο τραπέζι. Μακάρι να μπορούσαμε να το αποφύγουμε και να συζητάμε άλλου είδους πράγματα. Τι
1: λοιπόν,
0: πας,
1: πήγα να πω το εξής, ότι επειδή λέγαμε νωρίτερα για τον... για τις δηλώσεις του κυρίου Κυρανάκη, ναι, το βράδυ, επειδή μας έχουν στείλει και μηνύματα, δεν έχουμε πει κάτι. Γιατί είπαμε ότι είπε ο κύριος Κυρανάκης, μίλησε για αντίπεινα αντιεξουσιαστών σε σχέση με τις επιθέσεις που έγιναν τις εμπριστικές. Άφησε και εχμές για τον Αλέξη Τσίπρα, και αυτό γιατί υποστήριξε ότι η επίθεση αποτελεί συνέπεια ενός εμφυλιοπολεμικού, ναι, κλίματος στην πολιτική ζωή και συνέδει ουσιαστικά τη ρητορική του παρελθόντος με τις σημερινές εξέλιξεις. Με αυτόν τον τρόπο άφησε εχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα. Και
0: αυτό περιγραφικά πρέπει να πούμε ότι φαίνεται και στην γραπτή δήλωση του κ. Μητσοτάκη.
1: Ναι, είπε ουσιαστικά ο κ. Κυρανάκης, δεν υπάρχει απάντηση από την Ελλάδα, γι' αυτό το λέω. Υποστήριξε ότι στο παρελθόν ουσιαστικά υπήρχαν κάποιες αντιδράσεις απέναντι σε μέτρα που αφορούσαν την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. Εκεί άφησε κάποιες αιχμές ουσιαστικά κατά του χώρου του ΣΥΡΙΖΑ επί ηγεσίας Τσίπρα. Και υπάρχει απάντηση της Ελλάς, η οποία, ναι, δεν μου ανοίγει αυτή τη στιγμή ένα λεπτό, γιατί έχει κολλήσει το
0: κινητό μου.
1: Την ώρα που
0: σεις
1: όμως ο πολιτικός κόσμος της χώρας καταδικάζει την τρομοκρατία και υπερασπίζεται την δημοκρατία, ο χραματέας Νέας Δημοκρατίας επιλέγει το διχασμό και την εμφυλιοπολεμική ρητορική. Στον κατήφορο της αθλειότητας δεν θα ακολουθήσουμε. Αν αυτή είναι η επιλογή του κυρίου Μητσοτάκη, θα τον αφήσουμε μόνο του.
0: Λοιπόν, όταν,
1: το αναφέρει η ελληνική συμπαράταξη.
0: Όταν στη γραπτή του δήλωση ο Πρωθυπουργός λέει ότι η Ελλάδα κατέκτησε με κόπο την οικονομική της αναγέννηση από τη χρεοκοπία, το συνδέει απόλυτα. Ενώ με πόνο πέτυχε να ξεπεράσει και τις διαιρέσεις του παρελθόντος, τι κάνει νιαούσα κεραμίδια, θα πω εγώ, επιτρέψτε μου την έκφραση. Ότι δεν θα γυρίσει ποτέ πίσω. Εντάξει, είναι ξεκάθαρη η σύνδεση σε, ναι, πολιτικό επίπεδο με τον κύριο αντίπαλό του αυτή τη στιγμή, του κυρίου Μητσοτάκη, όπως φαίνεται στις δημοσκοπήσεις, που δεν είναι άλλος από τον Αλέξη Τσίπρα. Καλημέρα Γιάννη. Πραγματικά επαναλαμβάνω, δεν θέλω να γίνω κουραστικός και μονότονος, αλλά σας ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας. Το πόσο αντιδραστικό είναι ένα τέτοιο μήνυμα φαίνεται από το γεγονός ότι φωνάζεται ότι αλλάζει η ατζέντα. η ατζέντα αλλάζει από μόνη της, γιατί όταν ο πρωθυπουργός της χώρας μέσα στην ίδια μέρα κάνει τρεις διαφορετικές δημόσιες παρεμβάσεις για το ίδιο θέμα, σοβαρό θέμα, απίστευτα, σοβαρό θέμα, έχουμε έναν θάνατο από ένα τρομοκρατικό χτύπημα όπως το έχουν χαρακτηρίσει ο κύριος Μητσοτάκης και οι υπόλοιποι κυβερνώντες, οι υπουργοί εννοώ, από μόνο του αλλάζει την ατζέντα, όπως και να το κάνουμε, δεν φωνάζουμε εμείς. Γεια σου Γιώργο μου, την καλημέρα μας. Γεια σου ρε Φόρτσα Παοκάρα, την καλημέρα μας επίσης. Επιγραμματικά λέμε τα ονοματάκια σας, γιατί είναι πολλά τα μηνύματά σας και θα πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί έχουμε και τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης, που νομίζω ότι ελπίζουμε θα μας κάνει σοφότερος. Πάντως έχουμε πάρα πολλές απορίες. Νάτος και ο Νίκος. Γεια σου ρε Νίκο. Κυρία Κασίμη, καλημέρα σας. Ωραία παπαδάκι, και από εκεί και μετά αρχίζει τα διάφορα. Γεια σου ρε Νικόλα, να ξέρεις ότι εγώ είμαι μαζί σου αδερφέ, είμαι μαζί σου. Και εγώ το ίδιο πράγμα λέω, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Και εγώ με την Κασίμη είμαι. Γεια σου Κώστα, την αγάπη μας, ευχαριστούμε για το μήνυμά σου. Ο Μιχάλης, για τον Τραμπ λέει ο Μιχάλης. Ό,τι και να λέμε τώρα, ο 47ος μέσα σε ένα, πόσο είναι, 2 χρόνια, είναι σε 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ πιο πλούσιος έχει γίνει. Καλημέρα, καλημέρα. Ο Βασίλης από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα σας τρελόπαιδα. Πάμε πάλι. Καλημέρα σας τρελόπαιδα. Είδα ένα απόσπασμα από το πάνελ που ήταν ο Κυρανάκης χθες και κατηγορούσε πλαγίω στο Τσίπρα για την επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Μόλις διάβασε την Στεφανία την αντίδραση από την πλευρά της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και επισημάναμε κιόλας και ένα-δύο σημεία από τη γραπτή δήλωση του κυρίου Μητσοτάκη. Έχει πάει δηλαδή σε άλλο επίπεδο, όχι μόνο σε επίπεδο γραμματέα του κόμματος, αλλά στον πρόεδρο του κόμματος και πρωθυπουργό της χώρας. Διαφημισούλες θες?
1: Πάμε διαφημισούλες, ναι, για να γυρίσουμε με τη συνέντευξή μας.
2: Real FM.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στον Γαλαξία. Βερίκοκα εγχώρια μόνο 2,65 το κιλό. Jacobs Espresso κάψουλες ή αλεσμένος σε χρυσές τιμές. Head & Shoulders 330 ml μόνο 3,47. Προϊόντα Nivea σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
23: Άντε, προχώρα!
24: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
25: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
26: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
27: Time out για Θράκων.
28: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουμε. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
27: Χρώματα. πατώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
28: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
5: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
6: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 28 ευρώ.
5: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
6: Και οι επιστροφές?
5: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
6: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
5: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με τρεις αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
8: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
9: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
8: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
12: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
13: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Στεφανία, είναι επίσημο, πρέπει να σου πω.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Τι επίσημο?
0: Χωρίς τα γυαλιά δεν βλέπω την τύφλα.
1: Εντάξει.
0: Είναι πει. Ούγαρ έρχεται μόνο.
1: Έτσι.
0: Κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη, την αγάπη μας. Καλό υπόλοιπο εκπομπής. Υγεία σε όλους μας. Πάνω απ' όλα υγεία. Είδατε τι μπορεί να συμβεί από τη μία στιγμή στην άλλη. Είχαμε χθες πολλές απορίες, συζητήσαμε αρκετή ώρα με την Στεφανία για αυτό το οποίο συνέβη στην Θεσσαλονίκη, για αυτή την εγκληματική πραγματικά πράξη, επαναλαμβάνω, το τρομοκρατικό χτύπημα το έχει χαρακτηρίσει η κυβέρνηση. Θελήσαμε να συνομιλήσουμε και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ με τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης.
1: Τον κύριο Γιάννη Μπούγα.
0: Τον κύριο Γιάννη Μπούγα. Καλή σας ημέρα, κύριε Υπουργέ. Σας ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Και αναρωτιόμαστε γιατί έχουμε αυτό το συγκεκριμένο περιστατικό, και για να μην παρεξηγηθεί η ερώτησή μου, νομίζαμε ότι έχουμε ξεμπλέξει με όλα αυτά, με οτιδήποτε έχει σχέση με τρομοκρατία, με όλους αυτούς που δεν έχουν κανέναν ενδιασμό να σκοτώσουν, να δολοφονήσουν.
2: Φαίνεται ότι δεν έχουμε ξεμπλέξει και πρέπει πάντα να είμαστε σε μια κατάσταση εγρήγορσης για να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα φαινόμενα βίας και τρομοκρατίας. Όπως πολύ σωστά είπατε στην εισαγωγή σας, πρόκειται για μια τρομοκρατική ενέργεια. Έχει όλα τα χαρακτηριστικά όπως περιγράφεται στο νόμο της τρομοκρατικής ενέργειας και βεβαίως είχε ως τραγικό επακόλουθο την απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής. Η τρομοκρατική αυτή ενέργεια είχε συγκεκριμένο στόχο. Είχε ιδεολογικό και πολιτικό στόχο. Γι' αυτό και στράφει εναντίον συγκεκριμένων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Επισημαίνω τη λέξη στελεχών. Δεν ήταν αξιωματούχοι αυτοί οι οποίοι πέστησαν το πλήγμα χθες. Ήταν απλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και οικοί τους, δηλαδή οι συγγενείς τους. Καταλαβαίνετε λοιπόν το μεγάλο πρόβλημα το οποίο φαίνεται να δημιουργείται στην ελληνική κοινωνία. Όχι μόνο όσοι ανήκουν πολιτικά, δραστηριοποιούνται με ένα συγκεκριμένο κόμμα, στοχοποιούνται, αλλά και οι ίδιοι συγγενείς τους. Αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα. Και εκείνο το οποίο πρέπει να γίνει και πρέπει να γίνει άμεσα είναι η ελληνική αστυνομία να συλλάβει και να οδηγήσει στη δικαιοσύνη τους δράστες των εγκλημάτων, γιατί πρόκειται για σωρία εγκλημάτων από την εγκληματική αυτή οργάνωση, όπου εκεί θα υποστούν τις νόμιμες κυρώσεις. Και πρέπει να σας πω ότι το ποινικό μας σύστημα, ο ποινικός κώδικας, προβλέπει, περιγράφει τα αδικήματα τα οποία τέλεσαν και επιφυλάσσει πάρα πολύ αυστηρές ποινές για τους δράστες.
1: Εξετάζετε εσείς περαιτέρω αυστηροποίηση των ποινών, δηλαδή, αλλά κάποια αυστηροποίηση του πλαισίου?

0: αντιδράστες ναι. οι οποίοι θεωρηθούν ένοχοι από το δικαστήριο πρέπει να τιμωρηθούν με την ποινή της όβιας κάθερψης.
1: Υπάρχει...
0: Κατά έχουμε ναι. την εσχάτη των ποινών.
1: Υπάρχει η διάθεση, αν θέλετε, ή η σκέψη να αναλάβετε ως κυβέρνηση πρωτοβουλίες προκειμένου να περιορίσετε ακόμα και τα, πώς να το πω, μικρότερης έντασης περιστατικά από διάφορες συλλογικότητες, δηλαδή τρικάκια που πηγαίνουν στα σπίτια είτε πολιτικών, δημοσιογράφων, πετάνε μπογιές ή οτιδήποτε άλλο. Υπάρχει το ενδεχόμενο και η σκέψη να προχωρήσετε και σε ένα τέτοιο βήμα, κύριε Υπουργέ?
0: Ξέρετε, καμιά φορά το έγκλημα μεγενθύνεται και ενίοτε γιγαντώνεται εάν υποτιμήσουμε αυτά που σημειώσατε ως μικρότερης έντασης περιστατικά.
1: Είναι σαφώς μικρότερης έντασης από τα γκαζάκια, διότι εντάξει, όπως και να το κάνουμε, όμως, το να πετάξεις τρικάκια δεν θα έχεις θύματα, αλλά είναι ενοχλητικό.
0: Αυτό μας εθίζει στη βία. Είναι να γίνει κανονικότητα το να έχουμε γκαζάκια, το να έχουμε προσβολές, το να γράφεις τα σπίτια, το να βάζεις βόμβες σε αυτοκίνητα για να τα καταστρέφεις. Όλα αυτά λοιπόν δεν είναι μια κανονικότητα όπως εμείς τίνουμε να τα θεωρήσουμε και η ελληνική κοινωνία είναι να εθιστεί σε αυτήν την, επαναλαμβάνω σε εισαγωγικά, κανονικότητα. Είναι επιμέρους ενέργειες μιας εγκληματικής δράσης όταν γίνεται από συγκεκριμένα πρόσωπα με συγκεκριμένο στόχο, με δομή και οργάνωση, είναι εγκληματική ομάδα. Και θα ήθελα να το τονίσω ότι δεν είναι, επαναλαμβάνω, επιμέρους μικρής σημασίας περιστατικά. Το άθροισμα όλων αυτών τρομοκρατεί την ελληνική κοινωνία, τρομοκρατεί συγκεκριμένες ομάδες και αυτός είναι ο στόχος όσων διαπράττουν αυτά τα εγκλήματα. Επομένως, πρέπει από τη δικαιοσύνη, κατά την άποψή μου, να αντιμετωπίζονται ως δράσεις, ως εγκληματικές ενέργειες μιας εγκληματικής ομάδος.
2: Μα δηλαδή θα μπορούσαν να συνενωθούν κάποιες δικογραφίες τέτοιες?
0: Εφόσον έχουν τελεστεί, αποδεικνύεται από τα ίδια πρόσωπα, οι οποίοι έχουν ως σκοπό να τελούν αυτές τις πράξεις για να τρομοκρατούν, να αποτρέπουν από νόμιμη δραστηριότητα τους πολίτες ή κάποιους οι οποίοι ενεργούν με βάση αρμοδιότητες στον δημόσιο τομέα ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Όλες αυτές λοιπόν οι δικογραφίες, αν υπάρχουν, θα πρέπει οπωσδήποτε να συνανοηθούν και να εξεταστούν με τον τρόπο το οποίο σας, σας περιέγραψα πριν. Όμως, κοιτάξτε, δεν είναι μόνο το τι θα κάνει η κυβέρνηση και το πώς θα ενεργήσει η ελληνική αστυνομία. Έχει να κάνει και με το γενικότερο κλίμα το οποίο εδώ και αρκετά χρόνια έχει δημιουργηθεί. Έχει να κάνει με τον τοξικό και εχθροπαθητή λόγο που ενίοτε διατυπώνεται και στο κοινοβούλιο. Όλα αυτά, να ξέρετε, έχουν τις συνέπειές τους. Δηλητηριάζουν συγκεκριμένα πρόσωπα στην ελληνική κοινωνία και τους σωθούν να διαπράττουν πράξεις βίας και εγκληματικές πράξεις. Μάλιστα. Πρέπει λοιπόν να προσέξουμε και να βάλουμε όλοι όρια την πολιτική μας δράση, στο δημόσιο λόγο και στην κοινωνική μας δραστηριότητα.
2: Μάλιστα. Τώρα, σήμερα παρουσιάζεται τον κώδικα ιδιοκτησίας, κάτι σήμερα, σαν περιουσιολόγιο για τις οριζόντιες ιδιοκτησίες.
0: Σήμερα θα παρουσιάσουμε ένα νομοθέτημα το οποίο έρχεται σε συνέχεια του πληρονομικού δικαίου, το οποίο πρόσφατα, όπως γνωρίζετε, αναμορφώθηκε και αρχίζει να εφαρμόζεται από 16 Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους. Θα παρουσιάσουμε λοιπόν τον κώδικα ιδιοκτησίας των Ελλήνων. Έχουμε σημαντικές νομοθετικές παρεμβάσεις, οι οποίες ριζικά αναμορφώνουν το θεσμικό πλαίσιο της οριζόντιας ιδιοκτησίας, της κάθετης ιδιοκτησίας. Δημιουργούμε ένα νέο ευνοϊκό πλαίσιο για την διαχείριση και την αξιοποίηση των ακινήτων και τελικά παρεμβαίνουμε στο να μπορέσουμε να κωδικοποιήσουμε και να εξυγχρονίσουμε, ακούστε τον αριθμό, 1116 νομοθετήματα που αφορούν στο θεσμό της συγκυριότητας στην Ελλάδα. Δηλαδή ένα διάσπαρτο νομοθετικό καθεστώς ενός περίπου αιώνα. Διότι ξεκινάει η οριζόντια ιδιοκτησία στη χώρα μας από το 1929. Έκτοτε, με μικρές αλλαγές, έχουμε τις ίδιες διατάξεις, οι οποίες πλέον καταλαβαίνετε ότι είναι ανεπίκαιρες και δεν μπορούν να απαντήσουν στα σύγχρονα προβλήματα τα οποία δημιουργούνται, έτσι ώστε να δοθεί όθηση στην οικονομία, να μπορούν να αξιοποιηθούν τα ακίνητα επί των οποίων υπάρχει συγκυριότητα και ασφαλώς να δημιουργηθούν νέα ακίνητα που θα δώσουν και λύση και στο πρόβλημα της
2: στέγης. Πείτε μας δύο βασικά σημεία, δεν έχουμε, αν μπορείτε να μας πείτε έτσι.
0: Καταρχάς, αναμορφώνουμε τον θεσμό της

0: λεγόμενες αντιπαροχές. Mm-hmm. Πρώτον. Δεύτερον, δημιουργούμε ένα καθεστώς που λύνει ιδιοκτησιακές αμφισβητήσεις πολλών δεκαετιών και θα καταλήξει στο να δώσει τίτλους κυριότητα σε ανθρώπους που αγωνίζονται εδώ και δεκαετίες για να μπορέσουν να αποκτήσουν τον τίτλο και να εγγράψουν στο κτηματολόγιο την ιδιοκτησία τους. Και βεβαίως υπάρχουν πολυδομικά ζητήματα που σε συνεννόηση με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα προσπαθήσουμε να τα αντιμετωπίσουμε, καθώς και θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με τους συγκυρίους στις πολυκατοικίες, όπως είναι τα κοινόχρηστα, οι αγωγές των κοινοχρήστων, η κατάρτιση κανονισμού στις πολυκατοικίες, που όλα αυτά είναι αρρύθμιστα ζητήματα ή ρυθμίζονται με ένα καθεστώς απαρχαιωμένο και ανεπίκαιρο. Θα το εξυγχρονίσουμε αυτό το καθεστώς με σκοπό να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε καλύτερες σχέσεις μεταξύ των συνδιοκτητών και μια γρήγορη, απλή και αποτελεσματική διαδικασία για τη λύση της συγκυριότητας που θα οδηγεί την αξιοποίηση των ακινήτων.
1: Ωραία.
2: Πολύ θα το ενδιαφέρον. Πάρα θα... πολύ ενδιαφέρον.
3: Ράδιο Σάμος. FM στους 102. Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
4: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα, 1+1 δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Dixan, μόνο 9,82. Μαλακτικά Lenor, 59 μεζούρες, μόνο 3,99.
3: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
6: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
5: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
6: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
6: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
5: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
7: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει κόκκινη πουά μπλούζα με την κιτρινοπράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πούνε οι ειδικοί τις ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Ή να σκάσουν όλες.
8: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλόβαση Σάμου.
7: Πρίσμα. Καλέ, αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
3: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
9: Η αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ακμή. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
11: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
12: Για πάντα!
11: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
13: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
11: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
13: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
14: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
12: Real FM. Η ώρα είναι 8.
15: Πολιτικές εξελίξεις.
16: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
17: Κοινωνία.
18: Οικονομία.
19: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
20: Διεθνείς ειδήσεις.
21: Αθλητικά.
22: Πολιτισμός.
23: Ηθοποιός σημαίνει φως.
24: Άμεση ενημέρωση παντού.
25: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
26: Ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
27: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό από Μεταμόρφωση έως Περιστέρη και από Ακαδημία Πλάτωνος έως Νέα Φιλαδέλφια, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρη έως Καραμαγκά, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Μεσογείων, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας για τον εντοπισμό των δραστών της τριπλής εμπριστικής επίθεσης στις κατοικίες στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη με τραγική κατάληξη τον θάνατο της 72 ετών μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Ομόθυμη είναι η καταδίκη του πολιτικού κόσμου με τον Πρωθυπουργό να στέλνει σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής σε φαινόμενα τρομοκρατίας και βίας. Στο συλληπιτήριο μήνυμά του αναφέρει χαρακτηριστικά ότι δεν υπάρχει καμία ανοχή στο αίμα και στον διχασμό των άκρων και διαβεβαιώνει ότι οι δράστες θα εντοπιστούν και θα αντιμετωπιστούν ως κοινοί εγκληματίες. Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, αναλυτικά στο ενικός.gr. Πρόκειται για μια τρομοκρατική ενέργεια η οποία είχε ιδεολογικό και πολιτικό στόχο, δήλωσε πριν από λίγο στον Real FM ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Γιάννης Μπούγας. Η ελληνική αστυνομία πρέπει να συλλάβει γρήγορα και να οδηγήσει στη δικαιοσύνη τους δράστες, οι οποίοι πρέπει να τιμωρηθούν με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης. Μειώνονται πλέον οι ελπίδες για τον εντοπισμό επιζώντων στη Βενεζουέλα, καθώς η χώρα συμπλήρωσε μία εβδομάδα από τους δύο φωνικούς σεισμούς που προκάλεσαν τον θάνατο σχεδόν 2.300 ανθρώπων και άφησαν δεκάδες χιλιάδες αγνοούμενους και άστεγους. Επταήμερο εθνικό πένθος κήρυξε η προσωρινή πρόεδρος της χώρας. Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων τη νύχτα στο Κίεβο με πυράβλους και ντρόουνς είχε ως αποτέλεσμα τουλάχιστον ένα άτομο να χάσει τη ζωή του και 11 ακόμη να τραυματιστούν. Φυλάκιση από 1 έως 3 χρόνια με τριετή αναστολή επέβαλε το δικαστήριο σε 57 παραγωγούς από την Κρήτη που κρίθηκαν ένοχοι για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
26: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
28: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
29: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
30: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
27: Στη φάση των 16 προκρίθηκαν η Αγγλία που επικράτησε με 2-1 του Κονγκό, το Βέλγιο που νίκησε 2-0 τη Σενεγάλη και οι Αμερικανοί νικώντας 2-0 τη Βοσνία. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
30: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
27: Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι βόρειο-δυτικοί έως 6 μποφόρ στους 35 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Αχ, αχ, Κασιανή μου, να μας έπαιρναν μακριά σε άλλους τόπους. Τα UFO.
1: Τα UFO.
0: Βέβαια, τα έλεγε ο Κώστας Τουρνάς. Ήτανε πάρα πολύ μπροστά.
1: Ήθελες να σε πάρει ένα UFO, να σε πάει πού?
0: Ενδιαφέρον θα είχε.
1: Ποιο πλανήτη θα ήθελες να...
0: Θα ήθελα να ταξιδέψω στο σύμπαν.
1: Στο σύμπαν, έτσι.
0: Ακριβώς, εκεί μαζί με τους εξωγήινους, γιατί σήμερα, αγαπητοί μας ακροατές, είναι η Παγκόσμια ημέρα των UFO. Τα γνώστου ταυτότητα συμπτάμενα αντικείμενα, όπως τα λέμε στα ελληνικά, τα UFO, όπως έχουν επικρατήσει στην διεθνή ορολογία, είναι σήμερα η γιορτή τους, με αφορμή το περιστατικό του Roswell, εκείνο το ανθρωπάκι το οποίο είχε βρεθεί, και έλεγαν από τότε ότι υπάρχουν εξωγήινοι. Νάτι, πρόσφατα παρουσίασε τα πιστήρια και ο πρόεδρος Donald Trump, αποδεσμεύοντας τα αρχεία. Το περιστατικό του Roswell συνέβη στις 3 Ιουλίου του 1947. Αλλά η Παγκόσμια ημέρα εορτάζεται κάθε χρόνο στις 2 Ιουλίου. Οι λάτρεις, λέει, των UFO πραγματοποιούν συγκεντρώσεις σε πολλές χώρες του κόσμου και στρέφουν το βλέμμα προς τον ουρανό για να ανιχνεύσουν άγνωσης ταυτότητας υπτάμενα αντικείμενα. Οπότε αν δεν έχετε κανονίσει κάτι για σήμερα, προετοιμαστείτε για ανίχνευση UFO. Έχουν κάνει εμφανίσεις και στη χώρα μας.
1: Από αυτά που έχει ο κύριος Τραμπ δώσει στη δημοσιότητα, ναι, υποτίθεται ότι έχουν κάνει εμφανίσεις και στον ελλαδικό εναέριο χώρο.
0: Σίγουρα στα Τρίκαλα. Είδες που λέγαμε προχθές για τον κομίτη του Χάλε και τα λοιπά. Έχουν περάσει και UFO από τα Τρίκαλα. Υπάρχει και ένας βασικός μάρτυρας.
2: Ξέρω τι είναι, αρέσω τι είναι. Ουχουζίνη, πώς του λένε, το άλλο.
3: Ήταν εξωγήινοι.
2: Εξωγήινους ήταν.
0: Υπάρχει μάρτυρας λοιπόν εκεί στην περιοχή των Τρικάλων που τα έχει δει, ήταν ούφος. Όπως είπε, χαρακτηριστικά. Οπότε είμαστε σίγουροι τουλάχιστον για μία περίπτωση. Παλαιότερα φυσικά είχαμε και τον πολύ γνωστό και αγαπητό Τραμπάκουλα.
4: Εγώ βουσκούσα τα πρόβατα εδώ παραπέρα.
0: Από τις εποχές του Χάρι Κλίν. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλα τα ούφο. Και είναι πάρα πολλά, είναι η αλήθεια. Είτε τα βλέπουμε, είτε δεν τα βλέπουμε, υπάρχουν και ζουν ανάμεσά μας. Καλή σας μέρα, καλώς σας βρήκαμε εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8, με την κυρία Κασιανή Βραχά στο ένα μικρόφωνο.
1: Τον κύριο Σιφ Καλαμαράκη στο άλλο.
0: Η κυρία Μαλία Κάτζου ξεκουράζεται, βρίσκεται σε άδεια, θα επιστρέψει κανονικά από τη Δευτέρα, μην ανησυχείτε, είναι μια χαρά. Ο κύριος Νικόλαος Αβρανίδης απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου και η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 υποδέχεται τα μηνύματά σας. studio@3lfm.gr για να διαβάσουμε και εμείς τα email σας. Πείτε μας και για τα UFO τα οποία έχετε συναντήσει ενδεχομένως και εσείς. Πιστεύετε ότι υπάρχουνε και στην Ελλάδα? Τα έχετε δει?
1: Ναι.
0: Πείτε μας λοιπόν, γιατί περιμένουμε και τις ανάλογες απαντήσεις. Η Φέδρα, για παράδειγμα, λέει, σήμερα γιορτάζουν όλα τα ούφα. Έχουμε πολλούς εορτάζοντες. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Καλημέρα, Φέδρα. Καλημέρα και στο φίλο τον Παύλο, στον Ντίσελντορφ. Καλημέρα στον αγαπητό, να σε καλά, φίλε. Να, και ο Παναγιώτης, χρόνια πολλά στα πολιτικά ούφο, λέει, και έχουμε πολλά πανάθεματα. Ο Σπύρος, κανονικά λέει, σήμερα έπρεπε να είναι αργία με τόσα ούφο που κυκλοφορούν γύρω μας. Καλημέρα και στο Διονύση. Δεν είναι έκπληξη η Κασιανή αυτή την εβδομάδα, επειδή η Αμαλία έχει πάρει ένα μέρος από την άδειά της. Η Κασιανή είναι καθημερινά μαζί μας, θα είναι και αύριο και από τη Δευτέρα κανονικά η Αμαλία θα επιστρέψει. Τι έγινε ο Μιχαλήλης, λέει, τα έχει ρίξει στα μπέργκερ?
1: Όχι, όχι, δεν είναι του μπέργκερ.
0: Α, okay.
1: Προβατίνα, μπριζόλες, τέτοια μπέργκερ, όχι, δεν θέλουμε περισσότερο. Κανονικά θα είμαστε στο Σαββατοκύριακο σε extended version από τις 11.
0: Καλημέρα και στην Κατερίνα στην Πάτμο. Καλή Πέμπτη, λέει. Ούφο, μόνο αυτά θα μας σώσουν. Ναι, εκεί τουλάχιστον μπορεί να υπάρχει μια ελπίδα. Και ο Παύλος, αν τα δείτε, λέει, ποτέ να προσέχετε την πόρτα. Μου δίνεις τώρα πάσα για το συγκεκριμένο απόσπασμα με τον Τραμπάκουλα. Άντε να το ακούσουμε στη συνέχεια της εκπομπής. Τελικά πρέπει να υπάρχουν. Αν κρίνουμε από τα μηνύματά σας με το που ξεκινήσαμε, επειδή γίνεται πραγματικά ένας χαμός, πρέπει να υπάρχουν και τα έχετε δει.
1: Είναι πολλά τα UFO.
0: Είναι πάρα πολλά. Καλημέρα, Αρμενάκη. Αχ, λέει, πόσο συγκινούμε με όλους αυτούς που σκοτώνονται για το ποιος θα μας πρωτοσώσει. Ναι, από σωτήρες καλά πάμε. Είναι αλήθεια. Και ο Μιχάλης στην Ελλάδα λέει έχουμε τουλάχιστον 300 UFO, χρόνια τους πολλά. Καλημέρα και σε σένα, Μιχάλη. Ξεκινήσαμε λίγο πιο χαλαρά, γιατί τα επόμενα θέματα είναι πολύ σοβαρά και πολύ τραγικά. Αλλά πριν πάμε σε αυτά, να σου πω ότι χθες το βράδυ παρακολουθούσα τον αγώνα Βέλγιο-Σενεγάλ για το Μουντιάλ. Ωραίο παιχνίδι, μου άρεσε πάρα πολύ η Σενεγάλη. Μ' αρέσει γενικά η Σενεγάλη, την είχα παρακολουθήσει και στο Κόπα Αφρικα, όπου το κατέκτησε στο τέλος. Παρότι πάνε να τους το πάρουν στα χαρτιά, τέλος πάντων. Μέχρι το 72 που άντεξα, η ώρα είχε πάει μία παρατέταρτο, η Σενεγάλη ήταν μπροστά στο σκορ με 2-0. Και όχι μόνο ήταν μπροστά στο σκορ με 2-0, ήταν και πολύ καλύτερη από το Βέλγιο. Λέω εντάξει, τελείωσε το παιχνιδάκι, είχε πάει και μία παρατέταρτο, λέω πες εκοιμήσου. Ξυπνάω το πρωί λοιπόν 5 και 10. Η πρώτη κίνηση που κάνω αυτόματα, ανοίγω το κινητό να δω ειδησιογραφία. Μην έχει γίνει τίποτα τη νύχτα. Και βλέπω, Βέλγιο Σενεγάλη 3-2. Έλα Χριστέ, λέω και Παναγία. Ισοφάρισαν οι Βέλγοι στο 89, ένα γκολ στο 86, ένα στο 89, το έκαναν 2-2, πήγαν στην παράταση και εκεί λέει στις καθυστερήσεις πήραν ένα πέναλτι. 3-2, πάει η Σενεγάλη καημένη.
1: Αντίο Σενεγάλη.
0: Πάει η Σενεγάλη, πέρασαν οι Βέλγοι λοιπόν στους 16. Κρίμα, στεναχωρήθηκα. Όχι, το συμπαθώ και το Βέλγιο, αλλά συμπαθώ πάρα πολύ τη Σενεγάλη. Μου αρέσει πάρα πολύ σαν ομάδα. Αλλά δυστυχώς αποκλείστηκε. Συνεχίζει λοιπόν το Βέλγιο στη φάση των 16, όπως και οι Ηνωμένες Πολιτείες που επικράτησαν με 2-0 της Βοσνίας, οι οικοδεσπότες λοιπόν, και η Αγγλία, η οποία τα κατάφερε με τα χίλια ζόρια με το Κόγκο. Είδε το χάρο με τα μάτια της, 0-1 ήταν μπροστά το Κόγκο. Τελικά ο Χάρι Κέιν ξελάσπωσε την Αγγλία. Έβαλε 2 γκολ και τους έστειλε στην επόμενη φάση, όπου εκεί δεν βλέπω να έχουν πάρα πολλές ελπίδες απέναντι στο Μεξικό. Τώρα αρχίζουν τα σοβαρά στη φάση των 16. Καλά ήταν μέχρι εδώ. It's coming home, it's coming home. Εντάξει, it's coming home, back to home, τώρα. Τα λέω αυτά για το φίλο μου το Σαπρανίδη εδώ πέρα.
1: Υπάρχει κάποιο μπιφ με την Αγγλία.
0: Παιδί μου, ο Σαπρανίδης είναι ο παδός της Αγγλίας. Καταλάβες.
1: Και ο Κώστας Σαρδέλης.
0: Και ο Κώστας Σαρδέλης, ναι. Και τους λέω, τα παιδιά δεν μπορούν. Δεν το βλέπετε τόσα χρόνια. Δηλαδή μετά το 66 που έγινε η διοργάνωση εκεί πέρα στη χώρα τους και πήραν ένα τρόπαιο, μετά από εκεί πέρα δεν έχουν καταφέρει τίποτα. Μα τίποτα. Λέω, δεν βλέπετε ότι δεν μπορούν. Όχι, it's coming home. Κάθε φορά σε κάθε μεγάλη σε διοργάνωση. Και Euro και όλα τα υπόλοιπα. It's coming home, it's coming home. Μας έχουν ζαλίσει. Θα σου πω εγώ λοιπόν τώρα που έρχεται το Μεξικό. Αυτές είναι πάντως οι ειδήσεις από το Μουντιάλ. Στην επόμενη φάση, Αγγλία, Βέλγιο και Ηνωμένες Πολιτείες. Καλημέρα στον Παλιάτσο. Γιορτάζουν λέει και τα Ουφάδικα, γιατί εμείς εκεί μεγαλώσαμε. Τα θυμάσαι ρε φίλε? Πλέον δεν νομίζω ότι υπάρχουν, τουλάχιστον με κύριε Δημορφή. Τα Ουφάδικα ήταν τα μαγαζιά με τα ηλεκτρονικά. Πηγαίναμε και ρίχναμε δεκάρικα τότε. Ναι, με τις δραχμούλες. Παπ, δεκάρικο και έπαιζες εκεί πέρα με τις ώρες. Γινώσουν ένα με το μοχλό. Να σε καλά, Παλιάτσε, καλή σου ημέρα. Καλημέρα και στο Γιάννη τον Παρασκάκη, και αυτός έχει πιστηρία για τους εξωγήινους, το καταλαβαίνουμε. Καλημέρα στον Φόρτσα Παοκάρα, εκείνος δεν τα βλέπει μόνο, τα ακούει κιόλας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα και στον Ανδρέα στο Πειραιά. Τα ούφο λέει τη Σενεγάλη κατάφεραν να χάσουν δικό τους αγώνα. Έλα δε βρε φίλε, δηλαδή πραγματικά δεν μπορούσα να καταλάβω πώς έγινε αυτό. Θα επανέλθουμε στα UFO στη συνέχεια, γιατί χρωστάμε και το απόσπασμα από τον περίφημο Τραμπάκουλα. Πάμε όμως στα σοβαρά, στα σοβαρά της επικαιρότητας. Και χθες πριν τελειώσει η εκπομπή Κασιανή, θυμάσαι ότι προλάβαμε την είδηση για τις εμπριστικές επιθέσεις που σημειώθηκαν στη Θεσσαλονίκη στις κατοικίες τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Βέβαια, εκείνη την ώρα δεν είχε γίνει ακόμα αντιληπτό το μέγεθος της τραγωδίας και της επίθεσης που είχε συμβεί με τα γκαζάκια. Υπήρχε μόνο η είδηση ότι σημειώθηκαν εμπριστικές επιθέσεις σε κατοικίες τριών στελεχών.
1: Και πράγματι στις δύο πρώτες περιπτώσεις, γιατί έγιναν οι τρεις επιθέσεις μέσα σε διάστημα 15 λεπτών περίπου, υπήρχε η αίσθηση ότι όπως και στις δύο πρώτες περιπτώσεις που ήταν απλά υλικές ζημιές, το ίδιο συνέβη και στην τρίτη περίπτωση, στην περίπτωση της πολυτεύθερης Αφροδίτης Νέστορα. Εκεί όμως τα πράγματα δεν ήταν τόσο απλά. Ο εκρηκτικός μηχανισμός που μπήκε κάτω από το αυτοκίνητο και προχώρησε μετά η έκρηξη και σε άλλα δύο αυτοκίνητα και σε μηχανάκια, προκάλεσε πολύ μεγάλη φωτιά, από την οποία υπέστη εγκάβματα στο 80% του σώματός της η μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, η οποία λίγες ώρες αργότερα έχασε και τη ζωή της ενώ νοσηλεύονταν διασωληνωμένη στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Η κυρία Νέστορα επίσης ίδια έχει επίσης εγκάβματα σε μεγάλο μέρος του σώματός της νοσηλεύεται. Ο πατέρας της και άλλα δύο άτομα νοσηλεύονταν με αναπνευστικά προβλήματα. Μιλάμε για κανονική δολοφονική επίθεση. Έτσι.
0: Μία νεκρή, τέσσερις τραυματίες από μία δολοφονική, εγκληματική, τυφλή, τρομοκρατική επίθεση. Για να τα λέμε τα πράγματα όπως ακριβώς είναι. Γιατί όταν κάποιος αποφασίζει να πάει να βάλει γκαζάκια με βενζίνη, με έφλεκτο υλικό και ταυτόχρονα και με κάποια άλλα υλικά τα οποία γνωρίζουν οι αρχές από τις έρευνες που κάνουν, αποδέχεται ταυτόχρονα εκείνη τη στιγμή ότι υπάρχει περίπτωση να χαθεί και κάποια ζωή. Είναι εν γνώσιτο. Οπότε αυτοί που έβαλαν τα γκαζάκια είναι δολοφόνοι, είναι εγκληματίες. Θα ακούσουμε σε αυτό το σημείο τις μαρτυρίες των γειτόνων οι οποίοι έζησαν το περιστατικό, ειδικά στην πολυκατοικία στην οποία διαμένει η κυρία Αφροδίτη Νέστορα, εκεί όπου σημειώθηκαν και οι μεγαλύτερες ζημιές, και δηλαδή πραγματικά από θαύμα γλιτώσαμε και τα χειρότερα. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσαν οι κάτοικοι.
3: Εγώ άκουσα δύο εκρήξεις. Πολύ έντονη φωτιά, πάρα πολύ καπνός, λόγω ότι είχαν καταστραφεί δύο αμάξια, οπότε από τις αναθυμιάσεις και όλα αυτά ο καπνός ήταν πολύ έντονος. Όπως βλέπετε εδώ πέρα, ο καπνός έφτασε μέχρι τον τέταρτο, πέμπτο όροφο.
5: Κάτω τις 4.30-5 παρά άκουσα φωνές, χτυπούσαν και την πόρτα μου, μάλλον κάποιος που προσπαθούσε να σωθεί. Ήταν ο κύριος Νέστορας που πήγε στο δίπλα διαμέρισμα. Σηκωθήκαμε, πολύ καπνό μέσα στο σπίτι. Κατευθείαν πετσέτες βρεγμένες στο πρόσωπο. Ξυπνήσαμε και την κόρη μας.
0: Αυτά λοιπόν είπαν οι αυτόπτες μάρτυρες για αυτή την δολοφονική επίθεση που είχε ως τραγικό επίλογο, ως τραγικό αποτέλεσμα το θάνατο μιας γυναίκας και τον τραυματισμό τεσσάρων ακόμη ανθρώπων.
1: Είναι να σκέφτεσαι πραγματικά πώς γίνεται, πώς γυρνάει έτσι το μυαλό κάποιων ανθρώπων και θεωρούν ότι με το να βάζουν σε κίνδυνο τη ζωή άλλων ανθρώπων είναι επαναστάτες, κάνουν κάποια μαγιά, χτυπάνε το σύστημα.
0: Όχι, είναι εγκληματίες.
1: Είναι
0: εγκληματίες, είναι δολοφόνοι. Δεν υπάρχει άλλος χαρακτηρισμός.
1: Είναι διεστραμμένα μυαλά αρχικά.
0: Δεν δίνονται έτσι κοινωνικοί αγώνες. Δεν έχουν καμία σχέση με κοινωνικούς αγώνες. Δεν είναι αυτός ο τρόπος. Σε μια δημοκρατία. Η βία, η τρομοκρατία και οι δολοφονίες αθώων ανθρώπων. Δυστυχώς λοιπόν μια γυναίκα δεν τα κατάφερε. Νοσηλεύθηκε στο Ιπποκράτειο, στην εντατική. Η κατάσταση της υγείας της από την αρχή χαρακτηρίστηκε κρίσιμη, καθώς είχε εγκάβματα περίπου στο 80% του σώματός της. Και το απόγευμα δυστυχώς κατέληξε. Στο νοσοκομείο βρέθηκε και ο Πρωθυπουργός, ο οποίος πήγε στη Θεσσαλονίκη μαζί και με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, και τον Υπουργό Υγείας, τον Άδωνη Γεωργιάδη, και έστειλε μήνυμα εκεί από το Ιπποκράτειο για αυτούς τους εγκληματίες. Να ακούσουμε την δήλωση του κυρίακου Μητσοτάκη.
6: Θεώρησε η υποχρέωσή μου ως Πρωθυπουργός αλλά και ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας να βρεθώ σήμερα στην Θεσσαλονίκη και να επισκεφθώ τα στελέχη μας, τα οποία δέχτηκαν σήμερα το πρωί μία άνανδρη δολοφονική επίθεση. Θα ήθελα για ακόμα μια φορά να επαναλάβω ότι η βία δεν έχει καμία θέση σε μια οργανωμένη κοινωνία. Και αυτοί οι οποίοι ενδύονται τον μανδύα των κοινωνικών αγώνων για να προβούν σε τέτοιες ενέργειες δεν είναι παρά απλοί εγκληματίες. Ως τέτοιοι θα αντιμετωπιστούν. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην ελληνική αστυνομία και στις ιδιωτικές αρχές. Θα βρούμε αυτούς οι οποίοι διέπραξαν αυτήν την άθλια ενέργεια και θα τους οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη για να δικαστούν και να αποδοθούν ευθύνες έτσι όπως πρέπει σε μια ευνομούμενη πολιτεία.
1: Η Νέα Δημοκρατία έχει εκδώσει και ανακοίνωση. Δεν σας φοβόμαστε, ξεκινάει η ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας του γραφείου τύπου της, καλώντας τους πολίτες απέναντι στην τρομοκρατία απόψε στις 7 το απόγευμα, έξω από το Γενικό Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Για να συμπαρασταθούν πρώτα απ' όλα στην οικογένεια της Αφροδίτης Νέστορα, τιμώντας τη μνήμη της αδικοχαμένης μητέρας της.
0: Συλληπιτήρια να πούμε στην οικογένεια της κυρίας Νέστορα για αυτή την τραγική απώλεια. Εδώ μιλάμε λοιπόν για μια δολοφονία. Δεν μιλάμε για έναν θάνατο. Η γυναίκα αυτή δεν πέθανε, δολοφονήθηκε. Δολοφονήθηκε από εγκληματίες, οι οποίοι φυσικά δεν τόλμησαν να προχωρήσουν σε ανάληψη ευθύνης, όπως συμβαίνει πάρα πολύ συχνά σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί αρχικά τουλάχιστον είδαν την σοβαρότητα της κατάστασης της υγείας αυτής της γυναίκας και φυσικά πολύ περισσότερο μετά όταν έφυγε από τη ζωή. Οι αρχές βέβαια έχουν βάλει στο μικροσκόπιο τουλάχιστον 3 πρόσωπα. Η αντιτρομοκρατική που έχει αναλάβει τις έρευνες έχει επικεντρωθεί σε 3 τουλάχιστον πρόσωπα, ενώ εξετάζεται γενικότερα ένας πυρήνας που δραστηριοποιείται εντός εισαγωγικών στη Θεσσαλονίκη από αντιεξουσιαστές, και ταυτόχρονα υπάρχει ένα πρόσωπο που σύμφωνα με τις πληροφορίες φαίνεται καθαρά από κάμερες ασφαλείας την ώρα που τοποθετεί εμπριστικούς μηχανισμούς στις κατοικίες. Ένα πρόσωπο λοιπόν φαίνεται καθαρά τουλάχιστον στις κάμερες. Από εκεί και πέρα υπήρξε καθολική καταδίκη και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για την συγκεκριμένη εγκληματική ενέργεια με αυτόν τον τραγικό απολογισμό. Να ακούσουμε για παράδειγμα τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον Κώστα Τσουκαλά.
7: Να εκφράσω εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ τον αποτροπιασμό για το βίαιο περιστατικό στη Θεσσαλονίκη, με στόχο τα 3 στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και τις οικογένειές τους. Ένα περιστατικό το οποίο δεν χωρά στη δημοκρατία και τα δίκη του είναι εκ μέρους μας σαφής και κατηγορηματική. Εκφράζουμε και τον αποτροπιασμό μας, εκφράζουμε και τη συμπαράστασή μας στις οικογένειες.
0: Ανακοινώσεις εξέδωσαν και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης και το Κομμουνιστικό Κόμμα και η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου. Τουλάχιστον αυτές είδα εγώ. Ζητώ συγγνώμη αν μου διαφεύγει κάποιο άλλο κόμμα, αλλά αυτές έπεσαν στη δική μου αντίληψη. Και να ακούσουμε και τη δήλωση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, του Μιχάλη Χρυσοχοίδη.
8: Οι γνωστοί, ανόητοι και αμετανόητοι άνθρωποι που παίζουν με τις ανθρώπινες ζωές, τους αξίζει μόνο ένα πράγμα. Αυστηρή τιμωρία. Αυστηρή τιμωρία, σύλληψη, παράδοση στη δικαιοσύνη και από εκεί και πέρα μια δίκαιη δίκαιη.
0: Αυτό ελπίζουμε λοιπόν, να υπάρξουν άμεσα αποτελέσματα στις έρευνες της αντιτρομοκρατικής, να υπάρξουν συλλήψεις και αυτοί οι άνθρωποι να τους πει κανείς ανθρώπους να οδηγηθούν σε δικαιοσύνη και να πάρουν την τιμωρία που τους αξίζει. Την παραδειγματική τιμωρία.
1: Ξέρεις, Διοσήφ, η πραγματική τιμωρία που αξίζει σε αυτούς τους ανθρώπους είναι να πεθάνουν στη φυλακή. Να μην ξαναδούν ποτέ το φως του ήλιου. Αλλά δυστυχώς το ελληνικό σύστημα δεν προβλέπει κάτι τέτοιο. Και όταν τους πιάσει η αστυνομία, ελπίζω να γίνει σύντομα και δικαστούν, σε κάποια χρόνια θα είναι έξω και θα κυκλοφορούν ελεύθεροι. Ενώ μια γυναίκα έχασε τη ζωή της επειδή αυτή είναι διαστραμμένη.
0: Καλημέρα στην Κατερίνα. Θα τρίζουν, λέει, τα κόκαλα των πραγματικών αγωνιστών. Όσοι πιστεύουν ότι σκοτώνοντας ανθρώπους αποτελούν πράξη αγώνα και επανάστασης είναι βαθιά διαταραγμένοι. Στην πραγματικότητα αποτελεί την χείριστη μορφή φασισμού. Καλημέρα και σε σένα, Κατερίνα. Είναι λοιπόν μια είδηση που πραγματικά έχει προκαλέσει σοκ σε ολόκληρη τη χώρα. Σε σοκ βρίσκονται και οι άνθρωποι και οι τραυματίες, αλλά και οι ένικοι της πολυκατοικίας, οι οποίοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με αυτή την κατάσταση. Δηλαδή, για να καταλάβει κανείς, να συλλάβει κανείς το πόσο στιγνοί εγκληματίες, δολοφόνοι είναι αυτοί οι άνθρωποι, πήγαν και έβαλαν λοιπόν αυτή τη φωτιά σε μια πολυκατοικία στις 4.30 τα ξημερώματα, θέτοντας σε κίνδυνο τις ζωές όλων των ενίκων αυτής της πολυκατοικίας. Κάποιοι είχαν διαφορετική αντίδραση, ανέβηκαν στους πάνω ορόφους, έβαλαν αυτές τις πετσέτες, τις βρεγμένες στο πρόσωπό τους και κατάφεραν να γλιτώσουν τα χειρότερα. Κάποιοι οι οποίοι προσπάθησαν να κατέβουν προς την πιλωτή, όπως η κυρία Νέστορα με τη μητέρα της, που δυστυχώς έχασε τη ζωή της, υπέστησαν σοβαρά εγκάβματα, είχαν σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα. Όταν κάνεις μια τέτοια ενέργεια, σαν αυτή που έγινε χθες στη Θεσσαλονίκη, πάει να πει ότι είσαι αποφασισμένος και συνειδητοποιημένος ότι υπάρχει περίπτωση να χαθούν ανθρώπινες ζωές. Και δεν είσαι τίποτα άλλο παρά ένας δολοφόνος, ένας εγκληματίας.

0: Real FM.
1: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
2: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
1: Έχουν βάλει και καύσιμα.
2: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
3: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
7: Πού πας, ρε καραμούζα,
6: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
8: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό από Μεταμόρφωση έως Περιστέρι και από Ακαδημία Πλάτωνος έως Νέα Φιλαδέλφια. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας για τον εντοπισμό των δραστών της τριπλής εμπριστικής επίθεσης στις κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη με τραγική κατάληξη τον θάνατο της 72 ετών μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Ομόθυμη είναι η καταδίκη του πολιτικού κόσμου με τον Πρωθυπουργό να στέλνει σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής σε φαινόμενα τρομοκρατίας και βίας. Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων τη νύχτα στο Κίεβο με πυράβλους και ντρόουνς, τουλάχιστον ένας νεκρός και 11 οι τραυματίες. Φυλάκιση έως 3 χρόνια αλλά και χρηματικά πρόστιμα έως 8.000 ευρώ οι ποινές για τους 57 αγρότες από την Κρήτη που κρίθηκαν ένοχοι για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΕΠΚΠ. Περισσότερα στο real.gr.
11: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
12: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 27 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 24 στη Θεσσαλονίκη, 23 στην Αλεξανδρούπολη και 25 στο Ηράκλειο Κρήτης.
13: Μιντέα.
14: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
13: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
14: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
13: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
14: Αισθάνεσαι σπίτι.
13: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
15: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
12: Καθυστερήσεις στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρια ως Καραμαγκά, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Μεσογείων, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Βουλιαγμένη, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην Αττική Οδό από μεταμόρφωση ως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία.

0: στους 97,8.
1: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
2: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
1: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξα γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
3: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
1: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
4: Θέλεις να μειώσεις έως και 60% τα έξοδα μετακίνησής σου. Θέλεις. Μην το αναβάλεις. Εκτός και αν βρήκες τρόπο το αυτοκίνητό σου να κινείται με αέρα. Κάνε τώρα τη μετατροπή σε υγραέριο στην Auto Gas Τσοπελογιάννη και απόλαυσε ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι με νέες, ακόμα χαμηλότερες τιμές. Auto Gas Τσοπελογιάννη. Η έξυπνη κίνηση.
5: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό InStyle, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 35 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα. Μήνυμα από τον Αποστόλη. Βέβαια, άσχετο με το ότι έχουμε συζητήσει μέχρι τώρα, λέει όμως. Το ότι οι τιμές των καυσίμων ανεβαίνουν, σας λέει κάτι. Στην ΕΜΕΑ, λέει, έχουμε δει αύξηση. Είναι λογικό αυτό? Καθόλου λογικό, αγαπητέ φίλε, και το λέγαμε και χθες. Και εγώ παρατήρησα λοιπόν, είναι ένα πρατήριο, δεν ξέρω γιατί, κάθε μέρα.
1: Ανεβάζει και λίγο.
0: Ανεβάζει και λίγο. Το έχω παρατηρήσει τώρα 3 ημέρες συνεχόμενες. Πώς συμβαίνει αυτό, δεν μπορώ να καταλάβω. Έχουν πέσει οι τιμές οι διεθνείς του πετρελαίου. Έχει κατρακυλήσει κοντά στα 73 δολάρια το βαρέλι. Παρόλα αυτά, αντί να βλέπουμε μείωση ή έχουμε πάγωμα, και εκεί έχουμε πάγωμα, στα περισσότερα είναι καρφωμένοι 1,899. Εκεί, καρφωμένοι. Ενώ υπάρχει και ένα πρατήριο που κάθε μέρα τσουπ ανεβάζει και λίγο παραπάνω. Κατά τα άλλα θα μειωθούν οι τιμές. Θα πάμε όμως στα θέματα της ακρίβειας στη συνέχεια.
1: Κοίταξε, είναι και το στο Υπουργείο. Βλέπω τώρα στο παρατηρητήριο την 26 Ιουνίου την Παρασκευή η αμόλυβδη ήταν στο 1923 και χθες 1 Ιουλίου ήταν στο 1933.
0: Ορίστε, πώς γίνεται αυτό ρε παιδιά? Λόγω εκείνης της προσωρινής ανάφλεξης που υπήρξε για κάποιες μέρες, μία-δύο ημέρες.
1: Παρ' όλα αυτά, οι διεθνείς τιμές δεν ανέβηκαν.
0: Έλατε.
1: Παρά την ανάφλεξη.
0: Τι το κάνουν εδώ, προληπτικά?
1: Προληπτικά, μάλλον.
0: Λειτουργούν προληπτικά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μόνο εδώ λειτουργούν προληπτικά.
1: Να προλάβουμε, μήπως γίνει κάτι.
0: Δηλαδή, άλλο
1: σοβαρό,
0: ένα παράδοξο, άλλη μια φορά το οποίο βλέπουμε. Παιδιά, τα καύσιμα. Οι εποπτικές αρχές, οι έλεγχοι, τι γίνεται? Βγήκαν χθες και τα στοιχεία για τον πληθωρισμό. Να τα πούμε και αυτά. Στο 3,9 ο πληθωρισμός για τον Ιούνιο. Μειώθηκε βέβαια σε σχέση με τον πληθωρισμό του Μαΐου. Αλλά και αυτό είναι κάπως λογικό. Ήταν 4,9 το Μάιο, 3,9 τον Ιούνιο. Γιατί αποκλιμακώθηκαν οι τιμές στην ενέργεια κυρίως και στις υπηρεσίες. Στα τρόφιμα όμως ο πληθωρισμός παραμένει σχεδόν σταθερός. Δηλαδή ήταν 2,6 και πήγε 2,5. Συνεχίζονται οι αυξήσεις σχεδόν με τον ίδιο ρυθμό, 2,6-2,5. Ταυτόχρονα να πούμε, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα για τον Ιούνιο ήταν στο 3,9, στην Ευρωζώνη ο μέσος όρος ήταν 2,8. Πάλι είμαστε μπροστάριδες, δηλαδή μία μονάδα τουλάχιστον πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
1: Νομίζω είμαστε η πέμπτη-έκτη χώρα με τον, πέμπτη χώρα με τον μεγαλύτερο πληθωρισμό.
0: Θα συζητήσουμε περισσότερο για την ακρίβεια στη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
1: Θα έχουμε τον κύριο Κορκίδη, τον πρόεδρο του βιομηχανικού επιμελητηρίου Πειραιός, γιατί βγάλαν χθες μια ανακοίνωση με προτάσεις για το πώς μπορεί να βελτιωθεί η ακρίβεια, να αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια με κάποια στοχευμένα μέτρα και στο ΦΠΑ και με εκπτώσεις. Θα τον συναντήσουμε αργότερα, λίγο μετά τις 9, για να τα συζητήσουμε.
0: Επιτέλους, να ακούσουμε και κάποιες προτάσεις. Λίγο μετά τις 9. Καλημέρα και στον Γιώργο. Σήμερα το Brent είναι στα 70 δολάρια. Στη Θεσσαλονίκη πήρε 2 λεπτά το λίτρο. Ορίστε, αυτό το οποίο λέγαμε.
1: Και ξέρεις, θα περιμένουμε από ό,τι άκουγα από την κυρία Ζάγκα την Παρασκευή να δούμε και αύξηση και στο πετρέλαιο κίνησης, όπου θα φανεί το ότι σταμάτησε το μέτρο με τα 15 λεπτά στο λίτρο η επιδότηση στο πετρέλαιο. Από την Παρασκευή θα φανεί. Οπότε θα δούμε μεγάλη αύξηση και στο πετρέλαιο κίνησης.
0: Ο Ηλίας από την άλλη θέλει να τα βλέπει λίγο πιο αισιόδοξα τα πράγματα, αλλά πάντως ο πληθωρισμός έπεσε μία μονάδα, οπότε ας περιμένουμε να δούμε τις πιθανές μειώσεις τιμών. Αγαπητέ Ηλία, μακάρι να περιμένουμε, αλλά τόσα χρόνια δεν κάνουμε και τίποτα άλλο. Όλο περιμένουμε. Περιμένουμε και δεν βλέπουμε φως. Πριν πάμε παρακάτω, να σας πούμε ότι κάθε σπίτι λειτουργεί διαφορετικά και δεν έχουν όλοι ανάγκη τα ίδια πράγματα. Όλο και περισσότεροι καταναλωτές αναζητούν μεγαλύτερη ελευθερία στις επιλογές τους. Σε αυτό το πλαίσιο να πούμε ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας στους συνδρομητές να διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας τους όπως τους ταιριάζει καλύτερα με τις υπηρεσίες που πραγματικά χρειάζονται. Το ΔΕΗ Fiber Internet 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/fiber.
1: Έκτακτη ενημέρωση για όλους εσάς που χάνεστε στα deadlines, που το διάβασμα σας παίρνει άπειρο χρόνο και που οι φωτογραφίες σας δεν είναι ποτέ instagrammable. Σας βρήκαμε τη λύση. Αυτό που χρειάζεστε είναι ένα upgrade με συσκευές με AI. Βρες τα public AI κινητά και laptops και δες πώς η ζωή σου γίνεται πιο εύκολη από τη μία μέρα στην άλλη. Και μην ξεχάσεις πως με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Γιατί με τα public λες δυσκολίες bye bye, έχεις AI.
0: Δυσκολίες bye bye, έχεις AI αν πας στα public. Και θα πρέπει να διαβάσω ένα μήνυμα το οποίο ήρθε λίγο νωρίτερα. Το έχει στείλει ο Αριστοτέλης από το Φάληρο και έχει σημασία γιατί το μήνυμα έρχεται από το Φάληρο, έτσι, από γνωστή κόκκινη περιοχή. Και λέει: καλημέρα σας. Το πρώτο ούφο που θα δείτε σήμερα είναι αυτό που θα σας πει την κίνηση. Δεν φταίω εγώ, Παναγιώτη μου, δεν φταίω εγώ, Παναγιώτη μου. Ο φίλος από το Φάληρο στέλνει το μήνυμα με αγάπη, βέβαια το στέλνει.
1: Τον Παναγιώτη μας, όχι τον Παναγιώτη.
0: Το στέλνει με αγάπη και με χιούμορ. Εντάξει, δεν ήθελε να το προσβάλλει, έτσι. Με αγάπη σας στέλνει το μήνυμα. Ο φίλος ο Αριστοτέλης.
2: Το δέχομαι στα βαθιά από νωρίς.
0: Έτσι. Καλημέρα. Μπράβο, παλικάρι μου, καλημέρα.
2: Θα πούμε και για το Φάληρο, αλλά θα ξεκινήσω με τον Κηφισό, εκεί είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα. Πέρα το πάρκινγκ θυμίζει κατάσταση στην άνοδο από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρη. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου τη λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπριγο και στο ρεύμα εσόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί ανατμήματα στην κάθοδο τη Θηβών από Ήλιον μέχρι Εγάλεο, στο κέντρο της Αθήνας, πυκνή ροή στην άνοδο των Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Βασιλή της Σοφίας και στη Σμάρνη Πειραιός στην Ομόνια. Υπό την παρουσία τροχονόμων διεξάγεται η κυκλοφορία στην Κηφισίας, κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στην άνοδο από Κατεχάκη μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο από Χαλάνδρη μέχρι Πανόρμου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Μικρές καθυστερήσεις ανατμήματα στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Απροσπέλαστη η άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Καλυθέας. Ουρές οχημάτων στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Ελληνικό και στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου. Στο κόκκινο το Φάληρο, στα δύο ρεύματα της Πειραιός και στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από το ύψος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στην Αττική Οδό, καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών από μεταμόρφωση και Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και 5 έως 10 λεπτών καθυστερήσεις στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Να σε καλά, Παναγιώτη Βολανή.
1: Μισό λεπτό θέλω τον Παναγιώτη μέσα, γιατί μου έχει στείλει ένα συμπασχετικό φίλο του Ολυμπιακού. Να σε ρωτήσω κάτι, αλλά να απαντήσω Βολάνιο. Να ρωτήσω κάτι εσένα, Ιωσήφ. Αφού αντίπαλο του Παναθηναϊκού είναι η Ρεάλ, γιατί παίρνετε παίκτες από τον Ολυμπιακό?
0: Ποιου παίκτες πήραμε? Το Φαλ. Καλά, για τρίτο ψηλό τον πήραμε. Για τρίτο backup το πήραμε. Για τα παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος.
1: Εγώ δεν μπορώ να απαντήσω. Δεν είμαι Ολυμπιακός. Για να απαντήσει όλα... ο Παναγιωτάκης, το είπα.
0: Οι παίκτες του Ολυμπιακού που παίρνουμε είναι η τρίτη τη τάξη που θα αγωνιστούν στο Παναθηναϊκό. Δηλαδή να ξέρουμε και τι λέμε, έτσι. ναι, βέβαια. Αυτό. Πετάγεται και ο Σαμπρανίδη, παιδιά, έχω μπλέξει. Είτε την Κάντζου έχω, είτε την Βραχά έχω. Έχω και το Σαμπρανίδη, έχω και το Βολάνιο. Παναγία, μιλάμε για φωλιά εδώ μέσα. Φωλιά!
2: Πιστεύω όμως θα τον χρησιμοποιήσει αρκετά το Φάλο Μπράντοβιτς.
0: Έτσι πιστεύεις?
2: Πιστεύω ήρθε έτσι χαλαρά, όμως θα εξελιχθεί σε κλειδί για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού.
0: Παναγιώτη Βολάνιε και Νίκο Σαμπρανίδη και Κασιανή Βραχά, ένα θα σας πω.
1: Πες.
0: Η ομάδα χθες το πρώτο της παιχνίδι πέταγε φωτιές. Στο πρώτο ξεμούδιασμα ο Παναθηναϊκός χθες πέταγε φωτιές. Συνέτριψε με 4-0 την Χέλμουτ Σπορ. Μια πολύ σημαντική ομάδα της Ολλανδίας που τερμάτισε στη 18η θέση της δεύτερης κατηγορίας. Αλλά έφαγε χθες 4 γκολ. Οπότε πάμε πολύ δυνατά για τη νέα σεζόν. Τρέμεται. Κόψε με. Διαφημιστικό.

0: Real FM.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα.
0: Radio Samos.
2: FM στους 102.
3: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
4: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
3: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
4: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
3: Πάνελ.
4: Περίφραξη.
3: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
4: Είδη κυγκαλερίας.
3: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
4: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή.
3: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
4: Τηλέφωνα 2273-035-426
3: και 6976-5573-49.
4: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
5: Διάθεση καλοκαιρινή.
6: Θέα χαλαρωτική.
5: Γεύσεις λαχταριστές.
6: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
5: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
6: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
5: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
6: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
5: Τηλέφωνο 22730-62153.
6: See you at Corner.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
8: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
9: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα, ένα συν ένα δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Διξάν, μόνο 9,82. Μαλακτικά Λενόρ, 59 μεζούρες, μόνο 3,99.
8: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
10: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
11: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
12: Το κοριτσάκι του.
11: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
12: Και τη φωλιά του.
11: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
12: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
11: Κοτόπουλο σούβλα.
12: Κολοκυθολούλουδα.
11: Μεζέδες και αποστάγματα.
12: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
11: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
12: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
11: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης. Στη φωλιά μας.
13: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273-40-0095 και 697-79-91-924.
14: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει 3, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια, μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22730-92113.
15: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα Φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-400693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
16: Ράδιο Σάμος.
17: FM στους 102.
18: Και λέει ο Θοδωρής για παράδειγμα ότι μέχρι να πέσουν οι τιμές και τα πετρέλαια και να βρεθούν λύσεις θα έχουν περάσει τα χρόνια και εμείς θα έχουμε τεινάξει τα πέταλα. Έλα βρε Θοδωρή, δεν θέλουμε να είσαι απαισιόδοξος. Καλημέρα και στον Μιλτιάδη, απεσιόδοξος. Καλημέρα και στον Μιλτιάδη στην

0: με UFO ή που βλέπετε να υπάρχουν γύρω στη ζωή μας. Σας είχα τάξει όμως από την αρχή της εκπομπής το συγκεκριμένο απόσπασμα με τον περίφημο Τραμπάκουλα, ο οποίος είχε έρθει πρώτος σε επαφή με εξωγήινους. Για να θυμηθούμε λοιπόν τον μοναδικό Χάρι Κλίν.
1: Έκτακτος είδησης. Αγνώστου εθνικότητος υπτάμενων αντικείμενων προκαλέσαν πανικών ο καταζητούμενος από ημέρας μοναδικός αυτόπτης μάρτυρ Χαράλαμπος Τραμπάκουλας ενετοπίστη τελικό σκαλίδιν κειμένην πλησίων της προαναφερθήσης περιοχής και ειναγκάστη παρά των νευρικών κλονισμών και την απώλεια των αισθήσεών του να προβεί οι συνταρακτικάς δηλώσεις πρώτου μικροφώνου του Συνεργείου Εξωτερικών Μεταδόσεων.
2: Δηλαδή, τι είδατε?
3: Είδα πράγματα πολλά, κατέβαινε τον ουρανό. Λάμψεις.
2: Μήπως μπορείτε να μας πείτε αν μέσα σε αυτά τα αντικείμενα υπήρχαν όντα?
3: Τέτοια πράγματα δεν μπορώ να σου πω με τα βεβαιότητες, διότι αυτό το δεν το διαπίστωσα. Είδα όμως κάτι που ανθρώπους να βγαίνουν από μέσα.
2: Είδατε τι?
3: Είδα κάτι πράγματα σαν ανθρώπους.
2: Ποιες καταλάβατε ότι ήταν οι διαθέσεις τους?
3: Οι διαθέσεις τους, εγώ είχα την εντύπωση ότι αυτοί ήθελαν να με παραβιάσουν.
2: Τα όντα αυτά, από πού βγήκανε?
3: Τα όντα αυτά βγήκανε από μια τρύπα.
1: Παρόλα αυτά, τα UFO υπάρχουν. Αν ποτέ τα δείτε...
3: Να προσέξετε την πόρτα.
0: Αν ποτέ τα δείτε λοιπόν, να προσέχετε την πόρτα. Ο μοναδικός, ο αξέχαστος, ο Χάρι Κλίν και ο Χαράλαμπος Τραμπάκουλας.
4: Τραμπάκουλας, βέβαια.
0: Τώρα, επειδή έλεγε για την τρύπα εκεί πέρα ο Τραμπάκουλας που είδε, πάμε στην άλλη τρύπα, αυτή η οποία δημιουργήθηκε στα Πετράλωνα με την κατάρρευση της πολυκατοικίας, καθώς έρχονται και νέα στοιχεία στο φως της δημοσιότητας. Το Μέγκα λοιπόν χθες δημοσιοποίησε μηνύματα που είχαν ανταλλάξει μηχανικοί που έκαναν εκεί τις εργασίες στην νέο ανεγυρώμενη οικοδομή, και σύμφωνα λοιπόν με αυτά τα μηνύματα είχαν διαπιστώσει το πρόβλημα το οποίο υπήρχε.
4: Στο SMS λέγανε ότι εδώ υπάρχει κάποιο θέμα, υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Φαίνεται δηλαδή οι μηχανικοί να είχαν καταλάβει ότι κάτι δεν πάει καλά με την αντιστήριξη. Παρ' όλα αυτά, είδαμε στο τέλος να συμβαίνει το περιστατικό και να καταραίει μια ολόκληρη πολυκατοικία σαν χάρτινος πύργος.
0: Σύμφωνα λοιπόν με το ρεπορτάζ, στις 9 παρατέταρτο το πρωί της Τρίτης, ένας από τους επιβλέποντες μηχανικούς έστειλε μήνυμα σε συνάδελφό του, ο οποίος δεν βρισκόταν στο εργοτάξιο, και του έγραψε: «Καλημέρα. Η διαρροή που έχουν δίπλα είναι πιο εκτεταμένη τελικά και θα έχουμε θέμα. Θα χρειαστεί μάλλον ακόμη ένα ντουλάπι». Άρα είχαν καταλάβει ότι κάτι δεν πάει καλά και το μέγεθος του προβλήματος, και προσπαθούσαν να βρουν έναν τρόπο ώστε να το αντιμετωπίσουν έστω την τελευταία στιγμή. Βέβαια, αυτό δεν κατέστη εφικτό και είχαμε την κατάρρευση της πολυκατοικίας, αλλά καταλαβαίνουμε ότι ήδη είχαν αντιληφθεί την σοβαρότητα του θέματος, κάτι το οποίο πιστοποιεί και η μηχανικός, η οποία κλήθηκε από ένοικο της πολυκατοικίας, η οποία τρομαγμένη και από τις εργασίες, από το θόρυβο, αλλά και από το γεγονός ότι έτριζε ολόκληρη πολυκατοικία, κάλεσε λοιπόν δική της μηχανικό, ώστε να της πει τι πρέπει να κάνει. Είναι λοιπόν η κυρία Σελίνα Τσάφου, μηχανικός, η οποία έσπευσε στο σημείο, μίλησε χθες στον Αντένα, στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα, για το τι αντίκρισε όταν έφτασε και τι συνέστησε να κάνουν οι ένικοι.
5: Το φαινόμενο της ανατροπής του τοπίου προχωρούσε γρήγορα και γι' αυτό συνέστησα την απομάκρυνση των ένικων. Το φαινόμενο ήταν σε εξέλιξη και μάλιστα ραγδαία. Μέσα για μισή ώρες που μου πήρε εμένα να φύγω από το γραφείο μου και να φτάσω στα Πετράλωνα και να το δω από κοντά, είχε μεγαλώσει σημαντικά. Καταλαβαίναμε ότι είχαμε μια πολύ άμεση εξέλιξη και αυτό ήταν το τρομακτικότερο. Εγώ την ώρα που πήγα δεν γίνονταν εργασία. Είχα μετά μια πρέσα για να ρίξει πετό για να ανακόψει το φαινόμενο. Ήταν μια λογική κίνηση. Εκείνη την ώρα δεν ήταν ότι μπορούσαν να κάνουν πολλές εργασίες. Αλλά δυστυχώς δεν πρόλαβαν.
0: Προσπάθησαν λοιπόν έστω και την τελευταία στιγμή με πετό ταχείας πήξεως να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Η συγκεκριμένη μηχανικός λοιπόν κλήθηκε επειδή οι κάτοικοι είχαν δει, οι ένοικοι της πολυκατοικίας, ότι έχει αποκολληθεί η πολυκατοικία, ναι, και ότι υπάρχει μια ρογμή με την πολυκατοικία την διπλανή. Και μέχρι να φτάσει η γυναίκα μετά από 2,5 ώρες, αυτό το κενό είχε μεγαλώσει. Δηλαδή από τους 15 πόντους περίπου που της είχαν πει, όταν έφτασε εκείνη, είχε μεγαλώσει σε μεγάλο βαθμό.
4: Είχε πάρει

0: Είσαι περίπου 15% σε σχέση με το όταν βρίσκεται σε όρθια θέση, κανονική θέση η πολυκατοικία. Και ευτυχώς ενημερώθηκαν οι ένικοι και βγήκαν έξω. Αυτό είναι το πραγματικό θαύμα αυτής της υπόθεσης. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει και η άλλη πλευρά της ιστορίας, που ναι, μεν είναι σώοι άνθρωποι, αλλά δεν έχουν που να κοιμηθούν. Έχουν χάσει όλη τους τη ζωή.
1: Έχασαν την περιουσία τους. Έχασαν τα σπίτια τους. Είναι και το σοκ το οποίο έχουν υποστεί. Ταυτόχρονα υπάρχει, επιβεβαιώθηκε ότι υπάρχει αυτή η τραγική ιστορία με ένα σκυλάκι, με ένα κατοικίδιο, το οποίο έμεινε στην πολυκατοικία και προφανώς είναι κάτω από τα χαλάσματα. Άκουσα την ιδιοκτήτρια που μίλησε χθες στον Αντένα, με πόνο ψυχής, λέει: δεν με ενδιαφέρουν ούτε τα πράγματα ούτε τίποτα άλλο παρά μόνο αυτή η ψυχή. Και βέβαια όλοι οι ειδικοί τονίζουν το γεγονός ότι δεν γίνονται οι απαραίτητες γεωτεχνικές μελέτες. Γιατί δεν θεωρείται απαραίτητο. Δεν είναι απαραίτητο λοιπόν για να εκδοθεί μια άδεια να συνοδεύεται από γεωτεχνική μελέτη. Κάτι το οποίο αναμένεται να αλλάξει το επόμενο διάστημα, σύμφωνα και με μηχανικούς με τους οποίους μίλησα χθες. Η ώρα πλησιάζει 9. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Real FM. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο Ενώπιος Ενωπείο. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης για τις πολιτικές εξελίξεις. Τι λέει για τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Πώς σχολιάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Πώς εξηγεί τις δημοσκοπικές ανατροπές των τελευταίων εβδομάδων. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
3: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
4: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
5: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
6: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
5: Α, Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
6: Εννοείται, αγάπη μου.
5: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
6: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
5: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
6: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
7: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
8: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
9: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
10: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Real FM. Η ώρα είναι 9.
12: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
13: Πολιτικές εξελίξεις.
14: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
15: Κοινωνία.
16: Οικονομία.
17: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
18: Διεθνείς ειδήσεις.
19: Αθλητικά.
20: Πολιτισμός.
21: Ηθοποιός σημαίνει φως.
22: Άμεση ενημέρωση παντού.
23: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητιώτη. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό, από Μεταμόρφωση έως Περιστέρη και από Ακαδημία Πλάτωνος έως Νέα Φιλαδέλφια. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας Κηφισίας, Μεσογείων, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Βουλιαγμένης, Ποσειδώνο, στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας για τον εντοπισμό των δραστών της τριπλής εμπριστικής επίθεσης στις κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, με τραγική κατάληξη τον θάνατο της 72 ετών μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Ομόθυμη είναι η καταδίκη του πολιτικού κόσμου, με τον Πρωθυπουργό να στέλνει σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής σε φαινόμενα τρομοκρατίας και βίας. Πρόκειται για μια τρομοκρατική ενέργεια η οποία είχε ιδεολογικό και πολιτικό στόχο, δήλωσε στον Real FM ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Γιάννης Μπούγας. Η ελληνική αστυνομία πρέπει να συλλάβει γρήγορα και να οδηγήσει στη δικαιοσύνη τους δράστες, οι οποίοι πρέπει να τιμωρηθούν με την ποινή της ισόβιας κάθριξης, πρόσθεσε. Κάλεσμα διαμαρτυρίας ενάντια στην τρομοκρατία στις 7 το απόγευμα έξω από το νοσοκομείο Ιπποκράτειος στη Θεσσαλονίκη απευθύνει η Νέα Δημοκρατία. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Μειώνονται πλέον οι ελπίδες για τον εντοπισμό επιζώντων στη Βενεζουέλα, καθώς η χώρα συμπλήρωσε μία εβδομάδα από τους δύο φωνικούς σεισμούς που προκάλεσαν τον θάνατο σχεδόν 2.300 ανθρώπων και άφησαν δεκάδες χιλιάδες αγνοούμενους και άστεγους. Επταήμερο εθνικό πένθος κήρυξε η προσωρινή πρόεδρος της χώρας. Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων στο Κίεβο με πυράβλους και ντρόουνς. Τουλάχιστον 8 άτομα έχασαν τη ζωή τους, ενώ ακόμη 34 τραυματίστηκαν. Φυλάκιση από 1 έως 3 χρόνια με τριετή αναστολή επέβαλε το δικαστήριο σε 57 παραγωγούς από την Κρήτη που κρίθηκαν ένοχοι για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
15: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
16: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
23: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Στη φάση των 16 προκρίθηκαν η Αγγλία που επικράτησε με 2-1 του Κονγκό, το Βέλγιο που νίκησε 2-0 τη Σενεγάλη και οι Αμερικανοί νικώντας 2-0 τη Βοσνία. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
23: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
13: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Άνεμη βόρειο-δυτική έως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική. Στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Πρωί, πρωί για ψώνια, με μπιγκουτί και παντελόνια, και καθώς τρέχει μουρμουρίζει να μην ξεχάσω τα πεπόνια. Καθώς περνάει από την πλατεία, στο κιόσκι βρίσκει τη Μαρία, κι οι δυο μαζί πια συνεχίζουν, ενώ από τα καφενεία.
2: Στο σούπερ μάρκετ, στο σούπερ μάρκετ θα βρούμε.
3: Αποφεύγουμε και αυτό τώρα τελευταία να πολύ πηγαίνουμε, γιατί είμαστε και σε κρίσιμη ηλικία.
4: 80 ευρώ μόνο στο σούπερ μάρκετ, όχι τα υπόλοιπα. Κάτσε ρε φίλε, τι παίρνω ας πούμε.

0: πανάκριβα. Μπαίνω μέσα στο σούπερ μάρκετ και βρίζω μόνη μου, λες και είμαι τρελή. Με κοιτάει ο κόσμος και δηλαδή δεν μπορώ.
1: Μια φορά το μήνα ψωνίζω. Και τι να κάνω, αφού δεν βγαίνω ρε παιδιά. Φρέσκα, κατεξιμένα
2: και πλαστικά. 5 πραγματάκια κοντά 50 ευρώ. Άντε τώρα να ζήσεις οικογένεια. Μίλα μπανάνες, γάλα,
3: καρνέσαν και κόντες. Στο σούπερ μάρκετ δηλαδή εσείς...
4: Πάμε και τα κοιτάζουμε, δεν μπορούμε να τα αγοράσουμε.
5: Πρώτα τελειώνει ο μισθός και ύστερα ο μήνας. Ήρθε ο καιρός ο δύσκολος, ήρθε ο καιρός της πείνας.
6: Καθημερινές ιστορίες αγάπης και τρέλας που βιώνουν οι Έλληνες στα σούπερ μάρκετ. Πάνε, βλέπουν οι άνθρωποι τις τιμές. Άκουσε στην άλλη την κυρία, λέει: μπαίνω μέσα και βρίζω μόνη μου. Με κοιτάει όλος ο κόσμος.
7: Και νομίζω ότι είμαι τρελή. Τι να κάνει, κυρία.
6: Λοιπόν, μου έχει τύχει αυτό το περιστατικό. Μην όχι με τη συγκεκριμένη κυρία. Με μία κυρία. Στοκόμαστε εκεί στο διάδρομο, κοιτάμε τα προϊόντα. Κοιτάζει λοιπόν τις τιμές και λέει: μόνη της. Χώνει, βρίζει κτλ. Κάποια στιγμή, ξέρεις, την κοιτάζω έτσι λίγο διστακτικά και μου λέει: με συγχωρείτε, κύριε μου, λέει, με συγχωρείτε. Αλλά πραγματικά δεν μπορώ να ανοιχτώ άλλο αυτό το πράγμα, αυτή την κοροϊδία. Και μου έφερε παράδειγμα πόσο έβρισκε το συγκεκριμένο προϊόν πριν από 2 εβδομάδες και πόσο το είχε βρει εκείνη την ημέρα. Και η γυναίκα, τι να κάνει, έπρεπε να εκτονωθεί. Οπότε άρχισε τα γαλλικά. Και γαλλικά στους διαδρόμους των σούπερ μάρκετ. Μην ανησυχείτε όμως, έχουμε πλέον την συμφωνία κυρίων, η οποία θα διαφυλάξει ότι τουλάχιστον για τους 2 μήνες αυτούς που έχουμε μπροστά μας, Ιούλιο και Αύγουστο, οι τιμές θα διατηρηθούν παγωμένες, θα παγώσουν, δηλαδή θα πουδιάσουν οι τιμές, αλλά θα πουδιάσουν λίγο στα ψηλά. Και από Σεπτέμβριο, τι τους περιμένει, τι έχουν να πάθουν εκεί που θα αρχίσουν να κατρακυλάνε οι τιμές. Από την άλλη, ο Φίλιππος που μας ακούει στη Βιέννη λέει: από χθες τα περισσότερα τρόφιμα και προλαχανικά, το ΦΠΑ από το 10% πήγε στο 4,9%. Ο λόγος? Ότι με τις αυξήσεις εισπράχθηκαν περισσότερα έσοδα για το πρώτο εξάμηνο. Αυτά στη Βιέννη. Στην Αυστρία, έτσι, για να μην υπάρχουν και παρεξηγήσεις. 9 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα. Καλή δύναμη σε όλους. Η κυρία Κασιανή Βραχά στο ένα μικρόφωνο.
7: Ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο.
6: Μην ανησυχείτε, η κυρία Μαλία Κάτζου είναι μια χαρά. Απλά λείπει με άδεια. Από τη Δευτέρα θα είναι κανονικά μαζί μας. Νικόλαος Απρανίδης, χαρούμενος σήμερα για την πρόκριση της Αγγλίας στην επόμενη φάση του Μουντιάλ. Στους 16 δηλαδή. Καλά, δεν κάνανε και ένα κατόρθωμα. Στους 16 πήγανε. Σε Μουντιάλ με 48 ομάδες. Δηλαδή, στην προηγούμενη μορφή ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Τώρα θα βρουν μπροστά τους στο Μεξικό, οπότε θα γυρίσουν back to home και όχι it's coming home. Το Βέλγιο από την άλλη έκανε ανατροπάρα χθες στο Μουντιάλ, 3-2 τη Σενεγάλη, με γκολ στο τέλος της παράτασης, και οι Ηνωμένες Πολιτείες 2-0 τη Βοσνία. Πήραν και οι τρεις αυτές ομάδες το εισιτήριο για τους 16. Και η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200, στούντιο 3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Σήμερα που είναι η παγκόσμια ημέρα των UFO. Αν έχετε κάποιο γνωστό UFO, να του ευχηθείτε σήμερα χρόνια πολλά και καλά. Να πούμε ότι και σήμερα μαζί μας είναι η Eden Rand. Είμαστε στο 2026, αλλά η Eden Rand γιορτάζει το 2056, τόσο μπροστά. Η Eden Rand μας συστήθηκε με την παροχή σύντησης Ticket Restaurant και από τότε δεν σταματά να εξελίσσει τις υπηρεσίες της. Παροχές για διαχρονικές αλλά και σύγχρονες ανάγκες. Φαγητό, παιδική σταθμή, γυμναστήρια, μετακινήσεις αποτελούν μερικές από τις λύσεις που μπορεί να προσφέρει μια εταιρεία στους ανθρώπους της μέσω των ψηφιακών προϊόντων της Eden Rand. Και δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε το πιο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης εταιρικών εξόδων, την λύση 5O. Όχι μόνο ένα μέσο πληρωμής για κάθε δαπάνη της επιχείρησής σας, αλλά και μια υπερσύγχρονη πλατφόρμα διαχείρισης, έγκρισης και καταχώρησης των εξόδων. Μπείτε και εσείς στον κύκλο της Eden Rand.
7: Εκτακτή ενημέρωση για όλους εσάς που χάνεστε στα deadlines, που το διάβασμά σας παίρνει άπειρο χρόνο και που οι φωτογραφίες σας δεν είναι ποτέ Instagrammable, σας βρήκαμε τη λύση. Αυτό που χρειάζεστε είναι ένα upgrade σε συσκευές με AI. Βρες τα public AI κινητά και laptops και δες πώς η ζωή σου γίνεται πιο εύκολη από τη μία μέρα στην άλλη. Και μην ξεχάσεις πως με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Γιατί με τα public λες δυσκολίες bye-bye, έχεις AI.
6: Καλημέρα στον Νίκο, στην Αίγινα. Να είσαι καλά, Νικόλα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα στον Πάνο. Έπεσε, λέει, ο φόρος στα καύσιμα και από σήμερα η βενζίνη έχει 1,40 το λίτρο. Mm-hmm. Στη Σουηδία. Καλημέρα, Πάνο. Καλημέρα από την πατρίδα. Τουλάχιστον πέφτει και κάπου, ρε παιδί μου. Δηλαδή, έστω στη Σουηδία. Υπάρχουν και εκεί Έλληνες. Κατάλαβες, αυτό λέω. Το θέμα είναι ότι η ακρίβεια είναι το νούμερο ένα πρόβλημα. Το λέμε καθημερινά, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας. Το ακούσατε και στην τελευταία έρευνα της εταιρείας Mark για το δελτίο ειδήσεων του Antenna, που και χθες είχε πολύ χρήσιμα ευρήματα που θα σχολιάσουμε στη συνέχεια σε πολιτικό επίπεδο. Αλλά οι πολίτες, λοιπόν, σε ένα ποσοστό 73,8% λένε ότι το βασικό τους πρόβλημα είναι η ακρίβεια. Ο πληθωρισμός, η οικονομία, οι μισθοί και οι συντάξεις. Και η ακρίβεια, λοιπόν, είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, το βλέπουμε καθημερινά. Θα ακούσουμε τώρα τον κύριο Σάβα Κεσίδη, είναι ο πρόεδρος των Κρεοπολών. Τι λέει, λοιπόν, για την κατάσταση που πλέον διαμορφώνεται στην κοινωνία και χαρακτηριστικά αναφέρει ότι ξαναβγήκε πάλι το τευτέρι.
8: Δεν έχουμε χάσει τον καταναλωτή. Έχουμε χάσει την αγοραστική δύναμη του καταναλωτή και δυστυχώς πηγαίνουμε σε φτωχοποίηση. Έχουμε βάλει πλάτη και για το κέρδος μας. Έχουμε ξαναφτάσει στο σημείο να κρατάμε τευτέρια.
6: Βγήκανε πάλι τα τευτέρια, λοιπόν, στα κρεοπολία και είναι απόλυτα λογικό. Με τις τιμές εκεί που έχουν φτάσει, καλά για το μοσχάρι δεν το συζητάω, αλλά όλα έχουν ανέβει, έχουν ξαναβγεί μέχρι και τα τευτέρια. Οι πολίτες από την άλλη παραμιλάνε. Παραμιλάνε βλέποντας τις τιμές καθημερινά, κάνοντας τις αγορές τους. Θα ακούσουμε τώρα, για παράδειγμα, πολίτες από τις Σέρες, οι οποίοι ρωτήθηκαν χθες από τοπικό σταθμό, από τον σταθμό Επιλογές, για την κατάσταση με την ακρίβεια και πώς τα βιώνουν τα πράγματα. Για να ακούσουμε, λοιπόν, το ρεπορτάζ.
9: Η κυβέρνηση σε συνεργασία με τα σούπερ μάρκετ της χώρας προχώρησε σε μια μεγάλη συμφωνία με στόχο να δώσει ανάσα στα ελληνικά νοικοκυριά. Για τη συμφωνία αυτή και κατά πόσο θα βοηθήσει, ρωτήσαμε τους Σεραίους καταναλωτές να μας εκφράσουν την άποψή τους με τους ίδιους να δηλώνουν.
10: Αν γίνει, θετικό είναι. Καλό είναι.
11: Η ακρίβεια εξακολουθεί να
10: υπάρχει. Μας δέρνει άγρια.
12: Η κυβέρνηση πάει πολύ καλά. Αν είχαμε το Τσίπρα θα ήταν πιο καλά. Ναι, θα μας έβαζε πάλι να χρωστάμε λεφτά.
11: Είναι ένα θετικό μέτρο.
12: Ο Μητσοτάκης είναι πρώτος.
11: Αυτό είναι ένα θετικό μέτρο με τα σούπερ μάρκετ. Θα βοηθήσει λίγο να κρατηθεί.
12: Προσπαθεί ο άνθρωπος. Τι να σου κάνει. Τι να σε κάνει αυτός.
13: Είναι καλά να το κατεβάσουν. Είναι πολύ ακριβά.
11: Θα βοηθήσει αυτό το μέτρο, λέτε.
13: Θα βοηθήσει, βέβαια, θα βοηθήσει.
14: Με 400 ευρώ σύνταξη βοηθάει το μέτρο. Βοηθάει το μέτρο. Θα ήθελα να τους τα δώσω εγώ αυτά τα λεφτά που έχω, να μου δώσουν αυτοί τα δικά τους. Πάρα πολύ δύσκολα, παιδιά.
11: Πώς τα βγάζει πλέον κανείς?
14: Κοιτάμε να επιβιώσουμε. Μόνο το φαγητό, τίποτα άλλο. Το φαγητό, τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Δεν περισσεύει τίποτα. Με 400 ευρώ, ποια αύξηση? Τίποτα.
11: Είναι απλησίαστο πλέον το σούπερ μάρκετ?
14: Αν είναι δυνατόν, βεβαίως είναι. Βεβαίως. Σε λέω, πάμε, παίρνουμε τα απαραίτητα για να ζήσουμε.
11: Πολυτέλειες δεν υπάρχουν.
14: Σε παρακαλώ, αυτά είναι στο παρελθόν.
6: Υπάρχουν, λοιπόν, πολίτες οι οποίοι λένε ότι μπορεί και να αποδώσει η συγκεκριμένη συμφωνία και τα συγκεκριμένα μέτρα και να δούμε πραγματικά μείωση τιμών. Υπάρχουν και πολίτες, όπως ακούσαμε τώρα την κυρία στο τέλος, που λέει τι, με 400 ευρώ, για φαντάσου τώρα, μια γυναίκα που είναι με σύνταξη 400 ευρώ, πώς θα τα βγάλει πέρα?
7: Και ξέρεις, οι περισσότεροι συνταξιούχοι στην επαρχία είναι με αυτή το 400, γιατί είναι των αγροτών η σύνταξη που έχει βγει, που έχει βγει για αυτούς τους ανθρώπους, επειδή παλιότερα δεν είχαν ένσημα οι αγρότες. Οπότε πολλοί στην επαρχία, πολλοί συνταξιούχοι στην επαρχία είναι με αυτή τη σύνταξη των 400 ευρώ και καλούνται να βγάλουν πέρα το μήνα τους, που 400 ευρώ, αν πας στο σούπερ μάρκετ, θα. Μόνο τα 400 ευρώ είναι το σούπερ μάρκετ του μήνα σου.

0: Περιμένοντας όλοι λοιπόν να δούμε αν θα αποδώσει αυτή η συμφωνία που υπήρξε με τις βιομηχανίες τροφίμων και με τα σούπερ μάρκετ, ώστε σε πρώτη φάση να μην δούμε νέες αυξήσεις μέσα στο καλοκαίρι και ταυτόχρονα από το Σεπτέμβριο να αρχίσουμε να βλέπουμε μειώσεις τιμών. Ταυτόχρονα υπάρχουν πρωτοβουλίες από την άλλη με προτάσεις για το πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της ακρίβειας, τουλάχιστον σε ένα βαθμό. Μια τέτοια πρόταση κατατέθηκε από τον κύριο Βασίλη Κορκίδη.
1: Ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς έκαναν τρεις προτάσεις από το επιμελητήριο σχετικά με την ακρίβεια. Η πρώτη αφορά τη δημιουργία ενός ειδικού φορολογικού πλαισίου με κίνητρα για τις επιχειρήσεις τροφίμων αλλά και τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ για επενδύσεις στην ελληνική παραγωγή μέσω αφορολόγητου αποθεματικού. Αλλά θα μας τα εξηγήσει καλύτερα ο ίδιος που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο κ. Βασίλης Κορκίδης. Καλημέρα σας.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας ημέρα, κύριε Βραχά, κύριε.
0: Τον χάσαμε τον κύριο Κορκίδη.
1: Τον κύριο Κορκίδη, να τον ξανακαλέσω.
0: Ναι. Μας ακούτε.
2: Τώρα σας ακούω. Ωραία. Ναι, συγγνώμη για τη διακοπή, κύριε. Καλά, μαράκι, κύριε Βραχά, να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Καλό μήνα, εύχομαι.
0: Καλό μήνα και σε εσάς. Κύριε Κορκίδη, επιτέλους είδαμε και κάποιες προτάσεις να πέφτουν στο τραπέζι σχετικά με την αντιμετώπιση του προβλήματος της ακρίβειας. Θέλουμε λίγο λοιπόν να μας πείτε για αυτές τις τρεις προτάσεις που κατατέθηκαν από εσάς δηλαδή. Από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς.
2: Ναι, πράγματι, μετά από αυτή τη συνάντηση που έγινε στο Μαξίμου μεταξύ των εκπροσώπων των σούπερ μάρκετ του ΣΕΒ και της κυβέρνησης, θεωρήσαμε ότι ουσιαστικά οι επιχειρήσεις αυτές εξαργύρωσαν την άρση του πλαφών με μια μεταχρονολογημένη επιταγή με ημερομηνία λήξης το Σεπτέμβριο. Μεσολαβεί ένα δίμηνο, Ιούλιος και ο Αύγουστος. Θεωρήσαμε λοιπόν ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε κάποιες προτάσεις τις οποίες θα αποδεχθούν και με αυτόν τον τρόπο θα αποδείξουν, αν θέλετε, αυτή την αλληλοκατανόηση την οποία έτσι εξέφρασαν οι δύο, τη συναντήληψη που έχουν μεταξύ τους, συμμετέχοντας πρώτα απ' όλα στις θερινές εκτόσεις, 13 Ιουλίου, 31 mm-hmm. Αυγούστου.
0: Αυτό όχι... μπορείτε λίγο να μας το πείτε έτσι πιο αναλυτικά, ναι. Τι εννοείτε?
2: Οι εκτόσεις, ξέρετε ότι είναι προαιρετικές για κάθε επιχείρηση. Δεν είναι υποχρεωτικές παρά το γεγονός ότι είναι οι εκτόσεις οι τακτικές, οι θερινές, διαρκούν 50 ημέρες. Και συνήθως τα σούπερ μάρκετ συμμετέχουν σε εκτόσεις, αλλά στα μπαζάρ προϊόντα, στα προϊόντα δηλαδή που πουλούνται σε όλα τα υπόλοιπα καταστήματα λιανικής, εκτός τροφίμων. Ας βάλουν λοιπόν μέσα σε αυτές τις εκτόσεις και τα τρόφιμα. Με αυτόν τον τρόπο δεν θα έχουμε μόνο μια σταθεροποίηση και πάγωμα των τιμών στα ύψη, θα έχουμε μια μείωση των τιμών που θα βοηθήσει τα ελληνικά νοικοκυριά. Και μπορεί να επικαλεστούν ότι το καλοκαίρι έχουμε και την εισαγόμενη κατανάλωση για τους τουρίστες, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια αγοράζουν από τα σούπερ μάρκετ και τρώνε στα δωμάτια των ξενοδοχείων, αλλά αυτό βοηθάει στην κατανάλωσή τους. Δεν μας πειράζει στο να αγοράσει και ο τουρίστας φθηνότερα.
0: Υπάρχει κάποια πρώτη αντίδραση από την πλευρά του σε αυτή την πρόταση?
2: Όχι, καμία αντίδραση, παρά το γεγονός ότι δύο φορές την έχω απευθύνει στον κύριο Πεταλά, τον διευθυντή της Ένωσης των Σούπερ Μάρκετ. Δεν πήρα κάποια απάντηση. Μου είπε ότι κάνουμε στα μπαζάρ προϊόντα. Μα τα μπαζάρ προϊόντα κάνουν όλοι. Το θέμα μας είναι η ακρίβεια στα τρόφιμα. Αυτή είναι μια άμεση πρόταση, είναι μια πρόκληση, αν θέλετε, προς τους ίδιους. Άλλωστε, τα σούπερ μάρκετ είναι πολύ πετυχημένος κλάδος, γιατί είναι ένας κλάδος ο οποίος αγοράζει επιπιστώσεις και πουλάει τις μετρητής. Μου θυμίζει το κάδρο, ξέρετε, ο πολλών της μετρητής και ο αγοράζων επιπιστώσεις. Λοιπόν, θεωρώ ότι θα μπορούσαν να δείξουν αυτή την καλή διάθεση την οποία έχουν και να έχουν συναντήληψη με τον καταναλωτή, όχι με την κυβέρνηση. Αυτό μας ενδιαφέρει εμάς περισσότερο. Το δεύτερο το οποίο είπαμε είναι... Θα μπορούσαν πραγματικά, αυτό δεν είναι άμεσο, αν θέλετε, αλλά είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να το είχαν κάνει εδώ και δεκαετίες, κατά την άποψή μου, ειδικά μετά τον κορονοϊό που τα σούπερ μάρκετ γίναν τράπεζες. Θα μπορούσαν να επενδύσουν στην ελληνική παραγωγή, να επενδύσουν στην εγχώρια παραγωγή, να αυξήσουν την παραγωγή για να μπορούμε να έχουμε και φθηνότερες τιμές. Να μην είμαστε εξαρτώμενοι από τις εισαγωγές και ευάλωτοι στις τιμές.
1: Μας το εξηγείτε λίγο παραπάνω αυτό?
2: Βεβαίως. Κοιτάξτε, παλαιότερα υπήρχε η δυνατότητα του αφορολόγητου αποθεματικού, το οποίο στο αφαιρούσαν από τα κέρδη ένα ποσοστό, μπορεί τις τάξεις να είναι του 3%, του 5%. Και σου λέγανε μέσα σε μια τριετία είσαι υποχρεωμένος να επενδύσεις. Να τους δοθεί λοιπόν αυτό το αφορολόγητο αποθεματικό σε ένα ποσοστό και σε διπλάσιο ποσοστό να υποχρεωθούν να επενδύσουν στην αγροτική μας παραγωγή. Δηλαδή να επενδύσουν στους αγρότες μας, στο να αυξήσουν την παραγωγή τους. Να συνεργαστούν με τους αγρότες, να δημιουργήσουν, αν θέλετε, συνέργειες με τους αγρότες, να επενδύσουν και να έχουν, όπως έχουν αυτή μια σταθερή ζήτηση και πώληση, να έχει και ο αγρότης μια σταθερή ζήτηση και να ξέρει ότι κάθε χρόνο.
1: Και χωρίς μεσάζοντες κιόλας.
2: Νομίζω ότι ναι, μειώνουμε τη διαδρομή από το χωράφι στο ράφι κατά αυτόν τον τρόπο, αλλά το κυριότερο είναι ότι επενδύεις σε κάτι το οποίο είναι, ξέρεις ότι θα σου φέρει και κέρδη. Γιατί δεν το κάνουν λοιπόν?
0: Άρα επένδυση στην ελληνική παραγωγή, αυτό λέτε κύριε
2: Κουρκέδη. Παραγωγή, μάλιστα, ειδικά στα αγροτικά προϊόντα. Είναι ανεπίτρεπτο να πουλάμε το τετραγωνικό χιλιόμετρο αγροτικής γης 50.000 και να αγοράζουμε από το Βέλγιο και την Ολλανδία με 800 και 500.000. Θεωρώ λοιπόν ότι εκεί θα έπρεπε να είχαν επενδύσει οι ομίλοι. Το έχουν κάνει κάποιοι, αλλά σε ένα μέρος, όχι σε μεγαλύτερη έκταση. Εγώ λέω να τους δοθεί και φορολογικό κίνητρο να το κάνουν. Και το τρίτο είναι ότι από μελέτες οι οποίες έχουν γίνει από την Nielsen και από την Ελστάτ, ο μέσος όρος πώλησης ως προς το ΦΠΑ στα σούπερ μάρκετ είναι 11%. Δηλαδή από τους τρεις συντελεστές που έχουμε, 11% είναι ο μέσος όρος του ΦΠΑ των πωλήσεών τους. Θα μπορούσε λοιπόν να πάμε σε μια φορολογική μεταρρύθμιση γενναία και να πάμε σε δύο συντελεστές ΦΠΑ αντί για τους τρεις που έχουμε τώρα, με πολύ χαμηλότερο ποσοστό, δηλαδή το 24 να γίνει 19 και το 13 να γίνει 9 ή 10, και με αυτόν τον τρόπο το κράτος να έχει τα ίδια έσοδα, δεν μιλάμε, να ξέρουμε ότι είναι σημαντικά τα έσοδα από ΦΠΑ, οι σούπερ μαρκετάδες καταβάλουν 2 δισεκατομμύρια το χρόνο σε ΦΠΑ. Κάνουν ένα τζίρο γύρω στα 17 δισεκατομμύρια ευρώ. Έτσι είναι σχεδόν το 40% του τζίρου της λιανικής, του συνολικού τζίρου. Λοιπόν, θα μπορούσαν να πάμε σε δύο συντελεστές, να γίνει ανακατάταξη των κωδικών των προϊόντων, τα είδη πρώτης ανάγκης και τα τρόφιμα να πάνε στο χαμηλό συντελεστή και τα υπόλοιπα στον υψηλότερο. Και με αυτόν τον τρόπο το κράτος να έχει τα ίδια έσοδα από ΦΠΑ, το επαναλαμβάνω, και αυξητικά μάλιστα ανάλογα με τον τζίρο. Και από εκεί και πέρα να πάψει η Ελλάδα να είναι ακριβή για τους Έλληνες και φθηνή για τους τουρίστες. Ο τουρίστας στην χώρα του πληρώνει ΦΠΑ 20, 19, 18, έτσι δεν πληρώνει 24.
0: Πάντως μετά από καιρό η αλήθεια είναι ότι ακούω συγκεκριμένες προτάσεις. Κάποιος δηλαδή καταθέτει συγκεκριμένες προτάσεις. Και ελπίζω κύριε Κορκίδη να ακουστούν αυτές οι προτάσεις που καταθέτεται και να συζητηθούν.
2: Κύριε Καλαμαράκη, τις στείλαμε, τις κάλαμε δελτίο τύπου. Μιλήσαμε με, όπως είπα, είδατε και δημόσια για αυτό το θέμα. Αν υπάρχουν καλύτερες προτάσεις, καλό είναι να υποθούν. Και την επόμενη φορά θεωρώ ότι σε οποιαδήποτε συνάντηση για συμφωνία κυρίων γίνει, δεν μπορεί να καλείς το 75% του κλάδου των τροφίμων που είναι τα σούπερ μάρκετ πράγματι και το ΣΕΒ. Πρέπει να καλείς και το 25% που είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις τροφίμων και οι οποίες ενδεχομένως να τηρούν για τις συμφωνίες καλύτερα από τους μεγάλους.
0: Κύριε Κορκίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τα επόμενα βήματα.
2: Πολύ ευχαρίστος, να είστε καλά. Έχουμε καιρό μπροστά μας.
0: Αυτό καταλαβαίνουμε κι εμείς. Ευχαριστούμε. Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Βασίλης Κορκίδης, πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιός. Τρεις προτάσεις λοιπόν για την αγορά μετά την κατάργηση του πλαφών στο περιθώριο κέρδους. Τις ακούσατε κι εσείς. Ελπίζω να τις ακούσουν και αυτοί που πρέπει και τουλάχιστον να μπουν στη διαδικασία να τις συζητήσουν, να τις μελετήσουν, γιατί μπορεί να υπάρξει κάποιο όφελος.
1: Και ακούγονται, Ιωσήφ, και πάρα πολύ λογικές οι προτάσεις. Δεν ακούω κάτι ακραίο ή κάτι δύσκολο να γίνει.
0: Και από έναν άνθρωπο που γνωρίζει την αγορά, ακριβώς. Δηλαδή δεν μιλάει αόριστα, γνωρίζει τι συμβαίνει ακριβώς, οπότε έχει κάποια βάση αυτό το οποίο προτείνει. Κύριε Νικόλα Ισαπρανίδη, θέλεις διάλειμμα, θέλεις τίτλους ειδήσεων, πάνω που πήγαινα να σας πω ρε παιδιά για τον Τραμπ. Εμείς μπορεί εδώ να γκρινιάζουμε για την ακρίβεια και όλα τα υπόλοιπα, ο Τραμπ όμως έχει κέρδη. Κέρδη τουλάχιστον 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το 2025. Θα σας τα πούμε μετά.
3: Real FM. Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
4: Ορζέ μιλά με τη φανέλα του Καμερούν είναι ο γυραιότερος παίκτης που έχει σκοράρει στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου. Είχε πετύχει γκολ απέναντι στην Ρωσία στις 28 Ιουνίου του 1994 στο Μουντιάλ των Ηνωμένων Πολιτειών σε ηλικία 42 ετών και 39 ημερών. Μάλιστα, 4 χρόνια νωρίτερα, στη διοργάνωση της Ιταλίας, είχε ήδη καταρρύψει το ρεκόρ όταν σκόραρε σε ηλικία τότε 38 ετών, κάτι που βελτίωσε 4 χρόνια αργότερα.
5: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
6: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
5: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
6: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
8: Full και λίγα λες.
7: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
8: Εγγύηση? Τι μου λες?
7: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
8: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
7: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
10: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περιμένες.
11: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
12: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
11: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα για να είμαι σίγουρη.
12: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα για να είμαι ήσυχος.
11: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
13: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
14: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
15: Θέλεις να μειώσεις έως και 60% τα έξοδα μετακίνησής σου? Θέλεις. Μην το αναβάλεις, εκτός και αν βρήκες τρόπο το αυτοκίνητό σου να κινείται με αέρα. Κάνε τώρα τη μετατροπή σε υγραέριο στην Auto Gas Τσοπελογιάννη και απόλαυσε ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι με νέες ακόμα.
16: Ράδιο Σάμος.
17: FM στους 102.
18: Σχεδιάζεις διακοπές? Εμείς τις προσφορές. Pils ή παγωτά Ice Dream 3,69. Μιμίκος ή χρυσά αυγά μείον 35%. Ποντίκι Μόσχου 10,95. Γύρος εν Ελλάδη 4,40. Γάλα με βγάλ 1,19. Τένα 8,75. Αροξόλ 3,90. Φέρι 2,78. Πάμε μπαζάρ.
19: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
20: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα, ένα συν ένα δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Διξάν, μόνο 9,82. Μαλακτικά Λενόρ 59 μεζούρες, μόνο 3,99.
19: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
21: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
22: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
23: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
22: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
23: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
22: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
23: Μα οι άλλοι λένε...
22: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
24: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
25: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
26: Ανακαινίζεις,
27: χτίζεις,
26: βάφεις
27: ή επισκευάζεις.
26: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
27: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
26: Επισκευές,
27: ανακατασκευές,
26: οικοδομικές ανακαινήσεις,
27: σοβάδες,
26: βαψίματα,
27: σκεπές.
26: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
27: Καρλόβαση Σάμου.
26: Ανακαινίζεις,
27: χτίζεις,
26: βάφεις
27: ή επισκευάζεις.
26: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
27: Κάλεσε τώρα 6946-193667.
28: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται. Κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
16: Ράδιο Σάμος.
17: FM στους 102.
0: Της κυβέρνησης που υπάρχει για ακενώσεις στις καταλήψεις.
1: Εντάξει, βιαστικό συμπέρασμα αυτό από τον κύριο Κυρανάκη. Να δούμε τι συμπέρασμα θα καταλήξει η αστυνομία και τι θα δούμε στη δικαιοσύνη, στη δίκη που θα ακολουθήσει.
0: Τώρα, χθες είχαμε και το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της ΜΑΡΚ για τον Αντένα, που παρουσιάστηκε στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα με αρκετά χρήσιμα συμπεράσματα, χρήσιμα ευρήματα. Εκεί λοιπόν τι λένε οι πολίτες? Ότι σε ένα ποσοστό περίπου 56,7%, εάν δεν υπάρξει αυτοδυνάμη κυβέρνηση από τις πρώτες εκλογές, θέλουν να γίνουν ξανά εκλογές. 56,7%. Ενώ το 39% θα... προτιμούσε να υπάρχει μια κυβέρνηση συνεργασίας. Οπότε ένα ποσοστό περίπου 60% των πολιτών θέλουν να γίνουν δεύτερες εκλογές εάν δεν υπάρξει αυτοδύναμη κυβέρνηση από τις πρώτες. Πολύ ενδιαφέρον επίσης το ερώτημα σχετικά με όσους δεν είχαν πάει να ψηφίσουν στις προηγούμενες εκλογές, στις εκλογές δηλαδή του 2023. Εκείνοι λοιπόν που δεν ψήφισαν και ρωτήθηκαν τώρα κινούνται, όπως φαίνεται περισσότερο, προς τα κόμματα της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, δηλαδή της κυρίας Καριστιανού, προς την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα προς την ελληνική λύση του Κυριάκου Βελόπουλου και την πλεύση ελευθερίας της ζωής Κωνσταντοπούλου. Αυτοί φαίνεται ότι βγαίνουν ωφελημένοι από τους πολίτες οι οποίοι δήλωσαν ότι δεν είχαν ψηφίσει στις προηγούμενες εκλογές και θα πάνε τώρα. Και υπάρχει ένα τρίτο χρήσιμο συμπέρασμα σχετικά με το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Εκεί λοιπόν ένα 29% των πολιτών δηλώνουν ότι χρειάζεται, θα είναι καλό να κάνει κόμμα ο πρώην Πρωθυπουργός. Βέβαια, αυτοί που απαντάνε ότι θα το ψήφιζαν είναι περίπου στο 2,9%. Τι γίνεται όμως? Οι περισσότεροι ψηφοφόροι των κομμάτων, όχι της Νέας Δημοκρατίας, των κομμάτων της αντιπολίτευσης, θεωρούν αναγκαίο και πολύ καλό να κάνει κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς. Είναι χαρακτηριστικό ότι το ποσοστό αυτό ανάμεσα στους ψηφοφόρους της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης φτάνει το 56,7%. Δηλαδή, οι ψηφοφόροι του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα σε ποσοστό 56% θεωρούν πάρα πολύ καλό και αναγκαίο να κάνει κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς για προφανείς λόγους, όπως καταλαβαίνουμε όλοι. Αυτά από το δεύτερο μέρος λοιπόν της δημοσκόπησης της ΜΑΡΚ που παρουσιάστηκε στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα, και καθώς αναφέρομαι στον Αντένα, απόψε τα μεσάνυχτα στις 12 ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, θα είναι στο στούντιο του Αντένα, στο Ενώπιος Ενωπίο, με τον Νίκο Χατζηνικολάου. Στις 12 τα μεσάνυχτα λοιπόν ο Νίκος Ανδρουλάκης στο Ενώπιος Ενωπίο. Καλημέρα στον Δημήτρη. Ναι, ο κύριος Κυρανάκης σε χθεσινή τηλεοπτική του εμφάνιση στο Action 24 επιτέθηκε και στον Αλέξη Τσίπρα για το θέμα της εμπριστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη. Τον κατηγόρησε ότι κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ υπήρξε ανοχή στην τρομοκρατία. Ότι οι πολιτικές που ακολούθησε δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ έδειξαν ανοχή στην τρομοκρατία και στις τρομοκρατικές επιθέσεις, και ταυτόχρονα είπε ότι έχει καλλιεργήσει ένα εμφυλιοπολεμικό κλίμα που τα αποτελέσματά του τα βλέπουμε τώρα. Αυτή ήταν η χθεσινή τοποθέτηση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, του Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Νομίζω ότι θα υπάρξει η αντίστοιχη απάντηση και από την πλευρά της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Τώρα τα κόμματα συνεχίζουν την δραστηριότητά τους. Ο Νίκος Ανδρουλάκης βρέθηκε στα Δωδεκάνησα, εκεί συνέχισε την περιοδία του σε Ρόδο, Κάσο και Κάρπαθο, εκεί όπου έστειλε ένα μήνυμα λέγοντας ότι την κυβέρνηση τη συμφέρει να έχει απέναντί της τον Αλέξη Τσίπρα και ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλει να συγκρίνεται μαζί του.
2: Με τι θράσος διεκδικεί τρίτη θητεία? Ένα το επιχείρημά του. Να συγκρίνεται με τον Τσίπρα. Ή Κυριάκος ή αυτό που ζήσατε το 15-19. Εμείς τι λέμε? Ούτε πίσω ούτε σήμερα. Μπροστά με το ΠΑΣΟΚ.
0: Περισσότερα λοιπόν από τον Νίκο Ανδρουλάκη τα μεσάνυχτα στον Αντένα. Αλλά όπως λέγαμε, οι πολιτικοί αρχηγοί έχουν πυκνώσει τις περιοδίες τους και τις εμφανίσεις τους, γιατί έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος, για την ακρίβεια αλλά και για άλλα θέματα.
3: Και η Νέα Δημοκρατία κοροϊδεύει, και το ΠΑΣΟΚ κοροϊδεύει, και ο ΣΥΡΙΖΑ κοροϊδεύει. Όταν είναι να σηκώσουν το ξερό τους, όταν υπάρχουν προτάσεις νόμου ή προτάσεις που προτείνει το ΚΚΕ, τότε κάνουν το ψόφιο χωριό.
0: Και ο Κυριάκος Βελόπουλος για το θέμα της ακρίβειας, το θέμα δηλαδή που καίει τους περισσότερους Έλληνες.
4: Κύριε Μητσοτάκη, μπορείς να κάθεσαι στο μαξί μου και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί στα γραφεία σας, αλλά ο κόσμος στενάζει. Και στενάζει γιατί η ασκροκέρδεια θερίζει.
0: Έχει προκύψει και ένα θέμα μετά από δημοσίευμα του Ζούγκλα.gr.
1: Ναι.
0: Υπήρξε λοιπόν ένα δημοσίευμα χθες, σύμφωνα με το οποίο η κυρία Μαρία Καριστιανού το 2022 είχε συμμετοχή κατά 50% σε μια εταιρεία στην οποία ήταν και διαχειρίστρια. Και το συγκεκριμένο λοιπόν δημοσίευμα αναφέρει ότι τότε το 2022 αυτή η εταιρεία απέκτησε ένα ακίνητο μέσω πληστηριασμού από φαντ.
1: Και μάλιστα σε τιμή πολύ μικρότερη από την αντικειμενική αξία του ακινήτου, νομίζω 33.000 ευρώ περίπου. Κάτι το οποίο έγινε γνωστό. Η κυρία Καριστιανού απάντησε λέγοντας ότι δεν γνώριζε ακριβώς τι συμβαίνει στην εταιρεία αυτή, ότι ήταν διαχειριστής ο πρώην σύντροφός της και ότι όλο αυτό έγινε, δημοσιεύθηκε μετά από απειλές που δέχθηκε από μέλη του κόμματός της, τα οποία ήθελαν να είναι μέσα στο ψηφοδέλτιο του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία και να λάβουν και κάποια θέση στο κόμμα. Η ίδια λέει ότι δεν υπέκυψε σε αυτές τις απειλές, με αποτέλεσμα να δημοσιοποιήσουν αυτή την είδηση για τους πληστηριασμούς.
0: Πάντως, κυρία Καριστιανού παραδέχεται ότι ήταν μέτοχος στην εταιρεία και διαχειρίστρια, αλλά λέει ότι την ευθύνη είχε ο τότε σύντροφός της και όταν ρωτήθηκε αν κάτι τέτοιο, δηλαδή να αποκτήσει ένα ακίνητο μέσω φαντ είναι νόμιμο βέβαια, αλλά αν είναι ηθικό, είπε ρωτήστε τον τότε σύντροφό μου. Αυτό για να έχουμε και τις δύο πλευρές και επειδή σε όλα θέλουμε να έχουμε και τις δύο πλευρές, υπάρχει και η επίσημη ανακοίνωση από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη στις χθεσινές δηλώσεις του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, στις οποίες αναφερθήκαμε νωρίτερα, και λέει η ανακοίνωση της Ελλάς. Την ώρα που σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος της χώρας καταδικάζει την τρομοκρατία και υπερασπίζεται τη δημοκρατία, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας επιλέγει το διχασμό και την εμφυλιοπολεμική ρητορική. Στον κατήφορο της αθλειότητας δεν θα ακολουθήσουμε. Αν αυτή είναι η επιλογή του κυρίου Μητσοτάκη, θα τον αφήσουμε μόνο του. Αυτά λέει η ανακοίνωση της Ελλάς. Προς το παρόν, Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο, νεότερα για την κίνηση στους δρόμους.
5: Καλημέρα και πάλι. Θέλετε να το πάμε μέχρι το διάλειμμα?
0: Όχι.
5: Θα το προσπαθήσω. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο του Κηφισού, από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Γάλεο. Πυκνή ροή στην κάθοδο του Στιβών από Ήλιον μέχρι Γάλεο και στην άνοδο στο ύψος του Περιστερίου. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου τσιλοφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπριγο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σμάρνη Πατησίων στην Ομόνια. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Κεραμικό μέχρι Ομόνια και στο ρεύμα προς Πειραιά ανατμήματα από Γκάζι μέχρι Ταύρο. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην άνοδο της Λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζή. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Μαρούσι και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούσι μέχρι Πανόρμου. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Μικρές καθυστερήσεις στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Καρέα μέχρι Βύρονα και στο ύψος του Παπάγου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη και στην κάθοδο από Άλυμο μέχρι Ελληνικό. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί παραλιακά στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από το ύψος της Μαρίνας Φλίσβου μέχρι παραλία Καλαμακίου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στα δύο ρεύματα της Πειραιός στο Φάλιρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Πάμε και στην Αττική Οδό, έχουμε καθυστερήσεις 15-20 λεπτών από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, 15-20 λεπτών από Ανθούς έως Κηφισίας.
0: Με συγχωρείς που σε διακόπτω, επειδή αναφέρεσαι στην Αττική Οδό και ειδικά στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, έρχεται μήνυμα από ακροατή, ο Παντελής το έχει στείλει, ότι υπάρχουν δύο πεζοί στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, εκεί κοντά στο ύψος του ξενοδοχείου. Μας το στέλνει τώρα. Okay. Οδηγός λοιπόν από την περιοχή. Υπάρχουν δύο πεζοί, τώρα έχουν μπει μέσα, κυκλοφορούν, θα μάθουμε περισσότερα. Αλλά ναι, όσοι κινούνται εκεί στην περιοχή, ας το έχουν λίγο στο μυαλό τους. Έτσι, γιατί μπορεί να συμβαίνει αυτό. Ευχαριστούμε πολύ τον Παντελή.
5: Και θα μιλήσω και με την Αττική Οδό να ενημερώσουμε. Και τέλος, καθυστερήσεις είναι 10-15 λεπτών στην Αττική Οδό, στην περιφερειακή Μητώ, από Πλακεντίας έως Κηφισίας.
0: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη, να είσαι καλά. Τώρα, για όσους θέλουν μεγαλύτερη ευελιξία στις υπηρεσίες επικοινωνίας που χρησιμοποιούν καθημερινά, το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας στους συνδρομητές να διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας που τους ταιριάζει καλύτερα. Το ΔΕΗ Fiber ίντερνετ 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/fiber.
1: Αν αγαπάς το καλό κρέας, τότε αυτή είναι μια ευκαιρία που δεν χάνεται. Στα Lidl σε περιμένουν βραβευμένες κοπές όπως Triploin Angus Ιρλανδίας και Ribeye Angus Ιρλανδίας για να απολαύσεις μια πραγματικά ξεχωριστή γευστική εμπειρία στο σπίτι σου. Και το καλύτερο, η Lidl σε συνεργασία με την Don Meats φέρνει στο τραπέζι σου την Deluxe Angus Triploin Ιρλανδίας που αναδείχθηκε ως η καλύτερη μπριζόλα στον κόσμο στο World Street Steak Challenge 2025. Γιατί κάποιες γεύσεις δεν είναι απλώς καλές, είναι παγκόσμιας κλάσης.
0: Και πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, να πω και εγώ και εσύ συλληπιτήρια στην οικογένεια του Βασίλη Λεβέντη, ο οποίος έφυγε χθες από τη ζωή. Ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, ο οποίος για χρόνια προσπαθούσε να μπει στη Βουλή, τα κατάφερε το 2015, μέχρι και το 2019 βρέθηκε στη Βουλή. Χθες λοιπόν έφυγε από τη ζωή, τον τελευταίο καιρό αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας. Να πούμε λοιπόν συλληπιτήρια στην οικογένειά του, καλό ταξίδι στον Βασίλη Λεβέντη.
6: Real FM. Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
7: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
11: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επετειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
12: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
13: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
14: Φωτογράφηση.
13: Γιατί?
14: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
13: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
14: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
29: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
15: Κάθε μεγάλη τεχνολογική επανάσταση άλλαξε τον τρόπο που εργαζόμαστε. Αυτή ίσως αλλάξει το αν εργαζόμαστε. Στο νέο του βιβλίο «Η εκτόπιση της εργασίας», ο Θόδωρος Κυλακάκης αναζητά στην ιστορία και στην οικονομία τα εργαλεία για να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει ελευθερία και αξιοπρέπεια ακόμα και σε ένα κόσμο χωρίς μισθό. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Καστανιώτη.
18: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
19: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Επιστρέψαμε και είχαμε άμεση ενημέρωση από την Αττική Οδό για ένα φίλο πριν που μας έστειλε ότι υπάρχουν πεζοί στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Υπήρχαν όντως στο ύψος της Κάντζας, έχουν απομακρυνθεί, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Είναι καθαρή Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.
0: Λέγαμε νωρίτερα για τον

0: Τραμπ, τα συνολικά του έσοδα εκτοξεύθηκαν στα 2,2 δισεκατομμύρια δολάρια. 2,2 δισεκατομμύρια δολάρια, εκ των οποίων το 1,4 δις προήλθε από επιχειρήσεις κρυπτονομισμάτων της οικογένειας του, που ευνοήθηκαν από προεδρικές αποφάσεις. 1,5 δις λοιπόν μόνο από την εύνοια προεδρικών αποφάσεων και από τα κρυπτονομίσματα. 2,2 στο σύνολο. Καθόλου άσχημα.
1: Επιχειρηματίας είναι ο άνθρωπος.
0: 2,2 δισεκατομμυριάκια ο προεδράρας τρώει καλά. Έχει βάλει και τον κόσμο σε περιπέτειες. Αυτός όμως το απολαμβάνει.
1: Περνάει μπέικα.
0: Να σας θυμίσουμε και το μεγάλο μας εβδομαδιαίο διαγωνισμό. Ολοκληρώνεται τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Πάπα Δημητρίου. Θα γίνει η κλήρωση. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Πελοποννήσου. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Ναύπλιο με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέχνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκίνητου. Και βέβαια στην κλήρωση της Δευτέρας σας περιμένουν και 5 διπλά εισιτήρια από την SeaJets για να ταξιδεύετε γρήγορα στις Κυκλάδες. Με 3 καθημερινά, πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια από Ραφίνα ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο σε 1 ώρα, Τίνο σε 2 ώρες και Μύκονο, Νάξο, Πάρο με ταχύπλο της SeaJets. SeaJets.com για να κάνετε την κράτησή σας. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό μπαίνετε τώρα στο real.gr. Εκεί θα βρείτε τον Real Player με τις οδηγίες, θα τις ακολουθήσετε και θα σας ευχηθούμε καλή επιτυχία.
1: Και πλησιάζει Κυριακή και Κυριακή σημαίνει Real News. Αυτή την Κυριακή έρχεται με ένα πακέτο τριών προσφόρων. Το παλιό βιβλίο, οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές. Το νέο μυθιστόρημα της bestseller σειράς μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού των New York Times από την συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί Real Taste and Style μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News μαζί με πλούσιο ρεπορτάζ.
0: Καλημέρα και στην Ολυμπία, καλημέρα και στον Γιώργο στην όμορφη Καλαμαριά. Φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος. Σε πολύ λίγο κοντά σας έρχεται ο Νίκος Χατζηνικολάου. Σαν σήμερα όμως Κασιανή μου,
1: ναι.
0: 2 Ιουλίου του 1961, τόσο μακριά, η Μέρι Λίντα κερδίζει το πρώτο βραβείο στο τρίτο φεστιβάλ ελαφρού τραγουδιού της ΕΙΡ, ερμηνεύοντας την απαγωγή σε μουσική και στίχους του Μίκη Θεοδωράκη. Να έχετε μια όμορφη ημέρα.
1: Γεια σας.

0: Real FM. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο Ενώπιος Ενωπείο, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης για τις πολιτικές εξελίξεις. Τι λέει για τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Πώς σχολιάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Πώς εξηγεί τις δημοσκοπικές ανατροπές των τελευταίων εβδομάδων. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
5: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι.
6: Το λογαριασμό, παρακαλώ.
7: Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
8: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας, όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
9: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
11: Άρα συμφωνούμε για full time.
10: Full time, full time.
12: Ράδιο Σάμος.
13: FM στους 102.
14: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου κοτόπουλο ολόκληρο νοπό μόνο 2,99 το κιλό. Δοδόνι Feta Pop μόνο 10,90 το κιλό. Ice Dream παγωτά ξυλάκια 3x120 ml μόνο 2,29 η συσκευασία. Λέι ζαλάτι ή ρίγανη 140 γραμμάρια μόνο 1,25 η συσκευασία. Μπύρα Έζα 6x330 ml, 4x2 δώρο, μόνο 3,49 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
15: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα. Έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, κοκάρι Σάμου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
16: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
17: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
16: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
17: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
16: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
17: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
16: και 6983-199-081.
17: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
16: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
18: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
19: Σαρώνεις την άσφαλτο.
20: Σκίζεις τα κύματα.
16: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
19: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
16: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
19: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
16: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
19: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
16: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
19: Για Μότο και Μαρίν,
16: στο Μένεγα θα έρθεις.
20: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
21: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
20: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
21: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
20: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
21: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
20: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
22: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
23: Ράδιο Σάμος.
24: FM, στους 102.

0: Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Συντονισμένοι και σήμερα στο ράδιο Σάμος 102 FM, στο μικρόφωνο της εκπομπής, καλεσμένος ο Γιάννης Νέγρης, στην τεχνική υποστήριξη και στην επικοινωνία μαζί σας η κυρία Ματίνα Βακαλοπούλου, μας ακούτε στους 102 FM, αλλά και online στο www.radiosamos.gr. Μας καλείτε στα τηλέφωνα 227-3-1-570 και 227-3-1-571. Στους καλεσμένους μας που βρίσκονται στην Σάμο, πρώτον ένα καλωσόρισμα από όλους μας από την καρδιά σας και δεύτερον λίγο προσοχή σε πάρα πολλά θέματα, ειδικά γιατί βλέπω και αρκετές κλήσεις από το λιμεναρχείο στα αυτοκίνητα της παραλιακής, όπου και εκεί χρειάζεται μια αυξημένη προσοχή. Πάμε να δούμε τώρα ένα θεσμικό αλαλούμ που γίνεται με την εμπλοκή, γι' αυτό το παθεσμικό, δύο υπηρεσιών. Απ' τη μια το Υπουργείο Πολιτισμού, όπου γίνεται τα εγκαίνια, και από την άλλη το Δημοτικό Συμβούλιο Ανατολικής Σάμου, που συνεδριάζει την ίδια ώρα. Και εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Αύριο, 3 Ιουλίου, θα καταγραφεί η μέρα ως μία από τις πλέον αμήχανες στιγμές του δημόσιου προγραμματισμού. Από τη μία πλευρά, η εφορία αρχαιοτήτων Σάμου και Ικαρίες οργανώνει δύο επίσημα εγκαίνια στις 6 το απόγευμα και στις 8 παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού. Από την άλλη, στις 7 η ώρα, συγκαλείται η ειδική συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Ανατολικής Σάμου για την εκλογή του νέου Προεδρείου και της Δημοτικής Επιτροπής σε μια κορυφαία θεσμική διαδικασία. Λοιπόν, θα κάνουμε μια ανατελεία. Έτσι συμβαίνουν τα πράγματα. Ακούει το θέμα, φαντάζομαι ότι το έχει ακούσει και ο κύριος πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, ο κύριος Καπόλης, τον οποίον και με χαρά καλωσορίζω. Κύριε Καπόλη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα κύριε Νέγκη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, έτσι για την κουβέντα, την ίδια ώρα που ο Υπουργός κάνει τα εγκαίνια, εκεί κάπου στο μέσον και ο Δήμος Ανατολικής Σάμο συνεδριάζει για κάποια θέματα. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι...
1: Ανοργανωσιά, ως συνήθως.
0: Ναι, δεν υπάρχει μια συνεννόηση και 6 ώρα στον Αγενάκη τα επίσημα εγκαίνια, 7 η ώρα το Δημοτικό Συμβούλιο και 8 η ώρα τα εγκαίνια της Υπουργού στην, εκεί στην περιοχή της Γλυφάδας. Βγάλετε άκρη τώρα για να καταλάβουμε και εμείς τι έχει συμβεί. Λοιπόν, γιατρέ, πάω σε ένα θέμα, σε μια ανακοίνωση που έκανε ο Σύλλογος Εργαζομένων σχετικά με τον αξονικό τομογράφο. Ένα θέμα, μαγνητικό, ένα θέμα
1: για το δυναμικό μιλάτε,
0: που το γνωρίζετε εσείς πάρα πολύ καλά. Έχουμε ξανασυζητήσει κι άλλες φορές για τα θέματα αυτά και ξεκινώ ότι κάτι δεν πάει καλά με, με το νοσοκομείο. Δηλαδή, σχετικά με τον τομογράφο, ενώ υπάρχουν δηλώσεις, υπάρχουν έγγραφα, όπως ας πούμε αυτό του Υπουργείου που λέει ότι θα γίνει ο τομογράφος και όλα αυτά, αλλά στην προκειμένη περίπτωση ούτε τομογράφος έγινε, ούτε... Τι συμβαίνει τώρα, τι γίνεται εκεί?
1: Ναι, απλώς ο Σύλλογος Εργαζομένων και καλός έβγαλε μια ανακοίνωση που λέει τα πράγματα με το όνομά του ότι έχει αργήσει. Κακός για μένα η διοίκηση του νοσοκομείου, αντί να ασχολείται να επιλύσει και να πιέσει, απαντάει στο Σύλλογο Εργαζομένων. Βέβαια, κάποιοι πρέπει να δικαιολογήσουν το μεροκάμα.
0: Ναι, αλλά για να υπάρχει δικαιολογία, κύριε Καπόλη, για να έχει και μια δικαιολογία η οποία θα γίνει πιστευτή, θα πρέπει να υπάρχει, να έχεις και τα απαραίτητα στοιχεία εκείνα, γιατί η ημερομηνία αυτή που ανέφεραν οι εργαζόμενοι στο νοσοκομείο δεν προέκυψε από την φαντασία των εργαζομένων στο νοσοκομείο, προβλήθηκε δημόσια από τη διοίκηση του νοσοκομείου και τον κυβερνητικό βουλευτή ως το ορόσημο για την υλοποίηση δύο έργων ζωτικής σημασίας στη Σάμμο. Μάλιστα, έχω το έγγραφό μου μπροστά, με ημερομηνία 26-1-24, με αριθμό πρωτοκόλλου 54-56, της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας Σάμμο, που λέει το αίτημα ένταξης μαγνητικού τομογράφου στο σχεδιασμό υποβολής προτάσεων στην προγραμματική περίοδο 21-27, και λέει ότι σε συνέχεια του σχεδιασμού υποβολής παρακαλούμε για την ένταξη της προτάσεις που έχουν τεθεί για την προμήθεια και εγκατάσταση μαγνητικού τομογράφου στη Σάμμο συνολικού προϋπολογισμού 1.700. Και μάλιστα φαίνεται και εγγράφος αυτό. Πώς δηλαδή, και μπαίνει ένα ερώτημα ας πούμε, γιατί πραγματικά θα πρέπει και ο κύριος Καμπουρισγό, αντιλαμβάνομαι και τη δύσκολη θέση που έχει, επειδή και επικαλείται ότι αυτά, ξέρετε, δεν είναι καθυστερήσεις που οφείλονται επειδή κάτι δεν πήγε καλά, φταίει τέλος πάντων, ήταν εκτίμηση λέει αυτή του υπουργού και του βουλευτή, και δεν ήταν, δηλαδή όταν γίνεται μια δέσμευση και ξαφνικά η δέσμευση γίνεται εκτίμηση, και μετά όλα αυτά είναι οι διαγωνισμοί, οι ενστάσεις και οι προβλεπόμενες διαδικασίες του νόμου.
1: Σημασία έχει το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει μαγνητικός. Αντί να βγαίνει ο διοίκης νοσοκομείου και να απαντάει ο σύλλογος εργαζομένων που δίνει αληθινά στοιχεία, το καλύτερο θα ήταν να πιέσει. Ας μην είναι λαλή στις απαντήσεις. Γιατί δεν βγήκε να βγάλει ανακοίνωση ότι το Σαββατοκύριακο δεν υπήρχε παιδεία, το σκύλο ανακάλυπτο το νησί.
0: Δεν το κατάλαβα το τελευταίο. Λίγο πιο δυνατά, κύριε Καπόλη, δεν το κατάλαβα το τελευταίο.
1: Γιατί δεν βγήκε να βγάλει ανακοίνωση, ας πούμε, ότι το Σαββατοκύριακο δεν υπήρχε παιδεία στο νησί. Παιδεία του δεν είχε γιατρό. Εκεί δεν ξέρουμε να βγάζουμε ανακοινώσεις.
0: Εκεί δεν ξέρουμε τι θα επαναδείξουμε, τη γύμνια μας.
1: Εντάξει, δεν θα, όσο και να τα βάζουμε κάτω από το χαλί, το έχω πει χιλιάδες φορές. Αυτό δεν έχουν καταλάβει καν. Βγαίνουν στην επιφάνεια. Ας αφήσουμε τα Facebook, τις πλατφόρμες και τέτοια, ας κοιτάξουμε να λύσουμε τα προβλήματα. Αυτή τη στιγμή το νοσοκομείο υπολείπεται 50 θέσεις. Βγαίνουν και πανηγυρίζουν για τις 13. Οι 13, από ό,τι πια οι 9 από τις 13. Για να μην κοροϊδεύουν τους αμνιώτες.
0: Ακόμα όμως.
1: Ενδιαφέροντος, κύριε Νέκρη, δεν είναι ότι θα πιαστούν οι 9. Ας πούμε, ο καρδιολόγος έχει σαν τέταρτη επιλογή της Σάμμο. Μακάρι να μην...
0: Ναι, αυτό που δεν έχει ξεκαθαριστεί και το ξεκαθαρίσουμε τώρα, μπορεί ο π.χ. ο καρδιολόγος να έχει υποβάλει αίτημα για τη Σάμμο, αλλά η Σάμμος μπορεί να βρίσκεται τέταρτη κατά σειρά στην προτίμηση του καρδιολόγου, έτσι.
1: Ναι, δεν σημαίνει ότι επειδή είναι μέσα στις επιλογές ότι θα έρθουν. Γιατί, εντάξει, έχω δει ανακοινώσεις, δηλαδή από τη μία... Ευχαριστούμε διπλάρχης Υπουργείου γιατί μας έδωσε 13 θέσεις. Τι ευχαριστούμε. Μας τις κοστάνε. 50 μας κοστάνε. Εντάξει. Τα ίδια θα λέμε συνέχεια. Όταν, αν τις είχαν βγάλει σωστά κάποτε δεν θα είχαμε φτάσει εδώ. Και ευχαριστούμε. Τι δεν είναι και οι σαμιώτες δεν είναι φορολογούμενοι. Δεν δίνουν ασφαλιστικές εισφορές. Εκτός αν δεν δίνουν. Αυτά είναι τα αποδοτικά. Πολλοί ραγιάδες έχουν γίνει.
0: Και ποιος ενδιαφέρεται γι' αυτό.
1: Κανέναν.
0: Ποιος ενδιαφέρεται γι' αυτό, αν οι σαμιώτες...
1: Συγγνώμη για τον τόνο της φωνής.
0: Να πω κάτι, κύριε Πρόεδρε, κύριε Καπόλη. Αν πράγματι νοιάζονταν που οι σαμιώτες είναι φορολογούμενοι, γιατί η υγεία παρέχεται όχι μόνο στους σαμιώτες, αλλά σε όλους όσους έχουν ανάγκη το νοσοκομείο, έτσι.
1: Ναι, είναι και τα γύρω νησιά.
0: Είτε είναι σαμιώτης, είτε είναι νησιώτης, είτε είναι όποιος παρευρίσκεται πάνω... πάνω στο νησί. Αν λοιπόν είχαν στο μυαλό τους ότι θα πρέπει να κινηθούμε με βάση τα χρήματα που καταβάλουν οι Έλληνες, δεν θα είχαμε αυτά τα προβλήματα, αλλά δεν κινούνται έτσι όμως.
1: Φυσικά και δεν κινούνται. Εγώ έχω κάνει μια πρόσκληση, εγώ, για το 20 λόγους δεν είμαι εγώ,
0: ναι.
1: Εδώ και χρόνια. Ανοιχτή συγκέντρωση, δημοσιογράφοι πάντως. Η υγεία δεν είναι μόνο για τους εργαζόμενους, είναι και για όλους τους αμνιώτες. Δεν ξέρουμε πότε θα χρειαστεί να πούμε. Ας έρθει ο υπουργός και ο διπλανός που έχει να πατήσει 4 χρόνια στη Σάμο, μάλλον έχουν ξεχάσει που πέφτει η Σάμο. Να τους το θυμίσουμε με Ανατολικό Αιγαίο. Σύνορα είμαστε. Να τα βάλουμε κάτω. Τώρα εμείς στην περιβόητη εκείνη μας αποκλείσαν συγκέντρωση που είχαμε πάρει τη δέσμευση, είχαν πάρει τοπικοί άρχοντες, θα δοθούν όλες τις θέσεις και 50, δεν δοθήκαν ποτέ. Και κάποιοι πρέπει να απαντήσουν κάποια στιγμή. Ή τους κοροϊδεύει ο υπουργός, ή αυτοί κοροϊδεύουν τους αμνιώτες. Έτσι δεν είναι.
0: Τώρα να σας πω κάτι, κύριε Καπόλη. Πόσο μας ενδιαφέρουν εμάς, τους απλούς πολίτες, οι επικοινωνιακές αντιπαραθέσεις? Και εδώ τα θέματα αυτά δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται με δελτία τύπου, ούτε να κάνουν μαγνητική τομογραφία με ανακοινώσεις, γιατί η υγεία, το ξέρετε καλύτερο από μένα, δεν είναι πεδίο δημοσίων σχέσεων.
1: Θα συμφωνήσω μαζί σας. Θέλετε να το πάμε και λίγο παρακάτω?
0: Να το πάμε.
1: Ότι έρχεται σήμερα ο μαγνητικός τομογράφος, ποιος θα το δουλέψει? Ο ένας ακτινολόγος, ο 1,5? Κυρία Κρατημένου, που είναι η μία ακτινολόγος, και ο κύριος Γαλανόπουλος, ο άνθρωπος προσπαθεί να καλύψει και το κέντρο υγείας και το νοσοκομείο. Εδώ δεν προλαβαίνουν αυτά. Έτσι. Πάμε στο μονοδυναμικό. Το μονοδυναμικό θα είναι μια ομάδα που θα κατεβαίνει κάποιες μέρες. Όταν τα πρωτόκολλα λένε, αν πάρει κάποιος έμφραγμα, το καλύτερο είναι τις πρώτες ώρες να γίνει σπανικό. Ας πάμε. Ας το κάνουμε εμείς μετά από μέρες, που δεν είναι το σωστό. Σε ποια καρδιολογική θα νοσηλευτεί όταν έχει πρόβλημα? Στην καρδιολογική με τον ένα καρδιολόγο, τον κύριο Παρτιάδη, που ο άνθρωπος εφημερίδε όλες τις μέρες του χρόνου? Ας σοβαρευτούμε λίγο.
0: Λοιπόν, από τη μια...
1: Δεν μόνο στα μηχανήματα.
0: Από τη μια...
1: μέσα δίευρο και παίζει.
0: Ακούστε κάτι, κύριε Πρόεδρε. Από τη μια υπάρχουν όλα αυτά τα ζητήματα, τα οποία τα αναγνωρίζουν όχι μόνο οι εργαζόμενοι στο νοσοκομείο, αλλά και όλοι οι πολίτες. Από την άλλη πλευρά, βγαίνει ο διοικητής του νοσοκομείου και δεν μας δίνει τις απαντήσεις. Πότε θα εγκατασταθεί η μονδική μονάδα, πότε θα λειτουργήσει ο μαγνητικός τομογράφος, πότε θα προσληφθεί το απαραίτητο προσωπικό και ποιο είναι το νέο δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα. Δηλαδή γίνεται ένα επικοινωνιακό παιχνίδι από κάποιον άνθρωπο, ο οποίος βέβαια έχει την εμπειρία γιατί διοίκησε και το νοσοκομείο της Μυτιλίνης, αλλά από εκεί και πέρα μην ξεχνάμε ότι είναι ένας διορισμένος διοικητής. Είναι ένα άλλο θέμα βέβαια αυτό. Το ότι είναι διορισμένος δεν σημαίνει ότι δεν έχει ικανότητες. Αλλά αυτή η ανακοίνωση του που έβγαλε χθες εναντίον των εργαζομένων δείχνει ότι δεν ενδιαφέρονται και πολύ για τον κόσμο. Το Θεαθήνε είναι όλη η ιστορία, γιατρέ.
1: Δεν θα διαφωνήσω μαζί σας.
0: Ορίστε.
1: Δεν θα διαφωνήσω μαζί σας, λέω. Και πάμε, η ανακοίνωση είναι άδεια στο σύλλογο εργαζομένων, σε ποιους δηλαδή? Αν δεν υπήρχαν οι εργαζόμενοι και το φιλότιμο τους, θα είχε κλείσει το νοσοκομείο. Μιλάμε για ένα νοσοκομείο χωρίς παθολογική, ένα νοσοκομείο με έναν καρδιολόγο, ένα νοσοκομείο με μια παιδεία του, στο φιλότιμο. Αντί να βγάζουμε ανακοινώσεις, ας πιέσουμε καλύτερα προς τα πάνω και ας φωνάξουμε τους πάνω να βρουν.
0: Γιατρέ, η απάντηση της διοίκησης επικαλείται ενστάσεις διαγωνιστικές διαδικασίες και την νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων για να δικαιολογήσει τις καθυστέρησεις. Όμως δεν δίνει, όπως σας είπα, ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, δεν απαντά στη στελέχωση των κρίσιμων δονομών, δεν ενημερώνει για το στάδιο των έργων και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τις δημόσιες δεσμεύσεις που δημιούργησαν προσδοκίες. Ορίστε.
1: Ότι ακόμα θα βγεις πολύ. Και αν, έρθει.
0: Ναι, αλλά και όλα αυτά, γιατί, όλες αυτές οι απαντήσεις γιατί από τον κύριο Καμπούρη, σαν στόχο έχει τι? Να γίνει αρεστός στα μάτια της διοίκησης?
1: Ξέρεις, αυτό γίνεται. Εγώ είπα ότι, δεν το έχω πει πολλές φορές, ότι κάποιοι πρέπει να βάλουν στις κομματικές ταυτότητες τη τζεπούλα τους και να πιέσουν προς τα πάνω. Δεν σημαίνει ότι επειδή είσαι διορισμένος πρέπει σε όλα άλλες, ναι. Όταν κάτι γίνεται στραβά θα πρέπει να πιέζεις.
0: Δεν ξέρω πώς θα επιτευχθεί αυτό με τις κομματικές ταυτότητες, γιατί πραγματικά βλέπουμε ότι σε πάρα πολλά θέματα προτάσσεται η κομματική ταυτότητα έναντι της ευθύνης απέναντι στους πολίτες. Εγώ θα έχω την κομματική ταυτότητα, ποιος θα με κυνηγήσει, ποιος θα με κουνήσει, δεν βαριέσαι, είμαι του κόμματος. Σαν το Γκρούιζα, θυμάστε εκείνη την ταινία.
1: Για το χώρο της υγείας, δεν φοράνε ούτε κόμματα, ούτε...
0: Αυτό θα πρέπει οι πολίτες να το συνειδητοποιήσουν, και δεν το συνειδητοποιεί αυτός που εργάζεται και προείσταται στις υπηρεσίες του νοσοκομείου. Λοιπόν, γιατρέ...
1: Κάποια στιγμή θα φύγει, εμείς θα μείνουμε. Οπότε εμείς πρέπει να δούμε.
0: Ναι, το θέμα είναι να φύγει, να βάλει το δικό του λιθαράκι κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στο νησί και να λειτουργήσει στο νοσοκομείο. Δηλαδή, υπάρχουν χαρές και πανηγύρια. Επειδή 9 γιατροί υπέβαλαν αίτηση, αλλά δεν την υπέβαλαν την αίτηση μόνο για το νοσοκομείο της Σάμου, μπορεί το νοσοκομείο της Σάμου να βρίσκεται μεταξύ των άλλων.
1: Επιλογή.
0: Ορίστε.
1: Να είναι τέταρτη πέμπτη.
0: Να είναι η τέταρτη πέμπτη και να έρθει λοιπόν η πρώτη του επιθυμία να καλυφθεί και μετά να αφήσει και την τέταρτη που ήταν η κατά σειρά η Σάμος. Άρα κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει ακόμα.
1: Όχι, στο τέλος θα κάνουμε σήμερα. Και να πάρουν την καλύτερη των περιπτώσεων ότι έρχονται και οι 9. Δεν σωθήκαμε, απλώς πήραμε μια ανάσα. Αυτό δεν έχουμε καταλάβει κάτι. Υπολοιπόμαστε 50 θέσεις. Είναι βασικές πράξεις αριθμητικής. Πώς τις καθέρεις. Αν κάποιοι δεν τις θέλουν, ας ξαναγυρίσουν να τις μάθουν στην πρώτη δημοτικού. Τι άλλο να πω.
0: Λοιπόν, θέλω γιατρέ μία πληροφορία. Σήμερα η πληροφορία είναι εξ ονόματος των πολιτών. Γνωρίζουν, αλλά ακούν από επίσημα χείλη, από την θέση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου, τι συμβαίνει σήμερα με το νοσοκομείο. Ποιες είναι οι ελλείψεις από πλευράς ιατρικού συναδέλφων σας.
1: Τι είπα, είναι γύρω στους 50.
0: Δηλαδή 50 προβλέπει το οργανόγραμμα. Λοιπόν, να αφήσουμε το...
1: Με παλιό οργανόγραμμα.
0: Μετά αυτό λοιπόν το οργανόγραμμα προβλέπει 50 θέσεις. Σήμερα τι υπάρχει στην πραγματικότητα.
1: 25, 26. Από τις 78. Δεν υπάρχει παθολογική που είναι η καρδιά σε κάθε νοσοκομείο. Δεν υπάρχει καρδιολογική με έναν καρδιολόγο.
0: Που σημαίνει αυτό, που σημαίνει αυτό.
1: Ότι σημαίνει ότι κάποιες μέρες θα πρέπει να μην ακάλυψεις. Ο άνθρωπος...
0: Λέω ότι σημαίνει, καταλαβαίνω ότι ένας καρδιολόγος δεν μπορεί να είναι μόνιμα με ένα ράντσο να κοιμάται στο νοσοκομείο. Θέλει μια αντικατάσταση και μια ξεκούραση του άνθρωπου.
1: Κανονικά μια κλινική και νεκρή θέλει τέσσερις γιατρούς, αν μη τι άλλο. Εντάξει, εμείς σας πάμε στους δύο, ας πάμε στους τρεις. Ένας δεν μπορεί ο άνθρωπος. Έχει περιβάλει αυτό μέχρι πότε. Όταν τη μηχανή την βλέπουμε στα κόκκινα, κάποια στιγμή θα την κάψουμε. Το χώρο της υγείας δεν μπορούν να γίνονται αυτά. Γιατί έχει. Θα έχει πρόβλημα και ο γιατρός και ο ασθενής. Τα λάθη δεν διορθώνονται σε εμάς. Είναι η φύση του επαγγελματός.
0: Mm-hmm. Τώρα.
1: Ας το καταλάβουν κάποιοι, ας πιέσουν και στο φινάλε. Έχουν γίνει προτάσεις. Ας δώσουν κάποια κίνητρα. Θα φωνάζουν. Εντάξει.
0: Λοιπόν, σχετικά με το νοσοκομείο της Σάμο και με τα περιστατικά που έχουν συμβεί με γιατρούς που μεταφέρονται λόγω κούρασης ή λόγω προβλημάτων υγείας στην Αθήνα και δεν θα αναφερθώ ούτε στους γιατρούς ούτε στα προβλήματα γιατί δεν είμαι και ειδικός. Κατατέθηκε μία ερώτηση από τον από ένα ευρωβουλευτή, τον κύριο Ερβανίτη, προς την Κομισιόν και αφορμή της ερώτησης αποτέλεσε η καταγγελία ειδικευόμενης γιατρού ότι υποχρεώθηκε να πραγματοποιήσει συνεχόμενες 24ωρες εφημερίες επί 5 ημέρες, γεγονός που ανέδειξε τις τραγικές ελλείψεις προσωπικού και τις επικίνδυνες συνθήκες εργασίας στα δημόσια νοσοκομεία.
1: Ναι, όπως θυμάστε είχαμε βγάλει άμεσα ανακοίνωση και εμείς σαν ιατρικός σύλλογος. Λέγαμε το ίδιο πράγμα. Αυτό είναι και ο Ευρωπαϊκός Νόμος και Νόμος του Κράτους. Το ξέρουν. Είναι η δεύτερη φορά που γίνεται στο νοσοκομείο. Είναι αρνητική διαφήμιση στο νοσοκομείο. Θυμηθείτε το περιστατικό με την κυρία Πετρούστα, που έγινε βεβαιοκομιδή τότε με το πρόβλημα υγείας μετά από περίπου 10 μέρες. Και τώρα γινόμαστε για δεύτερη φορά. Ρεζίλη πανελλαδικά. Έτσι είναι δικαιωμένοι πολλοί. Κάποιοι υπογράψαν λάθος προγράμματα. Και από ΣΑΜΟ και από πάνω μου τα έκρινα. Ο νόμος είναι ξεκάθαρος. Ανάμεσα στις δύο εφημερίδες θέλει 11 ώρες τουλάχιστον της εκδήλωσης.
0: Η Κομισιόν λέει,
1: το νόμο στο βατή, ούτε στο ταβλό μας.
0: Η Κομισιόν λέει ότι η οδηγία κατοχυρώνει υποχρεωτικά τουλάχιστον 11 συνεχόμενες ώρες ημερήσιας ανάπαυσης ανά 24 ώρες, δύο λεφτά γιατρέ, και διευκρινίζει ακόμη ότι και στις περιπτώσεις που επιτρέπονται παρεκκλήσεις για τα νοσοκομεία, αυτές πρέπει να συνοδεύονται από ισοδύναμη αντισταθμιστική ανάπαυση που παρέχεται αμέσως μετά τον χρόνο εργασίας.
1: Αυτός αυτό, η συνάδελφος ήταν και με ένα ιδιαίτερο πρόβλημα υγείας. Ο εκτός αυτό... από αυτό ήθελε, συν κάποιες ώρες, το φαγητό της την ώρα της τα πάντα. Εντάξει, δεν μπορούμε να αναφέρουμε. Υπήρχε ένα πρόβλημα υγείας.
0: Τώρα κοιτάξτε γιατρέ, οι εξαντλητικές εφημερίες δεν παραβιάζουν μόνο τα εργασιακά δικαιώματα των υγειονομικών, αλλά εδώ το κυριότερο, θέτουν σε κίνδυνο και την ασφάλεια των ίδιων των ασθενών, αλλά στην τελική και την ασφάλεια των ίδιων των γιατρών.
1: Θα συμφωνήσουμε, το ίδιο σας είπα προηγουμένως. Ότι παραμονεύει ο κίνδυνος και να γίνει λάθος και προς τους ασθενείς.
0: Καλά. Όλοι αυτοί στο νοσοκομείο που βγάζουν όλα αυτά τα προγράμματα και τα εντέλεστε, έτσι που δίνουν εντολή, θα κάνεις αυτό και τελείωσε η ιστορία. Η Κομισιόν αποκαλύπτει ότι το 11ωρο δεν είναι κανόνας που μπορεί να εφαρμόζεται γενικά, αλλά μόνο σε συνθήκες έκτακτων περιστάσεων και αναγκών και δεν προσφέρεται σε γενική εφαρμογή όπως η κυβέρνηση το έχει θεσπίσει με τον νόμο της. Δηλαδή η κυβέρνηση δεν ακολουθεί το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Εκεί που μας συμφέρει είναι, εκεί που δεν μας συμφέρει όχι.
0: Δεν ακούω γιατρά.
1: Εκεί που μας συμφέρει είναι, λέω, εκεί που δεν μας συμφέρει όχι. Φαίνεται στην πράξη δεν το ακολουθήσανε. Κακώς, εγώ σας είπα, κακώς βγήκε το πρόγραμμα για το νοσοκομείο της ΣΑΜΟ, κακώς εγκρίθηκε για την ΔΥΠΕ. Κάποιοι θα πρέπει να ζητήσουν συγγνώμη, το είχα πει τότε.
0: Τι συγγνώμη, αυτές οι ενέργειες κάποιον έχουν σαν αποτέλεσμα πρώτον να πέφτει η ποιότητα της παρεχόμενης περίθαλψης και δεύτερον βάζει σε κίνδυνο την υγεία των ίδιων των γιατρών. Χωρίς να αναφέρω
1: αυτά
0: εγώ.
1: Αυτά τα έχουμε χιλιάδες φορές κίνδυνο.
0: Ορίστε.
1: Αυτά τα έχουμε ξαναπεί.
0: Ναι, αλλά συμβαίνουν. Και επειδή τα έχουμε ξαναπεί, τι σημαίνει, δεν πρέπει να τα ξαναλέμε.
1: Σίγουρα θα τα ξαναπούμε. Είναι η δεύτερη φορά που ακουγόμαστε πανελλαδικά. Και όχι για καλό λόγο το νοσοκομείο της ΣΑΜΟ.
0: Να σας πω. Να αφήσουμε στην άκρη το ακουγόμαστε πανελλαδικά. Και να μείνουμε στον κίνδυνο που μπαίνει και η υγεία των γιατρών και η υγεία των ασθενών. Τα παράπονα από τους ασθενείς είναι πολλά. Περίθαλψη ζητούν, περίθαλψη δεν δίνεται και αρκετοί από αυτούς καταφεύγουν στα διπλανά νησιά για να δουν και να βρουν μια άκρη στο πρόβλημά τους, γιατρέ.
1: Θα συμφωνήσω μαζί σας ότι έχουμε φτάσει στον ιατρικό τουρισμό. Δύο Μυτιλίνη, έχουμε πάει σβάνω τα νησιά.
0: Δεν το έχω σκεφτεί αυτό, είναι και αυτό.
1: Ναι.
0: Ιατρικός τουρισμός.
1: Ανοίγουμε καινούργιους δρόμους.
0: Άρα σκέφτεται η κυβέρνηση και τον ιατρικό τουρισμό, σου λέει κάντε μια βόλτα μέχρι τη Χίο, γιατί η Χίος έχει κάλυψη υγείας και άρα τι φωνάζετε εσείς στις Σαμιώτες.
1: Οι άλλοι στελεχωμένοι και εμείς πανηγυρίζουμε γιατί εκδηλώσανε δεν ενδιαφέρον, όχι γιατί ήρθανε. Δεν θα σοβαρευτούμε λίγο. Ας πιέσουμε. Δεν είναι, να σου πω κάτι, ούτε ο υπουργός θα βγάζει από την τσέπη του, ούτε ο Βιτεάρης. Ας δώσει όλες τις θέσεις. Μαζικά. Και ας δώσει κίνητρα.
0: Ναι, αλλά δεν γίνονται αυτά. Οι ευχές ας δώσει και ας φτιάξει και ας δείξει δεν γίνεται.
1: Όχι, δεν είναι ευχές. Είναι ότι πρέπει να γίνει. Δεν είναι. Έπρεπε να έχει γίνει ήδη, εδώ και χρόνια. Αλλιώς τα μαθηματικά θα πάμε προς το κλείσιμο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν,
1: αντί να έρθουν, θα φέρουν γιατροί.
0: Υπόθηκε, κλείνοντας, υπόθηκε και έγινε και παραδοχή και από τον τότε Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Μετανάστασης, τον κύριο Λογοθέτη, αλλά και από τον Ευρωβουλευτή, τον κύριο Παπαδάκη, που επισκέφτηκε το Κέντρο Μεταναστών, αλλά και από τον επικεφαλή της Λαϊκής Συσπήρωσης της ΣΑΜΟ, τον κύριο Χατζηλαγό, ότι εντός του Κέντρου Μεταναστών υπάρχουν αρκετά μηχανήματα, τα οποία βρίσκονται μέσα σε νάιλον, πακεταρισμένα, και ο κύριος λογοθέτης είπε ότι αν χρειαστεί το νοσοκομείο κάποια από όλα αυτά, μπορεί να μεταφερθεί και να... Το θέμα δεν είναι εδώ. Το θέμα είναι, γιατρέ, ότι υπάρχουν μηχανήματα που μπορούν να εξετάσουν ασθενείς του κέντρου μεταναστών, και έτσι δεν θα επιβαρύνεται η παρουσία των ανθρώπων αυτών στο νοσοκομείο της Σάμου.
1: Ότι είναι το ίδιο δυναμικό. Για να δουλέψει τα μηχανήματα πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι που θα δουλέψουν. Εν τω μεταξύ δεν είναι μόνο το νοσοκομείο, είναι και άλλες δομές υγείας.
0: Όπως
1: είναι τα δύο κέντρα υγείας, του Καβλοβάσου και του Βατιού, που πρέπει να στελεχωθούν. Αλυσίδα είναι. Είναι ότι αν μη τι άλλο πρέπει να υπάρχει αγροτικός γιατρός στα φωτιά, να μπορεί ο παππούς η γιαγιά να γράψει αν μη τι άλλο τα φάρμακα.
0: Mm-hmm.
1: Εδώ έχουν... Απλώς έχουμε φτάσει στο σημείο να προσπαθήσουμε να, προσπαθούμε να καλύψουμε τρύπες με μεταφερόμενους γιατρούς.
0: Μάλιστα.
1: Είναι όπως παλιά τα θεατρικά μπουλούκια.
0: Το καταλαβαίνω.
1: Που πηγαίνουν από μέσα. Έχει και γίνει δουλειά. Εντάξει, θα σοβαρευτούν κάποιοι. Ας αφήσουν τις ανακοινώσεις, ας πιέζουν στην Αθήνα. Εντάξει, είτε λέγεται βουλευτής, είτε λέγεται διοικητής.
0: Τώρα ο διοικητής τι να πιέσει, αυτούς που τον διόρισαν διοικητή στο νοσοκομείο της Σάμου, θα του κοπεί και ο μισθός του τέλος. Λέω εγώ.
1: Άμα είναι έτσι, τότε θα πάω τι.
0: Λέω εγώ. Λοιπόν.
1: Εντάξει, δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να όλοι να δείξουν έργο.
0: Τώρα ακούστε και μια παραδοχή.
1: Από πάνω δεν πρέπει να φέρεις αντίρρηση.
0: Ακούστε και μια παραδοχή. Η Σάμος έχει ένα γιατρό, έχει ένα βουλευτή, ο οποίος είναι παγκοσμίου φήμης. Γιατρός, καρδιολόγος και το γνωρίζουν οι πάντες και τα πάντα. Ένα διάστημα μπορεί και τώρα ήταν μέσα στους 20 καλύτερους καρδιολόγους σε όλο τον κόσμο. Πιστεύαμε ότι με την βαριά αυτή ιδιότητα του ενός από τους καλύτερους καρδιολόγους θα είχε κάνει και τις ανάλογες επεμβάσεις και παρεμβάσεις στο νοσοκομείο της Σάμου και κατ' επέκταση στους Σαμιώτες που τον έχουν τιμήσει με 2 τετραετίες στο να λύσει αυτά τα προβλήματα. Γιατί δεν λύθηκαν 7 χρόνια τώρα.
1: Εκείνο πράγμα ότι είστε, όχι εμένα.
0: Ναι, εσείς, εμείς εισπράττουμε τα αποτελέσματα είτε της κυβέρνησης, είτε δεν ξέρω ποιον άλλον. Γιατί, δεν θα πάνε να ρωτήσω τον βουλευτή.
1: Δεν πιέσαμε, δεν φωνάξαμε. Όταν πήγανε πάνω, πήγαν και κάναν μια κλειστή κομματική συγκέντρωση.
0: Βγάλανε φωτογραφίες. Βγήκαν οι φωτογραφίες, συναντηθήκαμε με τον υπουργό. Μας έλυσε όλα τα προβλήματα, αλλά μετά από λίγο καιρό τα ξανασυζητάμε πάλι.
1: Τα ίδια συζητάμε. Κάποιοι θα πρέπει να απολογηθούν αυτά τα χρόνια, τι έχουν κάνει.
0: Μάλιστα. Λοιπόν.
1: Όσο και να τα προσπαθούμε με ανακοινώσεις να κρύψουμε και να πούμε ότι είμαστε σε καλή κατάσταση, δεν είμαστε. Το βιβλίο σαν νιώτης κάθε μέρα που θα επισκεφτεί το νοσοκομείο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Καπόλη, να σας ευχαριστήσω,
1: σας ευχαριστώ, κύριε Νέκβη,
0: θερμά για την παρουσία σας.
1: Μάλιστα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου του νοσοκομείου, ο κύριος Στράτος Καπόλης, ο οποίος εγώ που ξέρω και έχω συνομιλήσει πολλές φορές μαζί του, τα ίδια έλεγε και χθες και προχθές και παραπροχθές και παραπροχθές. Περνάμε σε διαφημίσεις και συνεχίζουμε.
2: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
3: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμου είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας. Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια. φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Γλάρο Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρο Seaside, κοντά στο νέο αλυφτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά. Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730 61 673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
4: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα Πάριζα, μόνο 3,49 το κιλό. Μίλνερ τυρί Ολλανδίας, μόνο 7,20 το κιλό. Βάγνερ πιτσάκια μοτσαρέλα ή σαλάμι 270 γραμμάρια, μόνο 3,45 η συσκευασία. Αζέρα, καφές εσπρέσο φρέντο 95 γραμμάρια, μόνο 5,46 η συσκευασία. Ντιξάν, υγρό απορρυπαντικό ρούχων 48 μεζούρες, μόνο 7,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
5: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
6: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
5: Για πες λεπτομέρειες.
6: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
5: Άψογα, δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
6: Φιλιππή Σταμάτης, τηλέφωνο 6974 119 103.
5: Σε ευχαριστώ φίλε.
6: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
7: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
8: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
7: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
8: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
7: Πάνελ.
8: Περίφραξη.
7: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
8: Είδη κυγκαλερίας.
7: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
8: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρηση. Τους.
7: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
8: Τηλέφωνα 2273-035-426
7: και 6976-5573-49.
8: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
9: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
10: Φουλ και λίγα λες.
9: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
10: Εγγύηση? Τι μου λες?
9: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
10: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
9: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα. Ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση. Οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
12: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό.
13: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα 1+1 δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,82. Μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες μόνο 3,99.
12: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου.
14: Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
15: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
16: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
17: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
18: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
17: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
18: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
17: και 6977-8093-89.
18: Εστιατόριο Κοχύλι.
17: Από το Κοχύλι.
18: Στα χείλη.
19: Ράδιο Σάμος.
20: FM στους 102.
0: Λοιπόν, Ράδιο Σάμος 102. Το θέμα είναι αρκετά σοβαρό. Η Σάμος και οι πολίτες, κύριε διοικητά του νοσοκομείου, κύριε Καμπούρη, ζητούν απαντήσεις και όχι δικαιολογίες. Και εσείς προσπαθείτε να δικαιολογήσετε και να πείτε ότι φταίνε άλλα πράγματα. Η 30η Ιουνίου πέρασε και μαζί της κατέρευσαν οι πανηγυρικές εξαγγελίες για την αιμοδυναμική μονάδα και τον μαγνητικό τομογράφο στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου. Η ημερομηνία αυτή, κύριε Καμπούρη, δεν προέκυψε από την φαντασία των εργαζομένων ούτε των πολιτών. Προβλήθηκε δημόσια από τη διοίκηση του νοσοκομείου, τον κυβερνητικό βουλευτή, ως το ορόσημο για την υλοποίηση δύο έργων ζωτικής σημασίας για τη Σάμο και τα γύρω νησιά. Σύρωμα όμως, η πραγματικότητα, κύριε Καμπούρη, είναι αμήλικτη. Ούτε αιμοδυναμική μονάδα υπάρχει, ούτε μαγνητικός τομογράφος λειτουργεί. Αντί λοιπόν μιας ξεκάθαρης συγγνώμης, κύριε Καμπούρη, προς τους πολίτες, για την μη τήρηση των δημόσιων δεσμεύσεων, εσείς ως διορισμένος από την κυβέρνηση διοικητής του νοσοκομείου επιλέγετε να απαντήσετε με μια ανακοίνωση γεμάτη δικαιολογίες. Τι δικαιολογία είναι αυτή ότι όλα αυτά που υπόθηκαν δεν ήταν δεσμεύσεις αλλά ήταν εκτιμήσεις? Σοβαρολογείτε, κύριε Καμπούρη? Ξαφνικά για όλα φταίνε οι διαγωνισμοί, οι ενστάσεις και οι προβλεπόμενες διαδικασίες του νόμου? Το ερώτημα, κύριε Καμπούρη, παραμένει αμήλικτο. Αν γνώριζε ότι... Αν γνώριζε ποιος? Και ο κύριος Καμπούρης. Πού το γνώριζαν? Όλοι το γνωρίζουμε. Και το Υπουργείο. Πού το γνωρίζουν και αυτό? Ότι οι διαγωνιστικές διαδικασίες μπορούν και τους περιμένουμε και προκαλούν καθυστερήσεις, γιατί παρουσίασαν δημόσια μια τόσο συγκεκριμένη ημερομηνία ως δεδομένη? Η απάντηση της διοίκησης, εσείς δηλαδή, κύριε Καμπούρη, αποφεύγετε επιμελώς να απαντήσετε στα κρίσιμα ζητήματα. Δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα. Δεν υπάρχει ημερομηνία ολοκλήρωσης. Δεν υπάρχει ενημέρωση για το στάδιο των έργων. Δεν υπάρχει απάντηση για την στελέχωση της αιμοδυναμικής μονάδας και δεν υπάρχει καμία αυτοκριτική. Το μόνο που σας βλέπουμε είναι σε κάποια τραπέζια καλεσμένο και να θέλετε να βγάλετε φωτογραφίες για να παρουσιαστούν αύριο μεθαύριο στην εκλογική σας περιφέρεια, στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, και να πείτε: να κι εγώ ήμουν εκεί στη Σάμο. Καμιά αυτοκριτική. Αντίθετα, κύριε Καμπούρη, υπάρχει μια προσπάθεια από σας να παρουσιαστεί η κριτική των εργαζομένων ως υπερβολή. Όμως οι εργαζόμενοι, κύριε Καμπούρη, δεν κατήγγειλαν μία εντύπωση. Κατέγραψαν ένα γεγονός. Η 30η Ιουνίου πέρασε και τίποτα από όσα είχαν ανακοινωθεί δεν λειτουργεί. Και επειδή εμείς οι Σαμιώτες, αλλά και όλοι οι καλεσμένοι που βρίσκονται και περνούν τις διακοπές τους στο νησί, δεν ενδιαφερόμαστε για επικοινωνιακές αντιπαραθέσεις, γνωρίζουμε ότι δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ένα έμφραγμα με δελτία τύπου, ούτε να κάνουν μαγνητική τομογραφία με ανακοινώσεις. Για σας φαίνεται ότι η υγεία είναι πεδίο δημοσίων σχέσεων. Όμως δεν είναι έτσι. Η υγεία, κύριε Καμπούρη, είναι ευθύνη. Και η αξιοπιστία μιας διοίκησης δεν κρίνεται από τις φωτογραφίες με υπουργούς, ούτε από τις θριαμβευτικές σας ανακοινώσεις. Κρίνεται από το αποτέλεσμα. Και δυστυχώς, μέχρι σήμερα το αποτέλεσμα απουσιάζει. Ο κύριος Καμπούρης επικαλείται διαδικασίες και ενστάσεις. Αυτό όμως δεν αναιρεί το γεγονός ότι οι δημόσιες προσδοκίες δημιουργήθηκαν από τη δική του διοίκηση και σήμερα διαψεύδονται από την ίδια την πραγματικότητα. Οι πολίτες στη Σάμο και οι καλεσμένοι που ακούν δικαιούνται κάτι πολύ περισσότερο από γενικότερες διαβεβαιώσεις. Δικαιούνται συγκεκριμένες απαντήσεις, κύριε Καμπούρη. Πότε θα εγκατασταθεί η αιμοδυναμική μονάδα, πότε θα λειτουργήσει ο μαγνητικός τομογράφος και πότε θα προσληφθεί το απαραίτητο προσωπικό. Ποιο είναι το νέο δεσμευτικό πρόγραμμα. Και μέχρι να δοθούν αυτές οι απαντήσεις, κάθε νέα ανακοίνωση της διοίκησης αντιμετωπίζεται απλά από όλους εμάς τους πολίτες με δυσπιστία, κύριε Μουτζούρη. Συγγνώμη, κύριε Καμπούρη. Γιατί η εμπιστοσύνη των πολιτών, κύριε διοικητά του νοσοκομείου, δεν κερδίζεται με ανακοινώσεις. Κερδίζεται με έργα. Και αυτά μέχρι σήμερα εξακολουθούν να λείπουν. Η κυβέρνηση απομάκρυνε κακή κακός την προηγούμενη συνάδελφό σας, κακήν καλός, εγώ θα πω κακός, εξυπηρετούσε άλλη γεγονότα εκείνη η ιστορία και έφερε εσάς. Η κυβέρνηση δεν φρόντισε από την διαδικασία του ΑΣΕΠ να φέρει έναν ειδικό επί των διοικήσεων των νοσοκομείων και να ασχοληθεί με τα προβλήματα του νοσοκομείου της ΣΑΜΟ. Τι έκανε, πήγε στο κόμμα και πήρε τον σημερινό διοικητή του νοσοκομείου, ο οποίος ήταν διοικητής σε ένα νοσοκομείο της, της Λέσβο και τον έφερε στη ΣΑΜΟ. Και από εκεί και πέρα, μηδέν. Να τα αποτελέσματα. Το θέμα είναι ότι βγάζει και ανακοινώσεις για αυτούς που μιλούν με συγκεκριμένα στοιχεία. Με τις σπορδές, κύριε διοικητά του νοσοκομείου, δεν βάφονται αυγά. Έτσι έλεγε η μάνα μου. Τώρα, άμα εσείς θέλετε να βάψετε αυγά, νομίζετε ότι βάφτε. Προς τον βουλευτή, τον κύριο Στεφανάδη τώρα, η Σάμος έχει την τιμή να έχει ένα βουλευτή παγκοσμίου φήμης. Περιμέναμε από αυτόν, με την φήμη αυτή που τον ακολουθεί και τον ακολουθεί και τώρα, να διορθωθούν κάποια πράγματα. Τον κοροϊδεύσαν, δεν τον κοροϊδεύσαν, το αποτέλεσμα παραμένει το ίδιο. Έτσι έχουν τα πράγματα. Και πάμε τώρα να συνεχίσω για αυτά τα τρελά και παλαβά που γίνονται στη Σάμο. Από τη μία, η εφορία αρχαιοτήτων οργανώνει δύο επίσημα εγκαίνια στις 6 ώρα στον Αγενάκη και στις 8 η ώρα εκεί κοντά στη Γλυφάδα και από την άλλη στις 7 η ώρα ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ο κύριος Χατζηκωνσταντής, συγκαλεί ειδική συνεδρίαση για την εκλογή νέου Προεδρείου και της Δημοτικής Επιτροπής, η οποία είναι μια κορυφαία θεσμική διαδικασία. Το ερώτημα δεν είναι πλέον αν υπήρξε ασυνεννοησία. Το ερώτημα είναι πόσο σοβαρά αντιμετωπίζονται οι θεσμοί. Σαν να μην έφτανε η χρονική σύγκρουση των εκδηλώσεων, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, από την πλευρά της αντιπολίτευσης, κανένας δημοτικός σύμβουλος δεν έλαβε πρόσκληση για τα εγκαίνια. Όταν έγινε ο σεισμός, κύριοι της εφορίας αρχαιοτήτων, αυτοί που έτρεξαν και ίδρωσαν για να μπουν τα πράγματα σε μια γραμμή, ήταν οι προηγούμενοι αυτοδιοικητικοί. Εδώ, αν αυτό ισχύει, τότε το ζήτημα πάβει να αφορά μόνο τον προγραμματισμό. Αγγίζει τον πυρήνα. της θεσμικής λειτουργίας και της ισότιμης αντιμετώπισης των αιρετών εκπροσώπων των πολιτών. Τα εγκαίνια δημόσιων έργων που χρηματοδοτούνται από το ελληνικό κράτος και ευρωπαϊκούς πόρους δεν αποτελούν κομματικές εκδηλώσεις ούτε ιδιωτικές δεξιώσεις. Ανήκουν στην κοινωνία και στους πολίτες. Οι αιρετοί εκπρόσωποι, ανεξαρτήτως παράταξης, οφείλουν να αντιμετωπίζονται με τον θεσμικό σεβασμό. Η εικόνα που διαμορφώνεται είναι απογοητευτική. Δημόσιοι φορείς που δεν συντονίζονται, θεσμικές διαδικασίες που συμπίπτουν χρονικά και σύμφωνα με τις πληροφορίες της αντιπολίτευσης, δημοτικοί σύμβουλοι που μένουν εκτός των επίσημων προσκλήσεων. Η σιωπή σε αυτή την περίπτωση δεν αποτελεί απάντηση. Οι πολίτες δικαιούνται να γνωρίζουν ποιος αποφάσισε να συμπέσουν τα εγκαίνια με την ειδική συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, γιατί δεν υπήρχε στοιχειώδης συντονισμός. Έρχεται η κυβέρνηση, έρχεται η Υπουργός Πολιτισμού. Ο Δήμος δεν ενδιαφέρεται. Το γνωρίζει εδώ και μια εβδομάδα. Έχει ανακοινωθεί ότι έρχεται για τα εγκαίνια η Υπουργός, η κυρία Μεντώνη. Κύριε Παπαγεωργίου, τι κάνετε εκεί? Γιατί δεν υπήρξε στοιχειώδης συντονισμός μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων? Και εφόσον επιβιώνονται πληροφορίες, για ποιο λόγο δεν προσκλήθηκαν όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι σε μια επίσημη δημόσια εκδήλωση? Ξέρετε κάτι, κύριε Παπαγεωργίου, οι θεσμοί δεν υπηρετούνται με κορδέλες, φωτογραφίες και δημόσιες σχέσεις. Υπηρετούνται με σεβασμό, διαφάνεια και ίση μεταχείριση. Και δημόσιες σχέσεις υπηρετούνται με σεβασμό, διαφάνεια.

μικρής γλυφάδας. Θα γίνει λοιπόν εκεί, θα γίνουν και τα εγγένεια. Στη λίμνη της η λίμνη μικρής γλυφάδας, εδώ και χρόνια, ένα μεγάλο κομμάτι της έχει μπαζωθεί. Εδώ και χρόνια. Γίνεται λοιπόν μία επικοινωνία επιστολών, όπου η αρχαιολογική υπηρεσία, αυτός δηλαδή ο κύριος Τριανταφυλλίδης που κάνει όλα αυτά για τα εγγένεια, έχει την άποψη, τη γραπτή μάλιστα. Και τη γραπτή την απάντηση την έδωσε στο συνήγορο του πολίτη. Να δείτε γιατί είναι τραγικά όλα αυτά σήμερα. Εκεί που θα γίνουν τα εγγένεια, στην Κλειφάδα, είναι αρχαιολογικός χώρος. Ο χώρος αυτός έχει μπαζωθεί κατά το 1 τρίτο και ο κύριος Τριανταφυλλίδης δεν είδε ότι υπάρχει μπάζωμα. Δεν υπάρχει κανένα μπάζωμα εκεί. Αυτό επειδή είναι σε μία εξέλιξη το θέμα και έχουν γίνει παρεμβάσεις από αρκετές υπηρεσίες, όταν έχουμε τελική κατάληξη από τον συνήγορο του πολίτη, θα δώσουμε και συνέχεια στο θέμα. Να δούμε τώρα αυτά τα δύο έργα. Τι συμβαίνει με αυτά τα δύο έργα. Το Παλαιοχριστιανικό Κημητήριο και ο Ναός Αηγιανάκηδης. Βέβαια, υπάρχουν μεγάλες διαμαρτυρίες από τους πολίτες, οι οποίοι λένε, καλά, να εγκαινιαστούν όλα αυτά. Με τα σπίτια τι θα γίνει. Πηγαίνετε στην εκδήλωση που θα γίνει στους Αηγιανάκηδες και υποβάλλετε αυτό το ερώτημα στην κυρία Μενδώνη. Γιατί από ό,τι φαίνεται, η Σάμος φαίνεται πως έχει εξελιχθεί σε έναν από τους αγαπημένους προορισμούς της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη, η οποία επισκέπτεται το νησί ιδιαίτερα συχνά. Η αυριανή παρουσία έχει ως αντικείμενο τα εγγένεια δύο σημαντικών έργων πολιτιστικής κληρονομιάς, του Παλαιοχριστιανικού Κημητηρίου Γλυφάδας και του Ναού των Αηγιανάκηδων. Πρόκειται για έργα, τον οποίο το φυσικό και κατασκευαστικό αντικείμενο έχει ολοκληρωθεί. Ωστόσο, οι χώροι δεν θα είναι ακόμη επισκέψιμοι, καθώς απουσιάζουν βασικές συνοδές υποδομές και προϋποθέσεις λειτουργίας, όπως φυλάκιο, προσωπικό φύλαξης, χώρις υγιεινής για εργαζόμενους και επισκέπτες και άλλες απαραίτητες εγκαταστάσεις. Στο πλαίσιο αυτό, τα εγγένεια από την Υπουργό ίσως να ήταν και λίγο περιτά ως προς την επικοινωνιακή διάσταση που δίνεται στο γεγονός. Λεπτομέρειες των έργων τώρα. Τα δύο έργα είχαν αρχικά ενταχθεί στο ΕΣΠΑ 2014-2020. Εξαιτίας των καθυστερήσεων στην υλοποίησή τους από την εφορία αρχαιοτήτων Σάμου και Ικαρίες, μεταφέρθηκαν ως έργα γέφυρα στο νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2021-2027, προκειμένου να ολοκληρωθούν χωρίς να χαθεί η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Το γεγονός όμως αυτό δημιουργεί συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Η μετάπτωση δεν αφορά μόνο την ολοκλήρωση των εργασιών, αλλά και την υποχρέωση το έργο να καταστεί πλήρως λειτουργικό μέσα στο χρονοδιάγραμμα που προβλέπει η τροποποιημένη απόφαση ένδειξης, την οποία υπέγραψε το Υπουργείο Πολιτισμού με την Διαχειριστική Αρχή. Με απλά λόγια, τα εγγένεια δεν ταυτίζονται με την παράδοση των χώρων στο κοινό. Το πότε θα μπορέσουν οι πολίτες και οι επισκέπτες να περιηγηθούν στους αρχαιολογικούς χώρους παραμένει άγνωστο. Παρ' όλα αυτά, η ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα έργα γέφυρα είναι σαφής. Μετά την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου, ο φορέας υλοποίησης διαθέτει συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, συνήθως 6 έως 12 μήνες, όπως προβλέπεται στη Συμφωνία Μετάμπτωσης, ώστε το έργο να λειτουργήσει κανονικά και να αποδοθεί στο κοινό. Εάν αυτό δεν συμβεί, η Διαχειριστική Αρχή δύναται να ενεργοποιήσει διαδικασίες ελέγχου και να χαρακτηρίσει το έργο ως μη λειτουργικό. Σε μια τέτοια περίπτωση, εφόσον δεν υπάρχει συμμόρφωση, προβλέπει ακόμη και η ανάκτηση της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης που δόθηκε τόσο από το ΕΣΠΑ 2014-20 όσο και από το ΕΣΠΑ 2021-2017.

0: Με άλλα λόγια, η μετάπτωση έδωσε στο Υπουργείο τον απαραίτητο χρόνο για να ολοκληρώσει τις εργασίες αποκατάστασης και ανάδειξης των μνημείων. Δεν το έδωσε όμως το δικαίωμα να διατηρήσει τους χώρους κλειστούς επαόριστον. Η αντίστροφη μέτρηση για τη λειτουργία τους έχει ήδη ξεκινήσει. Τα αυριανά εγκαίνια σηματοδοτούν την ολοκλήρωση δύο πολιτιστικών μνημείων, όχι όμως και την έναρξη της κανονικής λειτουργίας. Αυτό θα εξαρτηθεί από το κατά πόσο η εφορία αρχαιοτήτων θα μπορέσει να εξασφαλίσει τις απαραίτητες υποδομές, τη στελέχωση και την καθημερινή λειτουργία των χώρων. Η εμπειρία δεν μας αφήνει πολλά περιθώρια να πιστέψουμε ότι άμεσα θα έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε από κοντά δύο χώρους με μεγάλη ιστορική και αρχαιολογική αξία και είμαστε επιφυλακτικοί. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της επιφύλαξης αποτελεί το Μουσείο Ναυπηγικών και Ναυτικών Τεχνών του Αιγαίου. Τον Αύγουστο του 1925, κατά τη διάρκεια επίσκεψης εργασίας στη Σάμο, η Υπουργός Πολιτισμού διαπίστωσε ανεπίσημα την ολοκλήρωση του έργου χωρίς να πραγματοποιηθούν επίσημα εγκαίνια. Παρά τα αυτά, το Μουσείο δεν έχει αποδοθεί σε κανονική λειτουργία για το ευρύ κοινό και μάλιστα από πρόσφατο δελτίο τύπου του Δήμου Ανατολικής Σάμου προκύπτει ότι προβλέπονται οργανωμένες επισκέψεις συγκεκριμένων ομάδων και εκδηλώσεις στο χώρο, γεγονός που δείχνει ότι το Μουσείο χρησιμοποιείται κατά περίπτωση χωρίς να λειτουργεί με σταθερό ωράριο και ελεύθερη πρόσβαση για όλους τους επισκέπτες. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από πόρους του ΕΣΠΑ με προϋπολογισμό περίπου 8,5 εκατομμύρια ευρώ και σχεδιάστηκε μεταξύ άλλων να φιλοξενήσει πρότυπη εκπαιδευτική δομή μαθητείας. Πότε θα τεθεί σε πλήρη και κανονική λειτουργία όπως προβλέπει ο σχεδιασμός του έργου είναι παντελώς άγνωστο. Τώρα, για να κλείσω και ένα θέμα που έρχεται από τον Δήμαρχο Δυτικής Σάμου, τον κύριο Θεμιστοκλή Παπαθεοφάνος. Παρακαλούμε, είναι μια πρόσκληση. Παρακαλούμε για την παρουσία σας την Παρασκευή αύριο, 3 Ιουλίου, και στις 11 η ώρα το πρωί, στο προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Νέου Καρλοβασίου, όπου με την παρουσία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Σάμου και Ικαρίας και Κορσεών και της Υπουργού Πολιτισμού κυρίας Μενδώνη, θα πραγματοποιηθεί η εγκατάσταση του αναδόχου των επισκευαστικών εργασιών του Ιερού Ναού που υπέστη ζημιές από το φωνικό σεισμό της 30ης Οκτωβρίου. Σιγά ρε παιδιά, τελειώσαν τα έργα. Θα εγκατασταθεί ο ανάδοχος. Και τι κάνει το ολόκληρο ταρατατζούμ, ταρατατζούμ. Τι νομίζετε ότι σαν ότρωει ο κόσμος. Έλεος. Κάντε το έργο και θα σας χειροκροτήσουμε. Καλείτε τώρα, προσκαλείτε κόσμο για ένα έργο που δεν έχει ξεκινήσει και μόνο είναι ο εργολάβος. Τι να πείτε, να, κοιτάξτε ο εργολάβος ο Νέγρης θα αναλάβει το έργο. Και δεν ξέρετε ότι κατά την πορεία πολλά συμβαίνουν και δεν ξέρετε ότι κατά την πορεία πολλά μεσολαβούν και υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις. Τα ξέρετε. Άρα λοιπόν ως προς τι όλα αυτά. Διαφημίσεις, συντονισμένοι στο ράδιο Σάμος και συνεχίζουμε.
1: Ράδιο Σάμος FM στους 102.
2: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα 1+1 δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Διξάν μόνο 9,82. Μαλακτικά Λενόρ 59 μεζούρες μόνο 3,99.
2: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
4: Σαρώνεις την άσφαλτο.
5: Σκίζεις τα κύματα.
4: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
5: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
6: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
7: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
6: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
7: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
6: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
7: Για Μότο και Μαρίν,
6: στο Μένεγα θα έρθεις.
8: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει η κόκκινη πουά μπλούζα με την κιτρινοπράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πουν οι ειδικοί τις ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Ή να σκάσουν όλες.
9: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλόβαση Σάμου.
8: Πρίσμα. Καλέ, αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
10: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
11: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
10: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
12: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
10: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
11: Μα οι άλλοι λένε...
10: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
13: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
14: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
15: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει 3, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
16: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση. Η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
17: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο, στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
18: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα λευκό αγελαδινό μόνο 5,49 το κιλό. Κιμάς ανάμεικτος μόνο 7,99 το κιλό. Μπύρα Χελάς Μπράου 500 ml, μόνο 89 λεπτά το κουτί. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό 1 λίτρου, μόνο 3,69 η συσκευασία. Πέψη κανονική ή 0,5 λίτρου, μόνο 1,29 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
19: Ράδιο Σάμος.
20: FM στους 102.
0: Ράδιο Σάμος 102. Σήμερα θα φιλοξενήσουμε στην εκπομπή τον βουλευτή Δωδεκανήσιο, τον κύριο Βασίλειο Υψηλάντη. Πρόκειται για ένα πολιτικό με μακρά κοινοβουλευτική διαδρομή, συνεπή παρουσία στα δημόσια πράγματα και σταθερή προσήλωση στην προώθηση ζητημάτων που αφορούν όχι μόνο τα Δωδεκάνησα και τους κατοίκους, αλλά όλους τους αγιοπελαγίτες. Υπάρχει μια πολυετής εμπειρία, θεσμική αντίληψη, ουσιαστική γνώση των προκλήσεων της ινσιωτιτότητας και έχει διαδραματίσει ενεργό ρόλο στο δημόσιο διάλογο, στη διαμόρφωση πολιτικών για την ανάπτυξη των περιοχών. Στην κουβέντα που θα γίνει θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε τις απόψεις του για τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις, τα σημαντικά ζητήματα που απασχολούν τα Δωδεκάνησα και όχι μόνο, αλλά και το όραμά του για το μέλλον της περιοχής. Όλα αυτά έχουν να κάνουν και με ένα άλλο σοβαρό γεγονός, το οποίο θα το αναφέρω ευθύς αμέσως στον κύριο Υψηλάντη, αφού πρώτα τον καλωσορίσει και δημόσια. Κύριε Βουλευτά, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, χαίρομαι που μιλάμε σήμερα μαζί. Χαίρομαι που ευθύνομαι στο ραδιόφωνο στη Σάμμο και στους φίλους συμπατριώτες, τους Σαμμιώτες. Mm-hmm. Πάντα με τον κύριο Στεφανάδη λέω ότι η Δωδεκανήση με τους Σαμμιώτες είναι σαν μία γροθιά. Και αυτό θεωρώ ότι είναι και μία, αν θέλετε, νησιωτική κατάκτηση ουσιαστική, η εμπέδωση αυτής της σχέσης, της αγάπης που υπάρχει, της εκτίμησης και της συμπόρευσης, αν θέλετε, σε πολλά πράγματα.
0: Κύριε Υψηλάντη, ως κοινοβουλευτικός συντάκτης, εδώ και αρκετά χρόνια, τώρα δεν βρίσκομαι πια στην Αθήνα, παρακολουθούσα όλες τις παρεμβάσεις σας από την θέση που έχετε και πραγματικά μετά από τόσα χρόνια παραμένει η ίδια άποψη στο πρόσωπό σας, που συνεχίζεται με τον ίδιο αμέτωχο ενδιαφέρον και για, τα Δωδεκάνησα αλλά και για τα υπόλοιπα νησιά. Το λέω αυτό γιατί πριν από λίγες μέρες κάνατε μια ηχηρή παρέμβαση στην πρώτη σας συμμετοχή ως μέλος της ελληνικής αντιπροσωπείας στην κοινοβουλευτική συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης και ως κοσμήτωρας της Βουλής, κύριε Υψηλάντη, πραγματοποιήσετε την πρώτη σας ομιλία ως μέλος της αντιπροσωπείας, ασκώντας δρυμία κριτική στην Τουρκία τόσο για την εσωτερική της δημοκρατική οπισθοδρόμηση όσο και για τις αναθεωρητικές της επιδιώξεις σε βάρος της Ελλάδας μέσω της λεγόμενης γαλάζιας πατρίδας. Ακούστε σήμερα τώρα και έχετε ευθύς αμέσως το λόγο να το σχολιάσετε. Υπάρχει ένα νέο παραλήρημα του Μπαχτσελή που αναφέρεται και στην ιδιαίτερη πατρίδα σας. Λέει ότι πέρασαν οι εποχές που μας προκαλούσαν τα κακομένα θυμένα παιδιά στο Αιγαίο. Ο Τούρκος πολιτικός υποστηρίζει ότι ανήκουν στο παρελθόν οι εποχές που η Τουρκία δεχόταν προκλήσεις στο Αιγαίο, αλήθεια πότε γινόταν αυτό, και προβάλλοντας παράλληλα την στρατιωτική ισχύ και τα εγχώρια αμυντικά προγράμματα της Άγκυρας. Λέει συγκεκριμένα ότι οι μέρες που χειροκροτούνταν οι προκλήσεις των κακομαθημένων παιδιών στη θάλασσα των νήσων και την Ανατολική Μεσόγειο εναντίον της δημοκρατίας της Τουρκίας έχουν περάσει. Η Τουρκία είναι πλέον ο κύριος αρχιτέκτονας του τουρκικού αιώνα και δήλωσε χαρακτηριστικά ότι μία μεγάλη Τουρκία που, όπως είπε, μετατρέπει τις αδικίες που υφίστανται σε δύναμη και ενισχύει την κυριαρχία της στους εθέρες μέσω των εγχώριων οπλικών συστημάτων. Ειδικότερη αναφορά έκανε για τη Ρόδο, την Κύπρο, την Κρήτη αλλά και την Πρέβεζα, υποστηρίζοντας ότι οι Οθωμανικές επιτυχίες στις περιοχές αυτές συνδέονται με την διαχρονική ναυτική ισχύ του τουρκικού κράτους. Αναφέρθηκε και στην μικρασιατική καταστροφή και μετέφερα σε εσάς όλα αυτά που ανέφερε ο κύριος Μπαχτσελή, κύριε Υψηλάντε.
1: Καταρχάς επιτρέψτε μου να αναφερθώ στο τραγικό θάνατο της Βάγιας Νέστορα, που έρχεται να επιβεβαιώσει το δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα μιας τυφλής βίας στη δημόσια ζωή. Και θα ήθελα από το ραδιόφωνο σας να εκφράσω και τα εγκάρδια, τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια για την απώλεια και το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Και βεβαίως θα ήθελα να πω ότι υπάρχει και η τρομοκρατική επίθεση κατά των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη που δείχνουν τον φανατισμό, την μυσαλλοδοξία που διακατέχονται πολύ στο δημόσιο βίο Και αυτό το παρατηρούμε ακόμα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που είτε καλό κάνει πλέον ένας νεοδημοκράτης βουλευτής είτε όχι, είναι οργανωμένοι εκείνοι οι οποίοι αποσκοπούν και στη δολοφονία χαρακτήρων, αλλά και στο μηδενισμό του οτιδήποτε γίνεται, καλό ή προβληματικό. Θα έλεγα ότι αυτή η κατάσταση δεν πάει παραπέρα. Αυτή η κατάσταση αποτυπώνεται και μέσα στη Βουλή με θέσεις κομμάτων που υποστηρίζουν αυτούς όλους τους ανθρώπους που χρησιμοποιούν όλα αυτά τα μέσα προκειμένου να υποστηρίξουν το χάος στη χώρα μας και την διάλυση αυτής της χώρας. Προσπαθούν μέσω της διάλυσης να επιβληθούν. Και δυστυχώς υπάρχει κόσμος που τους παρακολουθεί και τους ακολουθεί.
0: Δεν τους ακολουθεί.
1: Ακολουθώντας μηδενιστικά συνθήματα, χωρίς να βλέπουν ότι παρά τα προβλήματα που υπάρχουν, γιατί κανένας δεν μπορεί να κρύψει αυτά τα προβλήματα, και τους αγώνες που δίδονται προκειμένου να σταθεί η χώρα μας σε μια διεθνή κρίσιμη συγκυρία, είτε αυτά αφορούν τα γεωπολιτικά είτε αφορούν την οικονομία, να μην τα αποδέχονται τις προσπάθειες, εννοώ, τις οποίες καταβάλλονται και είναι ουσιαστικές και έχουν πια διαφοροποιήσει τη χώρα αυτή, την Ελλάδα μας, από ένα μαύρο πρόβατο στο διεθνή χάρτη, σε μια χώρα που μπορεί κανείς να την δείχνει σαν παράδειγμα. Είναι λοιπόν όλα αυτά τα πράγματα που ήθελα να ξεκινήσω για να έρθω και στο θέμα μας, στο κύριο που είναι, όπως με ρωτήσατε.
0: Δεν προσφέρουν τίποτα, κύριε Βουλευτά, αυτά. Μάλλον ορίστε. Κακό κάνει στην πατρίδα και δεν προσφέρουν τίποτα.
1: Ναι, σαφώς. Και αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσει ο Έλληνας πολίτης και ο καθένας ο οποίος πραγματικά αγαπά τη χώρα του. Τώρα, όσον αφορά...
0: Ξέρετε, γιατί το είπα αυτό, κύριε Υψηλάντη. Προχθές διάβαζα κάποιες δηλώσεις 80 σήμερα υποστηρικτών και μαχητών ή μελών των Ερυθρών Ταξιαρχείων, οι οποίοι μετά από χρόνια, και αφού έγινε ό,τι έγινε, τα γνωρίζουμε όλοι αυτά, είπανε ότι τίποτα δεν κάναμε, δεν άλλαξε τίποτα.
1: Ναι.
0: Παρ' όλα αυτά είχαν μεσολαβήσει και δολοφονίες, είχαν μεσολαβήσει...
1: Η τρομοκρατία, επαναλαμβάνω, και τη φλιβία δεν εξυπηρετεί πουθενά.
0: Λοιπόν, πάμε.
1: Τώρα, όσον αφορά την Τουρκία. Η Τουρκία, είτε με τις συμπεριφορές του καθεστώτος Ερντογάν, είτε με δηλώσεις αξιωματούχων, πολιτικών και μη, σε βάρος της διεθνούς ειρήνης, της καλής γειτονίας, των παραδεδεγμένων από όλα τα πολιτισμένα κράτη αρχών του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της θάλασσας, επιβεβαιώνει το ρόλο της ως μιας χώρας σήμερα δυστυχώς βαθύτατα αντιδημοκρατικής, αλλά και συνάμα μιας χώρας η οποία δυστυχώς δεν σέβεται και δεν αποδέχεται το διεθνές δίκαιο. Αυτή λοιπόν η κατάσταση μπορεί να μετράει για το εσωτερικό της Τουρκίας σε συγκεκριμένο ακροατήριο, δεν μπορεί όμως να είναι αποδεχτό από τη διεθνή κοινωνία, από την κοινωνία η οποία υποστηρίζει τα δίκαια βάση του διεθνούς δικαίου. Και γι' αυτό το λόγο η ομιλία μου επ' ευκαιρία του ψηφίσματος κατά δίκης του καθεστώτος Ερντογάν στο Συμβούλιο της Ευρώπης σχετικά με την αντιμετώπιση της αντιπολίτευσης στην Τουρκία διευρύνθηκε από εμένα λέγοντας ότι δεν είναι μόνο οι συμπεριφορές αυτές στο εσωτερικό της, αλλά είναι και οι προσπάθειες οι οποίες γίνονται στην Τουρκία, όπως για παράδειγμα με τον συγκεκριμένο νόμο το περιβόητο για τη γαλάζια πατρίδα που επιδιώκουν να προωθήσουν και να επιβάλλουν, που δεν είναι τίποτα άλλο από μία βάναυση προσέγγιση του διεθνούς δικαίου και εν προκειμένου σε βάρος της Ελλάδας. Αυτά τα λέω προκειμένου, και τα είπα και στο Συμβούλιο της Ευρώπης, προκειμένου να προειδεάσω για όλα αυτά τα οποία γίνονται από την Τουρκία και στο διεθνές δίκαιο και έναντι της Ελλάδος, και όχι μόνο έναντι της Ελλάδος, αλλά και έναντι της Κύπρου. Νομίζω ότι είναι μια πατριωτική στάση αυτή που πρέπει να ακολουθεί κάθε Έλληνας που του δίδεται η δυνατότητα να έχει βήμα σε διεθνή φόρα και προκειμένου στο Συμβούλιο της Ευρώπης, όπου μέλη είναι 46 κράτη ευρωπαϊκά και τα οποία αυτή τη στιγμή προβληματίζονται με την γενικότερη στάση της Τουρκίας, αλλά δεν πρέπει να μένουμε στους προβληματισμούς, πρέπει να προχωράμε σε κάθε περίπτωση σε καταδίκες και βεβαίως την κρίσιμη ώρα να δίδουν τα κράτη αυτά και τις κατάλληλες απαντήσεις. Κανείς δεν αμφισβητεί ότι η Τουρκία είναι μια μεγάλη χώρα. Υπάρχουν πολίτες της οι οποίοι δεν περνούν σήμερα καλά με το ίδιο το καθεστώς τους. Και φυσικά μια μεγάλη μερίδα του τουρκικού λαού θέλει να υπάρχουν καλές σχέσεις με την χώρα μας και το αποδεικνύουν με την αγάπη που δείχνουν επισκεπτόμενοι τα νησιά μας.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Υψηλάντε, υπάρχει ένα θέμα και φαντάζομαι ότι ήσασταν κι εσείς από αυτούς που το ψάξατε λίγο παραπάνω. Έχει να κάνει με τις αγροπολισίες ακινήτων από Τούρκους φερόμενους υπήκοους με γερμανικά διαβατήρια σε διάφορες περιοχές της χώρας μας, ιδιαίτερα στα ελληνικά νησιά, αλλά και στην Βόρειο Ελλάδα. Πού βρίσκεται όλη αυτή η ιστορία?
1: Κοιτάξτε να δείτε, να μην ξεχνάμε ότι η χώρα μας είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεπώς, ό,τι έχει αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι δύσκολο να διερευνηθεί αν πίσω από κάποια αγοραπολισία βρίσκεται κάποιος πολίτης τρίτης χώρας και βεβαίως και της Τουρκίας. Σαφώς έχουν αυστηροποιηθεί οι κανόνες ακόμα περισσότερο όσον αφορά τις αγοραπολισίες από τρίτες χώρες πολιτών στην ακριτική Ελλάδα. Και βεβαίως οι εγκρίσεις που πλέον δίδονται θεωρώ ότι περνούν από τέτοια βάσανο που δύσκολα ύποπτοι οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν περιουσία στα νησιά μας ή στις ακριτικές περιοχές της χώρας να μπορούν να το κάνουν.
0: Εγώ τώρα να προσθέσω, κύριε Υψηλάντη,
1: να πω ναι, και το εξής, ότι ένα ζητούμενο για όλους μας είναι οι περιουσίες μας να μένουν σε ελληνικά χέρια. Αυτό είναι ένα μεγάλο ζητούμενο και σε αυτό πρέπει όλοι οι Έλληνες να το κοιτάξουμε σαν μια εθνική πρόκληση.
0: Γι' αυτό άλλωστε έχει απασχολήσει και την Ελληνική Βουλή το θέμα αυτό, κύριε Υψηλάντη.
1: Έχει απασχολήσει και την Ελληνική Βουλή και πολλούς από εμάς βουλευτές, αλλά και βεβαίως από τις διεργασίες οι οποίες γίνονται. Αρκεί να ξέρουμε τι μπορούμε να κάνουμε και τι δεν μπορούμε να κάνουμε. Δηλαδή, για μένα πάντα παίζει ρόλο το πώς αντιμετωπίζεις ουσιαστικά ένα πρόβλημα και όχι μόνο μέσω, αν θέλετε, πυροτεχνημάτων, πολιτικών έτσι, παρεμβάσεων που δεν έχουν κάποια βάση.
0: Κύριε Υψηλάντη, γνωρίζετε από όλους καλύτερα τις παραβιάσεις των θαλασσίων συνόρων μας από τουρκικά αλλιευτικά σκάφη. Χθες καταγράφτηκε για πρώτη φορά στην πολιετή πορεία του ζητήματος η παρουσία τουρκικών αλλιευτικών σκαφών στα Κύθερα και μάλιστα ο Δήμαρχος των Κυθήρων, ο κύριος Ευστράτιος Χαλάκης, απέστειλε επίσημο γραπτό αίτημα προς τις αρμόδιες λιμενικές αρχές, σπάζοντας τη μέχρι τώρα στάση αναμονής που διατηρούσε ο Δήμος όλα τα προηγούμενα χρόνια, κατά τα οποία δεν υπάρχει αντίστοιχη επίσημη παρέμβαση. Η θέση σας ποια είναι γι' αυτό?
1: Η θέση μου είναι ότι πρέπει, εφόσον υπάρχει παραβίαση από χωρίς άδεια από τρίτες χώρες, να επιβάλλεται ο ελληνικός νόμος. Συλλήψεις και παραπομπές.
0: Μάλιστα. φαντάζομαι ότι κάποιοι θα ακούν αυτά που λέτε και επειδή προχθές συζητήσατε και φέρατε το θέμα, ένα θεματικό θέμα που αντιμετωπίζουν οι ψαράδες ή οι πολίτες σχετικά με την παρουσία του λαγοκέφαλου, πριν από λίγο ο Ευρωβουλευτής ο κύριος Σαυτιάς κατέθεσε μία αίτηση στην Κομισιόν που ζητάει να αποζημιωθούν οι αλληλείς για τις καταστροφές που υπέστησαν λόγω του λαγοκεφάλου και θα ήθελα και την δική σας παρέμβαση στο θέμα αυτό.
1: Πρέπει να πω καταρχάς ότι υπάρχει ήδη ένα πρόγραμμα και αυτό ανακοίνωσα και εγώ, διότι το παρακολουθούσα όλο αυτό το διάστημα. Είναι ένα πρόγραμμα για την αλληλεία, την υδατοκαλλιέργεια και τη θάλασσα 2021-2027, είναι ακριβώς κοινοτικό πρόγραμμα, όπου διατίθεται 1,5 εκατομμύριο ευρώ, απευθύνεται στην περιφέρεια Ηλωτικά, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης, όπου είναι και οι κύριες, αν θέλετε, πύλες εισόδου του λαγοκέφαλου, προκειμένου να εξετάσουν και να παρουσιάσουν μια κοινή πρόταση για την εφαρμογή στοχευμένων δράσεων διαχείρισης του λαγοκέφαλου. Και αυτή η παρέμβαση, όπως σας είπα, του 1,5 εκατομμύριο ευρώ αποσκοπεί στην ενισχυμένη αλίευση του λαγοκέφαλου.
0: Είναι από το πρόγραμμα Αλληλεία Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα 2021-2027, έτσι.
1: Ναι, είναι η οικονομική αποζημίωση των επαγγελματιών αλλιών για τη συμμετοχή τους. Είναι η επιστημονική παρακολούθηση του φαινομένου, η ασφαλής διαχείριση καταστροφή των αλλιευμένων ψαριών και οι δράσεις ενημέρωση. Από όσο γνωρίζω, σήμερα υπάρχει και μία συνάντηση στο αρμόδιο Υπουργείο με τους εκπροσώπους των φορέων που θα είναι οι περιφέρειες με το Υπουργείο για την λειτουργία αυτού του προγράμματος. Και είναι σημαντικό, διότι προσωπικά είχα, αν θέλετε, απευθυνθεί και στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, όπου μπορεί και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, αλλά και το ΕΛΚΕΘΑ και άλλοι φορείς, να συνεισφέρουν στον αγώνα αυτό που γίνεται στις θάλασσές μας. Θεωρώ ότι και τα μέσα υπάρχουν, αλλά και μπορούμε αποτελεσματικά να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο.
0: Κύριε Βουλευτά, επειδή το πρόγραμμα αυτό του προϋπολογισμού του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ απευθύνεται στις περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης, θα ήθελα να σας ρωτήσω αν όταν λειτουργεί πιλωτικά μπορεί να εφαρμοστεί και στα υπόλοιπα, στις υπόλοιπες περιοχές.
1: Νομίζω ότι θα είναι ένας πολύ καλός μπούσουλας, εφόσον λειτουργήσουν όπως προβλέπει το ίδιο το πρόγραμμα τις ενέργειες αυτές. Θα είναι πάρα πολύ σημαντικό για την επέκταση, αν θέλετε, μέτρων σε όλη την επικράτεια.
0: Μάλιστα. Τώρα, για να κλείσουμε, ήρθε ένα δελτίο τύπου από τον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Κακλαμάνη, για τον πρώην συνάδελφό σας, τον κύριο Λεβέντη. Υπηρέτησε με πάθος τις ιδέες τους, επιδεικνύοντας σταθερότητα τις αρχές του και εξέφρασε τη θλίψη για το θάνατο του Βασίλη Λεβέντη, κύριε Υψηλάντε.
1: Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος στην πορεία του υποστήριζε τις θέσεις του έτσι με μεγάλη, αν θέλετε, με μεγάλη ένταση και με μεγάλη διάβγεια σε αυτά τα οποία υποστήριζε, ανεξάρτητα αν κάποιος συμφωνούσε ή διαφωνούσε μαζί του. Θα ήθελα κι εγώ να ενώσω τα συλληπιτήρια και τα προσωπικά τα δικά μου μαζί με αυτά του Πρόεδρου της Βουλής προς την οικογένειά του και προς τους οικείους του.
0: Θα βρίσκεστε αύριο, μεθαύριο στο Αγαθονήσι, όπου ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα εγκαινιάσει ένα χώρο εκεί, κύριε Υψηλάντη.
1: Το πρόγραμμά μου θα έχει τους νησιριακούς διαλόγους νησίρου για την ενέργεια και τα γεωπολιτικά την Παρασκευή το απόγευμα. Από την Πάτμο θα μεταβώ στο Αγαθονήσι για να είμαι παρόν στα εγγένεια του Αρχαιολογικού Μουσείου στο Αγαθονήσι. Μαζί με βέβαια με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την Υπουργό Πολιτισμού. Και μετά θα μέσω Σάμου θα επιστρέψω στη Ρόδο για να μπορέσω και εκεί να συνεχίσω την πολιτική μου δραστηριότητα.
0: Πάντων είναι σημαντική και η παρουσία του Προέδρου και η παρουσία των μελών της κυβέρνησης, αλλά και η παρουσία των μελών του Κοινοβουλίου, γιατί και το Αγαθονήσι δεν είναι ένας χώρος που εκεί, ξέρετε τι γίνει με το Αγαθονήσι και πώς έχει μπει στο μάτι της Τουρκίας η περιοχή αυτή.
1: Είναι αλήθεια ότι είναι ένα ακριτικό νησί, το οποίο όχι μόνο επειδή είναι ακριτικό, αλλά έχει και πραγματικά είναι ευαίσθητο εθνικά η περιοχή. Ως συνεπώς, τέτοιου είδους ενέργειες όπως η λειτουργία αρχαιολογικού μουσείου και οι όποιες επενδύσεις γίνονται στο Αγαθονήσι μας είναι πάρα πολύ σημαντικές. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω τη Σάμμο για αυτό που στην αρχή της παρέμβασής μου εδώ σε εσάς μιλούσα για τις σχέσεις που έχουμε οι Σαμιώτες και οι Δωδεκανήσι. Η δική σας, αν θέλετε, στήριξη του Αγαθονησίου επιβεβαιώνει τον κυρίαρχο εθνικό ρόλο που παίζει η Σάμμος στα εθνικά μας ζητήματα. Και θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς για την αγάπη που δείχνουν οι Σαμιώτες μας οι φίλοι μας από τη Σάμμο προς το ακριτικό μας αυτό νησί. Πριν από λίγο διάστημα είχαμε βρεθεί με τον Υπουργό Αμήνης και ήταν παρόν και ο κύριος Στεφανάδης αλλά και άλλοι φίλοι από τη Σάμμο για τα εγγένεια του εκεί των καταλυμάτων των ανθρώπων των ενόπλων δυνάμεων, των σπιτιών, των κατοικιών. Και θεωρώ ότι και η αυριανή, μεθαυριανή μας παρουσία εκεί είναι εξίσου σημαντική.
0: Μάλιστα. Κύριε Βουλευτά, εκ βάθους καρδιάς να σας ευχαριστήσω θερμά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Νέγρη.
0: Χάρηκα πολύ που σας άκουσα. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη.
1: Να μιλήσω στο ραδιόφωνο σας.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ κύριε Υψηλάντε. Καλησιά. Λοιπόν, ήταν ο Κοσμήτουρας της Βουλής, ο βουλευτής ο κύριος Υψηλάντης. Περνάμε σε διαφημίσεις και συνεχίζουμε.
3: Ράδιο Σάμμος FM στους 102.
21: Ανακαινίζεις,
22: χτίζεις,
21: βάφεις
22: ή επισκευάζεις.
21: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
22: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
21: Επισκευές,
22: ανακατασκευές,
21: οικοδομικές ανακαινήσεις.
22: Σοβάδες,
21: βαψίματα,
22: σκεπές.
21: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
22: Καρλόβαση Σάμου.
21: Ανακαινίζεις,
22: χτίζεις,
21: βάφεις
22: ή επισκευάζεις.
21: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
22: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
23: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
24: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
23: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
24: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
23: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
24: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
23: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
25: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού. Συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
2: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
4: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Γλάρο Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρο Seaside, κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
5: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
6: Ράδιο Σάμος
7: FM στους 102.
0: Αρκετοί φίλοι ακροατές ζήτησαν να διαβάσω την ανακοίνωση του διοικητή του κυρίου Καμπούρη, όπου λέει τα εξής. Η αναφορά στην 30η Ιουνίου ως χρωστικό ορόσημο αποτελούσε, είναι αυτό που σας είπα, αρχική εκτίμηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των έργων και όχι μία απόλυτη ή ανεπιφύλακτη δέσμευση. Η εκτίμηση αυτή βασίστηκε στην ομαλή εξέλιξη των προβλεπόμενων διαγωνιστικών διαδικασιών, χωρίς να είναι δυνατόν να προβλεφθούν οι ενστάσεις και οι λοιπές διαδικασίες που προβλέπει η νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων. Οι διαδικασίες αυτές, λέει, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της διαφάνειας και της υγιούς ανταγωνισμού. Σε αυτό το σημείο έχω παρακαλέσει να μιλήσω με τον πρόεδρο των εργαζομένων, τον κύριο Σταμάτη Φιλιππή, ο οποίος είναι και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Φιλιππή, καλή σας μέρα και καλό
9: καλημέρα,
0: μήνα.
9: Καλημέρα κύριε Νέδρη.
0: Και χθες είχαμε...
9: στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, έχουμε μία ανάρτηση δική σας. Απαντάει ο διοικητής και λίγο πολύ λέει ότι, ξέρετε, υπερβάλλετε εσείς, αλλά από ό,τι φαίνεται και από τα έγγραφα που προκύπτουν, δεν υπερβάλλει καθόλου, δεν επιβάλλουν οι εργαζόμενοι. Συμφώνησε μαζί σας απόλυτα και πριν από λίγο ο πρόεδρος των ιατρών, του Ιατρικού Συλλόγου, ο κύριος Καπόλης, και είπε τα πράγματα είναι έτσι όπως τα λέει και ο Σύλλογος Εργαζομένων. Και φαντάζομαι ότι δεν έχει να κάνει με τίποτα αυτή η προσπάθεια και η ανακοίνωση του διοικητή του νοσοκομείου εις βάρος των εργαζομένων. Πρώτον, γιατί σήμερα πια έχει αποδειχτεί ότι οι εργαζόμενοι, το νοσηλευτικό προσωπικό και οι γιατροί είναι αυτοί που στηρίζουν και κρατούν με νύχια και με δόντια το νοσοκομείο ανοιχτό.
9: Αυτοί που έχουμε απομείνει.
0: Αυτοί που έχετε
9: απομείνει.
0: Δεύτερον,
9: κύριε Νέδρη, κοιτάξτε να δείτε.
0: Ορίστε.
9: Τις ημερομηνίες καταλυτικές δεν τις βάλαμε εμείς. Τις έβαλε ο διοικητής και ο βουλευτής του νομού.
0: Ναι, αυτό είπα και εγώ.
9: Αυτοί βάλανε και ανακοίνωσαν τις ημερομηνίες τις καταλυτικές
0: Αυτό είπα και στην αρχή.
9: Για το μαγνητικό τομογράφο και τις ανακοίνωσαν παραμονή της μεγάλης κινητοποίησης που είχαν εξαγγείλει εδώ οι υγειονομικοί και άλλοι φορείς του νησιού μας για τα ζητήματα του νοσοκομείου. Παραμονή της κινητοποίησης θα ανακοίνωσαν.
0: Mm-hmm.
9: Γνώριζαν πάρα πολύ καλά, όπως γνωρίζουμε και εμείς, ότι αυτοί οι διαγωνισμοί, αυτές οι διαδικασίες, οι χρηματοδοτήσεις έχουν ενστάσεις, έχουν γραφειοκρατία, έχουν πολλά πράγματα. Το γνώριζαν, αλλά έβαλαν καταγγελτικές ημερομηνίες. Και το ξαναλέω, παραμονή κινητοποιήσεων.
0: Μάλιστα.
9: Το σωματείο.
0: Και που δεν είναι τυχαίο, έτσι. Δεν είναι τυχαίο.
9: Ακριβώς. Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς βγήκαμε και είπαμε ότι πέρασε η ημερομηνία. Και όχι απλά δεν είδαμε εξοπλισμό να έρχεται. Δεν είδαμε και δεν κάνουν κουβέντα καν για ανθρώπινο δυναμικό που θα δουλέψει αυτά τα μηχανήματα. Ένα καρδιολόγο έχουμε, κυρία Νεύρη. Και χρειάζονται καρδιολόγοι τέσσερις και επεμβατικός καρδιολόγος για το σεφανιόγράφο. Πού θα τους βρει. Θα έρχεται, λέει, ομάδα από την Αθήνα, γιατρών. Δεν μπορεί να κλείσει ραντεβού ο ασθενής πότε θα αρρωστήσει ή πότε θα του τύχει το συμβάν. Ραντεβού κλείνεις για να πας στο γιατρό. Δεν κλείνεις ραντεβού για το πότε θα αρρωστήσεις.
0: Mm-hmm. Κύριε Φιλιππέ.
9: Οι λύσεις μπαλώματα, κύριε Νεύρη, οι μετακινήσεις γιατρών και για λίγο διάστημα, χρονικό διάστημα, δεν λύνουν το πρόβλημα. Έχει αποδειχθεί περίτρανα τα 3-4 τελευταία χρόνια, γιατί η κατάσταση του νοσοκομείου μας δεν είναι τωρινή. Έχει αρχίσει εδώ και 3-4 χρόνια η διάλυση και η κατάρρευση. Λοιπόν, οι ανάγκες του σαμιακού λαού δεν είναι για μια-δυο φορές το μήνα που θα έρθει ένας γιατρός από την Αθήνα να μετακινηθεί τις περισσότερες φορές με εντέλεσθε από άλλο νοσοκομείο ή όταν θα φτάσει μια κινητή μονάδα από κάποιο ιδιωτικό νοσοκομείο ή όμιλο να μετρήσει την αστεοπόρωση ή να κάνει μαστογραφίες. Οι ανάγκες του σαμιακού λαού είναι συνεχείς και καθημερινές και έκτακτες. Μιλάμε για ζητήματα υγείας και δεν μιλάμε για κομμάτια.
0: Τώρα, η πραγματικότητα είναι αμήλικτη, κύριε Πρόεδρε. Ούτε αιμοδυναμική μονάδα υπάρχει, ούτε μαγνητικός τομογράφος λειτουργεί.
9: Και εκείνο... Πάρα πολλά άλλα σημαντικά μηχανήματα.
0: Θέλω να πω το εξής. Ότι αντί μιας ξεκάθαρης συγγνώμης προς τους πολίτες για τη μη τήρηση των δημοσίων δεσμεύσεων, ο διορισμένος από την κυβέρνηση διοικητής του νοσοκομείου επιλέγει να απαντήσει με μια ανακοίνωση γεμάτη δικαιολογίες, και εκείνο που πραγματικά με εντυπωσιάζει είναι ότι βάφτισε την 30η Ιουνίου όχι ότι ήταν δέσμευση, αλλά ότι ήταν μια εκτίμηση ξαφνικά για όλα αυτά είναι οι διαγωνισμοί, οι ενστάσεις και οι προβλεπόμενες διαδικασίες του νόμου. Αυτά τα πράγματα δεν είναι σοβαρές απαντήσεις προς τον κόσμο. Και...
9: Όχι βέβαια. Όχι βέβαια.
0: Και φαντάζομαι...
9: Άλλωστε οι αναρτήσεις και του βουλευτή και του διοικητή υπάρχουν ακόμα στο διαδίκτυο.
0: Πώς δεν υπάρχουν και δεν έχουν... Να σας πω κάτι, κύριε Φιλιππή. Οι πολίτες, οι σαμιώτες και όσοι όλοι βρίσκονται σήμερα πάνω στο νησί, είτε ως κάνοντας το τουρισμό είτε ως στρατιωτική οτιδήποτε άλλο, δεν ενδιαφέρονται,
9: υπηρεσίες, ναι.
0: Δεν ενδιαφέρονται για επικοινωνιακές αντιπαραθέσεις. Η αξιοπιστία της διοίκησης δεν κρίνεται ούτε από φωτογραφίες με υπουργούς ούτε από θριαμβατικές ανακοινώσεις. Και μέχρι σήμερα δυστυχώς το αποτέλεσμα απουσιάζει. Ο κύριος Καμπούρης μπορεί να επικαλείται διαδικασίες και ενστάσεις. Αυτό όμως δεν αναιρεί το γεγονός ότι οι δημόσιες προσδοκίες δημιουργήθηκαν από τη δική του διοίκηση και σήμερα διαψεύδονται από την ίδια την πραγματικότητα, κύριε Φιλιππή.
9: Ακριβώς, κύριε Νέβη. Ακριβώς. Αυτό θέλουμε να πούμε και εμείς με την ανακοίνωσή μας. Σήμερα το νοσοκομείο έπρεπε από χτες καταρχήν να υπάρχουν αυτά τα ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού μηχανήματα. Ο μαγνητικός τομογράφος, η στεφανιογραφία και άλλα πολλά και πιο απλά και πιο φτηνά μηχανήματα. Ένας ορθοπαντογράφος που είναι αυτός, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος που μας ακούει, που στέλνουν τα παιδάκια μικρούς και μεγάλους οι οδοντίατροι να βγάλουμε την πανοραμική. Λοιπόν, πριν 30 χρόνια το νοσοκομείο είχε το παντογράφο. Σήμερα δεν έχει. Θα έπρεπε να έχει το πιο αυτονόητο και το πιο αυτό. Ένα μηχάνημα μέτρησης οστικής μάζας που είναι για την οστεοπόρωση. Πάρα πολλά πράγματα θα έπρεπε να είχε από χτες το νοσοκομείο και όχι σήμερα. Θα έπρεπε καταρχήν να έχει προσωπικό, κυρία. Είναι στο όριο ασφαλείας. Κάτω από το όριο ασφαλείας.
0: Είπε ο κύριος Καπόλης ότι δεν είδε να βγάλει καμία ανακοίνωση ο διοικητής του νοσοκομείου που δεν υπάρχει παιδίατρος. Αλλά
9: Δεν υφίσταται παιδιατρική κλινική με ένα μόνο γιατρό. Βάσει νομοθεσίας.
0: Τώρα.
9: Δεν υφίσταται παθολογική κλινική χωρίς κανέναν παθολόγο. Δεν υφίσταται μονάδα εντατικής θεραπείας μόνο με ένα εντατικολόγο. Δεν υφίσταται καρδιολογική κλινική με ένα μόνο καρδιολόγο. Συν το ότι σήμερα οι ακροατές σας που μας ακούν, εάν σηκώσουν το τηλέφωνο και πάρουν τα νούμερα, τα ηλεκτρονικά και τα σύγχρονα που έχουν βάλει και ζητήσουν μια σειρά ιατρικές ειδικότητες, δεν υπάρχουν καθόλου στο νοσοκομείο της Σάμου. Εάν ζητήσεις να κλείσεις ραντεβού με ένα ογκολόγο, με ένα νευροχειρουργό, με ένα οφθαλμίατρο, με ένα οριλά, με ένα ενδοκρινολόγο, με ένα δερματολόγο, δεν υπάρχουν καθόλου. Εδώ και 10 χρόνια δεν υπάρχουν αυτές οι ειδικότητες. Το νοσηλευτικό προσωπικό είναι, όχι έχει ξεπεράσει τα όρια του, είναι στα όρια, είναι κάτω από το όριο ασφαλείας σε πολλά τμήματα, σε πολλές περιπτώσεις. Πρέπει να πάρθουν έκτακτα μέτρα άμεσα, έπρεπε ήδη να έχουν πάρθει οι εικονικές προκηρύξεις της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας. Σήμερα όποιος μας ακούει μπορεί να γκουγκλάρει, να μπει μέσα και να δει τους πίνακες της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας. Επί 5 χρόνια υπάρχει κόσμος και κοσμάκης που έχει κάνει αιτήσεις όλων των ειδικοτήτων πλην ιατρών, γιατί οι γιατροί είναι χωριστά οι θέσεις, πλην ιατρών, όλες οι ειδικότητες, και δεν έχει πάρει τα τελευταία 5 χρόνια ούτε ένα άτομο από αυτές τις αιτήσεις. Έχει αφήσει την καθαριότητα του νοσοκομείου και έχει στην κυριολεξία αποδεκατιστεί και δεν μπορούσε να πάρει από αυτές τις λίστες προσωπικό για την καθαριότητα, γιατί λέει δεν υπήρχαν λεφτά, ενώ το εκχωρήσε ιδιώτη με τα τριπλάσια χρήματα. Γιατί υπάρχουν χρήματα για τον εργολάβο, για να πληρώσει τους επικουρικούς, γιατί επικουρικοί είναι αυτές οι λίστες της δεύτερης οικονομικής περιφέρειας, σύμβαση για ένα χρόνο δηλαδή. Δεν είχε λεφτά να πάρει. Δεν μπορεί να πάρει νοσηλευτές. Δεν μπορεί να πάρει διοικητικούς. Καλά, οι γιατροί δεν έρχονται. Οι άλλες ειδικότητες δεν έρχονται δηλαδή. Ποιον κοροϊδεύουν. Εικονικές είναι οι προκηρύξεις.
0: Σε ό,τι αφορά τις προκηρύξεις, όπως είπε και ο κύριος Καπόλης, μπορεί να έχουν γιατροί δηλώσει τη ΣΑΜΟ, αλλά...
9: Τελευταία προκήρυξη, ναι.
0: Μισό λεπτό, ναι. Αλλά μπορεί να έχουν δηλώσει τη ΣΑΜΟ να είναι τέταρτη επιθυμία που να διοριστούν, αλλά μπορεί να υπάρχουν και άλλες πιο μπροστά τρεις επιθυμίες για να διοριστούν κάπου αλλού και αφού δεν διοριστούν αλλού να καταλήξουν στη ΣΑΜΟ, έτσι.
9: Ακριβώς.
0: Επειδή το παρουσιάστηκε αυτό ως μεγάλη επιτυχία και γι' αυτό και το κουβεντιάζουμε. Τώρα.
9: Πραγματικά δεν επιλέγουν νησιά. Δεν επιλέγουν τη ΣΑΜΟ. Πρώτον είναι οι συνθήκες εργασίας όταν ξέρουν ότι θα έρθουν σε ένα νοσοκομείο και θα είναι μόνοι τους. Ένα δεύτερον είναι το οικονομικό. Εκεί που έχουν φτάσει οι μισθοί, εκεί που έχουν φτάσει τα ακτοπλοϊκά και αεροπορικά εισιτήρια, εκεί που έχουν φτάσει τα ενίκια. Το άλλο είναι, μάλλον το πρώτο είναι αυτό που θα σας πω τώρα, κύριε Νεύρη, έχουν νομοθετήσει. Η κυβέρνηση νομοθέτησε πριν 2-3 χρόνια αυτό που λέγαμε, το λεγόμενο νέο ΕΣΥ, έτσι το έχει ονομάσει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Και εμείς λέγαμε ότι είναι η ταφόπλακα του ΕΣΥ αυτός ο νόμος, που έπεισε το γιατρό να είναι πλήρους αποκλειστικής απασχόλησης στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και του επέτρεψε βάσει νόμου να στείλει ιδιωτικό έργο έξω. Οπότε ο γιατρός θα επιλέξει μια πόλη που να μπορεί να στείλει και ιδιωτικό έργο. Δηλαδή του έκλεισε το μάτι. Του είπε, αντί να σου δώσω αυξήσεις, αν αντέχεις, δούλεψε άλλο ένα 8ωρο στο ιδιωτικό νοσοκομείο ή στην κλινική ή στο ιδιωτικό σου ιατρείο, ας πούμε, για να πάρεις περισσότερα χρήματα.
0: Κύριε Φιλιππίν,
9: λοιπόν, και με αυτό το νόμο,
0: κύριε Φιλιππίν,
9: με αυτό το νόμο έκανε το γιατρό να χρησιμοποιεί το δημόσιο σύστημα υγείας που έχει διαλυθεί σαν δεξαμενή πελατό που θα οδηγούνται στον ιδιωτικό τομέα. Αυτή η νομοθεσία έφερε και το νοσοκομείο της Σάμου σε αυτή την κατάσταση που είναι και βεβαίως τους γιατρούς να δουλεύουν 2-8 ώρα και δεν ξέρω πόσα για να μπορέσουν να βγάλουν περισσότερα χρήματα.
0: Τώρα ακούστε κάτι κύριε Φιλιππή και δεν θέλω να μπω περισσότερο στο θέμα. Απ' τη μια γίνεται μια προσπάθεια όπως λέει η κυβέρνηση για να τοποθετηθούν γιατροί, αλλά απ' την άλλη σύμφωνα με την ανακοίνωση του συνδικαλιστικού οργάνου κόβεται το 30% των εφημεριών των χρημάτων. Δηλαδή πώς απ' τη μια καλείς κάποιον να δουλέψει και απ' την άλλη δεν τον δίνει στα δεδουλευμένα του.
9: Ακριβώς. Ακριβώς κύριε Νέγκρη. Ακριβώς.
0: Λοιπόν και για να καταλαβαίνει και ο κόσμος μιλάμε για 4 περίπου ευρώ την ώρα παίρνει ο γιατρός της εφημερίας.
9: Ακριβώς. Και να σας πω κάτι. Υπάρχει νομοθεσία που προβλέπει πόσες εφημερίες θα κάνει ένας γιατρός, πόσες θα κάνει ο διευθυντής, 7.
0: Μισό λεπτό τώρα, γιατί υπάρχει θέμα εδώ.
9: Πόσες θα κάνει ο επιμελητής Α, πόσες θα κάνει ο επιμελητής Β. Mm-hmm. Αν υπερβείς τις εφημερίες, βάλεις πλάτη, ή αυτό που λέει έχεις φιλότιμο, γιατί το φιλότιμο δεν χάθηκε και υπάρχει ακόμα, βάλεις πλάτη και κάνεις, υπερβείς τις εφημερίες σου, δεν κάνεις 14 το μήνα, αλλά κάνεις 24, δεν θα τις πληρωθείς, θα πληρωθείς τις 14.
0: Τώρα.
9: Αυτή είναι η ανταμοιβή του ίδιου του κράτους, του ίδιου του νόμου, που σου λέει βάλε πλάτη. Δηλαδή ουσιαστικά δούλεψε τσάμπα.
0: Τώρα, πέρα από αυτό, έχουμε και μια απάντηση της Κομισιόν στην ερώτηση Αρβανίτη για τις εξαντλητικές εφημερίες στα νοσοκομεία του ΕΣΥ. Ο πρόεδρος των γιατρών, κ. Καπόλης, αναφέρθηκε στην ανάρτηση που είχε γίνει από την πλευρά του Συλλόγου για τα περιστατικά της ΣΑΜΟ, αλλά έρχεται αυτή τώρα η απάντηση του κυρίου της Κομισιόν, η οποία λέει ότι οι συνεχόμενες εφημερίες σε νοσοκομεία, αυτά τα εντέλεστα σας δίνω εντολή, είναι αντίθετη σε οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κύριε Φιλιππή.
9: Ναι, οπότε καταστρατηγείται και αυτή, το ελληνικό κράτος. Το ελληνικό κράτος καταστρατηγείται.
0: Ναι, αλλά την πληρώνουν μόνο, όχι μόνο οι ασθενείς με τα εξαντλητικά ωράρια των γιατρών, αλλά και ο ίδιος ο εργαζόμενος και μάλιστα ανέφερε και κάποια περιστατικά τα οποία επειγόντως μεταφέρθηκαν στην Αθήνα.
9: Περιστατικά με ασθενείς, αλλά και περιστατικά με...
0: Και με γιατρούς, ναι. Και με γιατρούς, ναι.
9: Εργαζόμενους. Ναι. Είχαμε και στη ΣΑΜΟ. 2 που κατέρευσαν.
0: Και μάλιστα,
9: υπερεφημέρευση.
0: Και μάλιστα επισημαίνεται από την πλευρά της Κομισιόν, ζητάει η Επιτροπή την συμμόρφωση όλων των κρατών με αυτή την οδηγία, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, και λέει πολλά και διάφορα και για το χρόνο εφημερίας, κατά τη διάρκεια του οποίου ο εργαζόμενος υποχρεούται να παραμένει και πρέπει να υπολογίζει το χρόνο εργασίας, και όλα αυτά δεν μπορούν να γίνονται κάθε λίγο και τρεις, μόνο σε έκτακτες ανάγκες,
9: ναι,
0: κύριε.
9: Ναι. Ναι.
0: Σας ακούω εγώ.
9: Ναι, ναι, ναι.
0: Λέω και όλα αυτά δεν μπορούν να φαίνονται κάθε τρεις και λίγο παρά μόνο σε έκτακτες ανάγκες.
9: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
9: Ακριβώς. Έκτακτες ανάγκες έχει το νοσοκομείο. Και έχει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και θα πρέπει να πάρει έκτακτα μέτρα. Να φέρει προσωπικό. Να βρει τρόπους, να δοθούν γενναία κίνητρα, να έρθει προσωπικό όλων των κλάδων και όλων των ειδικοτήτων, να μπορέσει να εξυπηρετηθεί ο κόσμος, να νιώθει ασφάλεια στον τόπο του, εδώ που μένει, εδώ που έρχεται να κάνει τις διακοπές του, εδώ που έρχεται να υπηρετήσει τη θητεία του και την υπηρεσία του, από δημόσιους σχολείους, εκπαιδευτικούς, στρατιωτικούς κτλ. Λοιπόν, αυτό θα πρέπει να γίνει. Τα μηχανήματα καλά είναι, καλώς να έρθουν και θα έπρεπε να έχουν έρθει εδώ και χρόνια. Αλλά χρειάζεται και το αντίστοιχο προσωπικό, κύριε Νέη. Έχουμε μία και μόνο ακτινοδιαγνώστη. Κάνεις μία αξονική και περιμένεις να πάρεις για πάρα πολύ καιρό το αποτέλεσμα. Γιατί η αξονική για να γίνει γίνεται σε 10 λεπτά. Αλλά το διάβασμα, η μελέτη και να σου δώσει το αποτέλεσμα και να είναι σίγουρο, ας πούμε, χρειάζεται κάποιο χρόνο. Οι ανάγκες του σαμιακού λαού δεν είναι προσωρινές. Δεν είναι εποχιακές ούτε για μια-δύο φορές το μήνα με τις μετακινήσεις. Οι μετακινήσεις έχουν αποτύχει. Δεν βοηθούν. Μετακινήσεις με εξαναγκασμό τις περισσότερες φορές. Λοιπόν, οι ανάγκες των σαμιωτών ίσως με εξαναγκασμό τις περισσότερες φορές. Λοιπόν, οι ανάγκες των

0: λέει τα εξής. Θυμίζουμε ότι σε επίκαιρη ερώτηση του ΚΚΕ στις 13 Ιανουαρίου του 2024, ο Υπουργός Υγείας είχε πει: «Ζητήσαμε άμεσα από το διοικητή του νοσοκομείου να μας αποστείλει επισήμως όλες τις κενές οργανικές θέσεις του νοσοκομείου της ΣΑΜΟ». Άρα λοιπόν, γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τα κενά, αφού υποτίθεται ότι ο διοικητής του νοσοκομείου έστειλε τα κενά κτλ. Και βλέπετε ότι δεν καλύπτονται και με τις τελευταίες προκηρύξεις.
1: Ακριβώς, 44 κενές οργανικές θέσεις ιατρών έχει το νοσοκομείο της ΣΑΜΟ. 44.
0: Είχε πει
1: ούτε
0: ακόμη,
1: μία ούτε δύο.
0: Είχε πει ότι όλες οι κενές θέσεις του νοσοκομείου της ΣΑΜΟ θα προκηρυχθούν με την προκήρυξη, αλλά τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται και...
1: Πρέπει να προκηρυχθούν μαζικά όλες οι κενές οργανικές θέσεις, κύριε Νέκρη.
0: Μάλιστα.
1: Συγχωρείτε.
0: Λοιπόν,
1: όλες οι κενές οργανικές θέσεις και αυτές να μείνουν ανοιχτές. Μην βγει μια προκήρυξη που θα λύγει σε 10-20 μέρες. Να είναι συνέχεια ανοιχτές. Το νοσοκομείο της ΣΑΜΟ είναι σε έκτακτη ανάγκη. Έκτακτα μέτρα πρέπει να πάρθουν και τα έκτακτα μέτρα είναι αυτά. Νέα κίνητρα, αυξήσεις στους μισθούς, προκήρυξη όλων των θέσεων και όχι μόνο των οργανικών σε φορά με τις ανάγκες. Διότι αυτή τη στιγμή η νοσηλευτική υπηρεσία χρειάζεται 40 άτομα. Το ελάχιστο που, για να μπορέσει να λειτουργήσει και να μην είναι ένας νοσηλευτής στην κλινική μόνος του, χρειάζεται 40 άτομα για να μπορέσει να λειτουργήσει. Πάνω από 20 άτομα νοσηλευτές αποχώρησαν το 2025 και το 2026 προβλέπονται άλλοι τόσοι να αποχωρήσουν για συνταξιοδότηση κυρίως και για άλλους λόγους. Λοιπόν, οι γιατροί δεν έρχονται, λέει η κυβέρνηση και η διοίκηση. Το υπόλοιπο προσωπικό προκηρύσουν θέσεις και δεν έρχονται. Ερώτημα. Προκηρύσουν νοσηλευτές, προκήρυξαν καθαρίτριες, προκήρυξαν διοικητικούς παραϊατρικά και δεν έρχονται.
0: Κύριε Φιλιππή, να κάνω μια διαπίστωση ότι εγώ δεν ξαφνιάζομαι με αυτά που λέτε, γιατί τα ίδια λέγατε χθες, προχθές, παραπροχθές, αλλά από την άλλη πλευρά, από την πλευρά της διοίκησης, δεν βλέπουμε και καμία ιδιαίτερη απόφαση να παίρνει για τα θέματα αυτά.
1: Όχι, και δεις αυτό. Επειδή ζητάμε εδώ και ένα χρόνο, ίσως και παραπάνω, έκτακτα μέτρα. Τα έκτακτα μέτρα είναι να κάνει προσπάθεια να φέρει προσωπικό, ιατρικό και λοιπόν προσωπικό.
0: Ναι. Για να δούμε πώς θα μεταφερθούν όλα αυτά και πώς θα γίνουν πράξη. Κύριε Φιλιππή...
1: Δεν υπάρχει πολιτική βούληση, κύριε Νέβη.
0: Ναι, κύριε...
1: Δεν υπάρχει πολιτική βούληση.
0: Κύριε Πρόεδρε, να σας ευχαριστήσω θερμά για άλλη μια φορά για το χρόνο που να ενημερώσετε τους σαμιώτες.
1: Κύριε Νέβη, που μας δίνετε αυτό το βήμα για να δεικνύουμε τα προβλήματα, όχι απλά και μόνο για να τα αναδεικνύουμε, για να και καλούμε τον κόσμο, τους συμπολίτες μας, τους συνανθρώπους μας, να παλέψουν για αυτά. Να παλέψουν μέσα από τους φορείς τους.
0: Το κακό, κύριε Φιλιππή, δεν είναι η ανάδειξη των προβλημάτων. Είναι ότι τα προβλήματα αυτά αντανακλούν άμεσα στην υγεία των σαμιωτών.
1: Τον ίδιο τον πολίτη.
0: Τον ίδιο τον πολιτών, ας πούμε. Ή τον όποιον βρίσκονται στη ΣΑΜΟ, τέλος πάντων.
1: Ακριβώς.
0: Κύριε Πρόεδρε, να σας ευχαριστήσω θερμά. Χάρηκα πολύ που σας άκουσα.
1: Εμείς σας ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Σταμάτης Φιλιππής, πρόεδρος των εργαζομένων. Και διαβάζω τώρα, ανέφερα πριν από λίγο, το αλαλούμ που υπάρχει μεταξύ του Δήμου και της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας σχετικά με τα εγκαίνια. Και έρχεται τώρα και μία ανακοίνωση από τη Δημοτική Κοινότητα Βαθέως, που λέει ότι την Παρασκευή 3 Ιουλίου, στις 6 ώρα το απόγευμα, θα γίνουν τα εγκαίνια αποκατάστασης στον Άι Γιαννάκη, στο Άνω Βαθύ, παρουσία της κυρίας Υπουργού Πολιτισμού, κυρίας Λίνας Μενδώνη. Η παρουσία όλων σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα. Κύριε Πρόεδρε, μακάρι να βλέπαμε και καμιά ανάρτησή σας για τα σεισμόπληκτα κτίρια του Άνω Βαθέως που θα απευθυνόταν στην κυρία Μενδώνη. Ένα αυτό και δεύτερο. Δεν γνωρίζετε, κύριε Πρόεδρε, ότι την ίδια ώρα υπάρχει Δημοτικό Συμβούλιο. Τι αλαλούμ είναι αυτό. Με όλα αυτά λοιπόν έχουμε φτάσει στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Μείνετε. Και γιατί σε λίγο παραδίδουμε τη σκητάλη στον...

0: Νίκο το Μιχαήλ, από όλους εμάς ένα καλό μεσημέρι να έχετε.
1: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
2: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
3: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
2: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούρου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό. Κέντρο Ερμής.
3: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
2: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
4: Διάθεση καλοκαιρινή.
5: Θέα χαλαρωτική.
4: Γεύσεις λαχταριστές.
5: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
4: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
5: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
4: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
5: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
4: Τηλέφωνο 22730 62 153.
5: See you at Corner.
6: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
7: Το κοριτσάκι του.
6: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
7: Και τη φωλιά του.
6: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
7: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
6: Κοτόπουλο σούβλα.
7: Κολοκυθολούλουδα.
6: Μεζέδες και αποστάγματα.
7: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
6: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
7: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
6: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
7: Στη φωλιά μας.
8: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
9: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμου είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
10: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
11: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
10: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
11: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
10: Πάνελ.
11: Περίφραξη.
10: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
11: Είδη κυγκαλερίας.
10: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
11: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή.
10: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
11: Τηλέφωνα 2273 0 35 426
10: και 6976 55 73 49.
11: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
10: Σαρώνει στην άσφαλτο.
11: Σκίζει τα κύματα.
10: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
11: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
10: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
11: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
10: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
11: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
10: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978 81 72 08.
11: Για Μότο και Μαρίν,
10: στο Μένεγα θα έρθεις.
12: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτης Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
1: Ράδιο Σάμος.
5: FM.
13: στους 102.
14: The very word secrecy is repugnant in a free and open society. And we are as a people, currently and historically, opposed to secret society, secret oaths, and a secret treaty. We decided long ago the dangers of excessive and unwarranted concealment, a pertinent fact, far outweighed the dangers which are cited to justify it.

Τελικά αυτό που αρχίζει να διαφαίνεται είναι ότι το παρακράτος, το οποίο καλά λειτουργεί σε αυτή τη χώρα, ενορχιστρωμένο από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, προσπαθεί να δημιουργήσει φόβο, πανικό. Να σου πουλήσει σταθερότητα και δίθεν ασφάλεια. Και να κατατροπώσει τους κομματικούς του αντιπάλους. Πράγματα που θυμίζουν άλλες εποχές. Άλλες σκοτεινές εποχές που έχει περάσει αυτή η χώρα.

0: Και βέβαια όλα αυτά για τον άδικο θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας πολιτικού της Νέας Δημοκρατίας. Όπως καταλαβαίνετε, αυτή η υπόθεση είναι βούτυρο στο ψωμί τους. Για να ανασύρουν εμφυλοπολεμικές καταστάσεις και να δημιουργήσουν στον κόσμο αυτό το ανιστόρητο, βέβαια και όχι μόνο, ότι μόνο η Νέα Δημοκρατία είναι αυτή η οποία οδηγεί και θα οδηγήσει τη χώρα σε μια ευμάρεια ενάντια στην τρομοκρατία. Οι άλλοι είναι τρομοκράτες, αυτοί δεν είναι. Και πολλά άλλα που θα πούμε στη συνέχεια της εκπομπής. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Μιχαήλ. Και ξεκινώντας, δίνω τα τηλέφωνα του Ράδιο Σάμος που είναι 2273-100-570-571. Στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η Ματίνα Μακαλοπούλου που περιμένει μηνύματα και παρεμβάσεις. Ενώ υπάρχει και το email του Ράδιο Σάμος που είναι radiosamos@radiosamos.gr. Λοιπόν, για να πάμε έτσι σε αυτό το θέμα, γιατί πραγματικά, όχι, πριν πάμε σε αυτό το θέμα, πριν πάμε, για να δείτε εδώ πέρα ότι πλέον αποδεικνύεται ότι μέσα ενημέρωσης, πετσωμένα, δημοσκοπήσεις, αρχιπετσωμένες, τρόλς, πληρωμένα από τους φόρους μας όλα αυτά, να ξέρετε, έτσι, όλα αυτά είναι πληρωμένα από τους δικούς μας φόρους για να κάνει ο Μητσοτάκης την προπαγάνδα του. Για να κατσικωθεί για άλλη μία τετραετία απάνω και να τελειώσουμε σαν χώρα. Βέβαια, για να πάμε έτσι και να δούμε το τι ακριβώς συμβαίνει, είναι το εξής. Πάω στο πρώτο θέμα, γνωστό και μη εξαιρεταίο, έτσι, το οποίο στηρίζει, όχι, ξέρετε, τουλάχιστον να κρύβεται λιγάκι τη Νέα Δημοκρατία. Έχει πολλά μέσα η Νέα Δημοκρατία, τα έχει πετσώσει καλά και βέβαια αυτοί σαν υπηρέτες, καταποτώντας το λειτουργήμα της δημοσιογραφίας, έχουν καταντήσει να είναι σχεδόν ισότιμα με τα γραφεία τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Θα μου πείτε, δεν περιμέναμε και κάτι άλλο από αυτή την οικογένεια, την κρατικοδίαιτη οικογένεια που δεν έχει κανένα ένσημο, έχει μόνο κάτι φυτευτές, έτσι, δουλειές, τράπεζες από εδώ και από εκεί να παίρνουν χρήματα σε ερυθρούς σταυρούς και διάφορα άλλα, όπου υπάρχει μάσα δηλαδή να τα ροκανίζουν. Πάμε λοιπόν, και έχει εδώ πέρα το πρώτο θέμα, η ανάλυση, λέει, της δυνητικής ψήφου του κόμματος Σαμαρά στο γκάλουπ της ΜΑΡΚ. Για λογαριασμό του πρώτου θέματος, έτσι. Τώρα προσέχτε, δεν θα γελάσετε, διότι αυτά τα οποία θα ακούσετε είναι πιο πολύ ανέκδοτο παρά πραγματικότητα. Λέει τώρα το πρώτο θέμα, το έχει σε πηχαίους τίτλους και μπορείτε να το διαβάσετε κι εσείς, είναι στο ίντερνετ. Ο Σαμαράς, λέει, το κόμμα Σαμαρά παίρνει τις περισσότερες ψήφους από Ελληνική Λύση, εδώ εντάξει μπορώ να το συνδυάσω, από το κόμμα της Ελπίδας της Μαρίας Καριστιανού, από το ΠΑΣΟΚ, εδώ εντάξει, χαμογελάμε, και ΕΛΑΣ, δηλαδή το κόμμα του Τσίπρα. Εδώ ξεκαρδιζόμαστε. Και λέει, από τη Νέα Δημοκρατία εισπράττει, λέει, το χαμηλότερο ποσοστό δυνητικής ψήφου, γιατί, λέει, μόλις το 2,4% από τους ερωτηθέντες δηλώνει ότι θα ψηφίσει, λέει, σίγουρα τυχόν νέο κόμμα και 3,7 το θεωρεί αρκετά πιθανό. Μόνο που δεν μας λες, ρε, πρώτο θέμα εκεί πέρα, μπράβο, έχετε φοβερούς δημοσιογράφους, έτσι. τι να πω, ηθικό, ετοιμότητα, σπάει αυγά. Λοιπόν, μόνο μην... ψάχνω και εγώ να δω μήπως παίρνει και από το ΚΚΕ, έτσι, ο Αντώνης Σαμαράς, γιατί εδώ θα χτυπήσουμε δεν ξέρω και εγώ τι. Λοιπόν, και λέει μάλιστα έτσι με μαρίγδουπο τρόπο, ενδιαφέροντα ευρήματα από το φημολογούμενο κόμμα από τον Αντώνη Σαμαρά περιλαμβάνει δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ, όπου λέει το 60,2% απαντά ότι δεν πρέπει να κάνει την κίνηση. Άλλο ένα σημείο. Το 60,2% δεν θέλει να κάνει την κίνηση. Την κίνηση δεν θέλει να την κάνει η οικογένεια Μητσοτάκη. Κανένας άλλος για το Σαμάρα, για να ξέρουμε. Γιατί κάθε άνθρωπος, είτε είναι πολιτικός είτε όχι, έχει δικαίωμα να κάνει κόμμα. Τέλεια και παύλα για να τα βάζουμε τα πράγματα στη θέση τους. Αλλά αυτή η δημοσκόπηση, όπου η διαφάνειά της είναι διαβιέστατη, έτσι βλέπεις απέναντι, δεν έχει θολούρα καθόλου, σου λέει ότι το 60,2% απαντά ότι δεν πρέπει. Όχι ότι δεν θα το ψηφίσει. Όχι. Δεν πρέπει. Λοιπόν, να κάνει κόμμα ο Σαμαράς. Και λέει, και σύμφωνα με αυτή την ανάλυση, το κόμμα Σαμαρά παίρνει, λέει, 2,9% σίγουρη ψήφο, στο όριο δηλαδή της εισόδου του στη Βουλή. Και ένα αρκετά πιθανό, λέει, να ψηφίσουν, λέει, το κόμμα Σαμαρά είναι ένα 12,4%. Και αναλύει βέβαια εδώ το πρώτο θέμα, τη δημοσκόπηση, και λέει ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι ο πρώην Πρωθυπουργός δεν δείχνει να κάνει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία, καθώς και στη δεξαμενή της σημερινής πρόθεσης ψήφου που παίρνει το μικρότερο ποσοστό, ενώ αντιθέτως έχει υψηλά ποσοστά ψήφου από ψηφοφόρους της Ελπίδας, 18,2% Ελπίδα είναι η Μαρία Χαριστιανού, της Ελληνικής Λύσης 19,4%, αλλά και του Πασόκρα 12,8%. Και μάλιστα είναι χαρακτηριστικό, λέει το άρθρο, ότι από τη Νέα Δημοκρατία εισπράττει το χαμηλότερο ποσοστό δυνητικής ψήφου και είναι μόλις το 2,4%, ότι που δηλώνει ότι σίγουρα, λέει, θα ψηφίσει τυχόν το νέο κόμμα. Και επίσης, λέει, από την Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα, η δυνητική ψήφος ανέρχεται στο 12,4%. Εδώ, σε αυτή την εκπομπή, με έχουν πάρει εκατοντάδες, όχι δεκάδες, εκατοντάδες τηλέφωνα, και μου λένε μετά την εκπομπή που κάνω ή πριν την εκπομπή σε διάφορες ώρες και μου λένε εγώ ψήφισα Νέα Δημοκρατία, σε παρακαλώ πάρα πολύ να μην αναφέρεις ότι αυτό το κόμμα που ηγείται ο Μητσοτάκης λέγεται Νέα Δημοκρατία. Να λες ότι είναι το κόμμα Μητσοτάκη. Και έχω και επώνυμους να μου το λένε αυτό, νεοδημοκράτες. Αλλά η δημοσκόπηση βέβαια, για να φτιάξουμε έτσι στη συνείδηση του κόσμου, λες και ο κόσμος μασάει σανό. Δεν καταλαβαίνει, δεν νιώθει τίποτα. Δεν νιώθει την ακρίβεια, δεν νιώθει την ανασφάλεια, δεν νιώθει ότι λέει όλα πάνε κατά διαόλου. Όχι, δεν τα βλέπει. Θα πιστέψουμε αυτά που μας λέει ο Μητσοτάκης, ο Άδωνης, ο Βορύδης, όλοι αυτοί, τα τρόλ εκεί πέρα της Νέας Δημοκρατίας, η ομάδα αλήθειας, έτσι, και όλοι αυτοί. Δηλαδή εσύ μην ακούσεις, μην νιώσεις την ακρίβεια, μην νιώσεις ότι, ή μάλλον μην δεις ότι γύρω σου δεν υπάρχει χαμόγελο σε αυτή τη χώρα. Να ακούς αυτούς που η Ελλάδα είναι ζάχαρη, και η Ελλάδα είναι τσάμπα, ο ήλιος, η θάλασσα κτλ. Αυτά τα λένε όλο αυτό το συνοθήλευμα που μας κυβερνάει αυτή τη στιγμή. Δεν έχω να πω κάτι άλλο, έτσι, αλλά μπορείτε αυτά που σας λέω να τα βρείτε κιόλας. Στο πρώτο θέμα που κάνει αυτές τις υπέροχες αναλύσεις, να διορθώσω ότι η δημοσκόπηση αυτή έγινε για τον Αντένα, αλλά το πρώτο θέμα κάνει την ανάλυση, έτσι, για να μας δώσει και εμάς εδώ ή να πει στους νεοδημοκράτες, να ξέρετε, λέει, οι υπόλοιποι νεοδημοκράτες, ποιοι οι υπόλοιποι, δεν στηρίζουν τον Σαμαρά, παραμένουν στη Νέα Δημοκρατία κτλ. Κτλ. Λοιπόν, για να πάμε, γιατί εδώ τώρα αρχίζει και το άλλο παιχνίδι. Θα μου πείτε, η Νέα Δημοκρατία έχει μάθει να λειτουργεί με ψέμα, προπαγάνδα, εξαπάτηση, κοροϊδία, συγκάλυψη και πολλά πολλά πολλά ωραία πράγματα. Τα ωραία πράγματα είναι τα σκάνδαλα, έτσι. Είναι πρώτη φορά που σε αυτή την χώρα, είναι η πρώτη φορά που σε αυτή τη χώρα, μετά τη μεταπολίτευση και πριν να βάλουμε, δεν υπήρχε κόμμα και κυβέρνηση που να έχει στην πλάτη της τόσα σκάνδαλα. Μιλάμε για τεράστιο αριθμό σκανδάλων. Α, και να κάνω και μια παρένθεση. Θυμόσαστε εκείνη την Πιτσιλή, την κυρία Πιτσιλή, που ήταν προϊσταμένη της ζωής Χαλκίδας, που εκβίαζε όχι μόνο τους πολίτες που ήταν αντίπαλοι της, σε κομματικά δηλαδή, αλλά και νεοδημοκράτες επιχειρηματίες, και τους βούταγε τα χρήματα για να τους καλύψει χρέη και ιστορίες. Τι θυμόσαστε? Αυτή την γαλάζια, λέω, έτσι, την νεοδημοκράτησα προϊσταμένη, η οποία μάλιστα είχε βραβευτεί και από τον υφυπουργό εσωτερικών, τον κύριο Σπανάκη. Λοιπόν, αυτή η κυρία καταδικάστηκε σε 11 χρονάκια κάθριξη. Βέβαια, εντάξει, ας κρατάμε λίγο κλειστές τις αυτές, γιατί μπορεί προφανώς να υπάρχει και ένα εφετείο αν ο Μητσοτάκης στη συνέχεια επανεκλεγεί και δεν θα τρέχει και τίποτα και μπορεί να τη δούμε ξανά και προϊσταμένη και σε κανένα υπουργείο μέσα, γιατί από ό,τι έχετε καταλάβει και από ό,τι γνωρίζετε, κατά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αυτό που μας κυβερνάει αυτή τη στιγμή είναι μια εγκληματική οργάνωση. Αλλά έχουν το θράσος να δημιουργούν και προπαγάνδα και την βορυχία και οτιδήποτε άλλο. Ακόμη να πατάνε πάνω σε νεκρούς, προκειμένου αυτοί να κρατήσουν τις εσούλες τους. Για να πάμε, γιατί εδώ υπάρχει ένα προφητικό που ήταν μάλιστα προχτές του Μανώλη Κοτάκη, εκδότη της Εστίας, ο οποίος προαναγγέλει προφητικά εδώ και μάλιστα στη συνέχεια θα ακούσετε και τον άλλον, αυτό το παιδί της ομάδα αλήθειας, τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, τον Κυρανάκη, που εδώ τον επιβεβαιώνει, γιατί αυτή την τοξικότητα που αναφέρεται ο κύριος Κοτάκης, δηλαδή ότι έχουμε μπει σε δύσκολες αταραπούς και ότι δύσκολα θα ξεμπλέξουμε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, γιατί κάνει όλα αυτά τα οποία γίνονται και εδώ βάζει ότι όλη η αριστερά και όλη η αντιπολίτευση είναι τρομοκρατική οργάνωση. Έτσι, κάπως έτσι τα αυτά. Τα ακούσετε στη συνέχεια γιατί είναι φοβερά αυτά τα οποία. Πάμε να ακούσουμε όμως πρώτα τον κύριο Μανώλη Κοτάκη.
1: Οι ενέργειες καταδικάζονται ομοθήμως, με την προσθήκη, σε αυτό το οποίο λέω, να προσέξουμε μην πέσουμε στην παγίδα του εσωτερικού εχθρού. Υπό την έννοια ότι να μην γίνει πολιτική συζήτηση για αυτό το θέμα, πρέπει να υπάρξει ένα κλίμα απομόνωσης τέτοιων ενεργειών και όχι αιτία καλλιέργειας διαχωριστικών γραμμών.
2: Και να μην χρεώνεται η πολιτική βία είτε στον ένα είτε στον άλλο χώρο.
3: Αλλά για να απομονωθούν.
2: Το έχουμε δει πάρα πολλές φορές στο παρελθόν.
3: Πρέπει να βρεθούν.
1: Δηλαδή, εννοείται, αυτό είναι δουλειά της.
3: Γι' αυτό το λέω. Εντάξει, να απομονωθούν, αλλά αν δεν βρεθούν, να δουν ποιοι είναι, γιατί, πώς. Δεν μπορεί να προχωρήσει. Σε ένα μήνα θα ξανά έχουμε.
1: Ναι. Βέβαια, έχεις απόλυτο δίκιο. Ναι.
2: Εγώ θέλω να πω ότι έχει απόλυτο δίκιο και ο Μανώλης στο ότι αυτά τα γεγονότα είναι πραγματικά μεγάλες αφορμές για να καλλιεργηθεί και να τονωθεί αυτή η πολιτική του φόβου και αυτό το κλίμα.
1: Εδώ χρειάζεται μια ενότητα από τις πολιτικές δυνάμεις.
2: Που οδηγεί πάρα πολλές φορές σε ακραίες τοξικές καταστάσεις.
1: Ακριβώς, αλλά εδώ χρειάζεται ευθύνη και ενότητα από τις πολιτικές δυνάμεις. Το λέω αυτό γιατί χρειάζεται και άμεση αντίδραση και από την αντιπολίτευση Ελλάσσονα και Μίζωνα σε τέτοιου είδους φαινόμενα, για να μην υπάρχει το οποιοδήποτε παράθυρο αιτίας καλλιέργειας διχασμού με τέτοιες υποθέσεις, όπως και με το περιστατικό που έγινε στην Κόρινθο προχτές με στέλεχος κόμματος, το υποψήφια βουλευτή, η οποία συνελήφθη να βάζει μια πυρκαγιά. Ναι. Δηλαδή πρέπει να προσέξουμε αυτές τις εκλογές πάρα πολύ, γιατί το έχω γράψει παρατηρώντας το τι γίνεται όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη και γενικότερα. Έχω έτσι μια υποψία που πραγματικά εύχομαι βαθιά μέσα μου να διαψευστεί, ότι μπορεί να θελήσουν κάποιοι, να έρχονται κάποιοι, δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί, εν πάση περιπτώσει, να πάμε σε εκλογές άλλων εποχών. Και η Ελλάδα έχει γυρίσει σελίδα, παρά το γεγονός ότι η δημοκρατία της αντιμετωπίζει αυτά τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει και καταγράφονται και στις εκθέσεις του ΟΣΑ, όχι μόνο σε εσωτερικές δημοσκοπήσεις, αλλά έχει γυρίσει σελίδα και δεν πρέπει να πάμε σε προηγούμενες σελίδες. Θα είναι τραγικά μεγάλη οπισθοδρόμηση να είναι αποτελέσουν τέτοια γεγονότα αιτία διχασμού και όχι εθνικής σύνταξης.
2: Και καλό θα είναι να πάμε σε άλλες σελίδες και σε θεσμικό επίπεδο, γιατί η θεσμική κατάρρευση είναι ενίοτε ο καλύτερος τροφοδότης αυτής της βίας και αυτού του κλίματος φόβου και των άλλων εποχών που θυμίζεις, Μανώλη.
3: Θεωρείς ότι κάποιοι τα υποκινούν αυτά, Μανώλη?
1: Δεν μπορώ να μπω σε τέτοιες θεωρίες όταν δεν έχω πληροφόρηση.
0: Μάλιστα. Για να δούμε λοιπόν και για να πάμε, έτσι, γιατί φαίνεται ξεκάθαρα εδώ ότι αυτή η κυβέρνηση προσπαθεί με κάθε βρωμερό και ανήθικο τρόπο να εκμεταλλευτεί οτιδήποτε είναι προς το κομματικό συμφέρον, ό,τι πιο γλιώδες μπορεί να υπάρξει και αειδιαστικό στην προκειμένη περίπτωση. Και ακούμε τον Κώστα Κυρανάκη, ο οποίος είναι γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας και συνδέει τον άδικο θάνατο αυτής της γυναίκας με την αριστερά, λέει, και μάλιστα φτάνει και στο κόμμα που ίδρυσε ο Τσίπρας, το ΕΛΑΣ. Πάμε να τα ακούσουμε.
4: Πολύ μεγάλη τραγωδία, μια φρικιαστική τραγωδία. Η κόρη της, η Αφροδίτη Νέστορα, είδε τη μητέρα της να καίγεται ζωντανή μετά από τα γκαζάκια που βάλανε οι αναρχικές ομάδες για να δολοφονήσουν τους ανθρώπους αυτούς στο σπίτι τους, με την οικογένειά τους. Και είναι ένα τραύμα το οποίο θα το κουβαλάει για όλη της τη ζωή. Εγώ θέλω να πω το εξής. Ότι σε αυτή την προσπάθεια την οποία έχουμε κάνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε την αστυνομία, η αριστερά ήταν απέναντι. Σε κάθε αυστηροποίηση του ποινικού κώδικα, η αριστερά ήταν απέναντι. Σε κάθε μέτρο για να μην αποφυλακίζει ένας τρομοκράτης, η αριστερά ήταν απέναντι. Και επειδή δύο εβδομάδες πριν εδώ ήμασταν πάλι και τα λέγαμε, όταν σας είπα ότι ο βασικός μας πολιτικός αντίπαλος επέλεξε ένα όνομα του εμφυλίου και ότι έρχεται ξανά επανασυστήνεται στην Ελλάδα και διχάζει ξανά τους Έλληνες, με κοιτούσατε, όχι όλοι, με κοιτούσε η αγαπητή Ελένη, περίεργα.
5: Τι λοιπόν, αυτή η ανοχή, κύριε Κυρανάκη,
4: θα το πω πολύ ξεκάθαρα.
5: Ότι ευθύνεται ο κύριος Τσίπρας και η Ελλάς.
4: Αυτή η ανοχή της αριστεράς. Εγώ μία Ελλάς αναγνωρίζω την ελληνική αστυνομία, στην οποία έχω απόλυτη εμπιστοσύνη ότι σε ώρες θα πρέπει να έχει πιάσει τους ενόχους αυτής της δολοφονικής ενέργειας. Λοιπόν, αυτά περί Ελλάς, Λαϊκού Στρατού κλπ. Δύο εβδομάδες πριν, εδώ ήμασταν στο τραπέζι αυτό και σας έλεγα ότι το να έρχεται ο Τσίπρας της αριστεράς και να επανασυστήνεται με ένα εμφυλιοπολεμικό όνομα έχει συνέπειες. Αυτές είναι οι συνέπειες.
5: Αλήθεια το λέτε?
4: Αλήθεια.
5: Τώρα.
4: Και θα σας θυμίσω και κάποιες ακόμη αλήθειες.
5: Λέτε δηλαδή
4: θα σας θυμίσω
5: ότι
4: και κάποιες ακόμη αλήθειες. Γιατί δεν μπορώ,
5: γιατί
4: την υποκρισία.
5: Πρώην πρωθυπουργός της χώρας.
0: Τώρα πέστε μου εσείς. Αυτό είναι πολιτική αλητεία ή δεν είναι. Είναι, εγώ με έχετε ακούσει τις θέσεις μου απέναντι στο Τσίπρα, το χορσούρι, τα εξαμάξεις. Αλλά με συγχωρείτε πάρα πολύ. Κάπου εδώ πρέπει να βάλουμε και ένα φρένο. Αυτό βέβαια, πέρα από ότι αυτός ο τύπος της ομάδας αλήθειας που τον έκανε και γραμματέα ο Μητσοτάκης της Νέας Δημοκρατίας, καταρχάς, έτσι για να βάλουμε τα πράγματα στις θέσεις τους, ξεκινώντας από τον Ελλάς. Μιλάμε για τον εθνικό απελευθερωτικό στρατό, ο οποίος δρούσε κατά των δυνάμεων κατοχής. Και η διευκρίνηση, γιατί ο τύπος είναι ανιστόρητος, θα μου πείτε ποιος δεξιός ξέρει την ιστορία και δεν την έχει αλλοιώσει, αν την ξέρει, κατά το δοκούν. Στον εμφύλιο λεγόταν Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας. Αλλά πέρα από αυτό, κανένας δεν είναι υπέρ της τρομοκρατίας. Τελεία και παύλα. Είναι αυτοί οι οποίοι θέλουν να έχουν κάποια κομματικά συμφέροντα. Και ξέρουμε τώρα ποιοι είναι αυτοί. Το είδαμε και στο μάτι, γιατί την βορυχία που είχε γίνει τότε. Είχαμε ακούσει το Μητσοτάκη να λέει για τις φωτιές τότε, ναι, εμείς μετράμε στρέμματα, εσείς μετράτε φέρετρα. Εντάξει. Αν αυτό δεν είναι την βορυχία, αν αυτό δεν είναι κομματική εκμετάλλευση νεκρών, πέστε μου τι είναι. Ο άδικος και φρικτός θάνατος της Βάγιας Νέστορα θα έπρεπε να είναι μια στιγμή σιωπής. Μια στιγμή σεβασμού και καθαρής απόλυτης καταδίκης της τρομοκρατικής βίας. Γιατί μια γυναίκα έχασε τη ζωή της με τρόπο αποτρόπαιο. Μια οικογένεια διαλύθηκε. Και εκεί ακριβώς πάνω στο πένθος ο Κυρανάκης, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, αποφάσισε να στήσει πολιτικό βήμα. Δεν αρκέστηκε δηλαδή στην αυτονόητη καταδίκη. Δεν περιμένει τη δικαιοσύνη. Δεν περίμενε καν να μιλήσουν πλήρως οι έρευνες της αστυνομίας, της αντιτρομοκρατικής, που ψάχνει για τα βίντεο, τους υπόπτους και στοιχεία για τους φυσικούς δράστες. Αντίθετα, επέλεξε να δείξει πολιτικό αντίπαλο και να σύρει τον Αλέξη Τσίπρα μέσα σε μια τραγωδία, λέγοντας ότι το εμφυλιοπολεμικό όνομα έχει συνέπειες και ότι αυτές είναι οι συνέπειες από το αποτέλεσμα αυτό. Αυτό, ξέρετε, για να τα βάζουμε, γιατί είμαι και χρόνια στο κουρμπέτι, αυτό δεν είναι πολιτική αντιπαράθεση. Είναι πολιτική τιμβορυχία. Γιατί τα πραγματικά στοιχεία είναι αμήλικτα. Η Βάγια Νέστορα κατέληξε με εγκάβματα στο 80% του σώματός της και πολυοργανική ανεπάρκεια, σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν. Οι αρχές αναζητούσαν τους δράστες, εξετάζοντας βιντεολεπτικό υλικό και στοιχεία για τουλάχιστον, όπως αναφέρεται, 3 άτομα που φέρονται να συμμετείχαν στην επίθεση. Και την ίδια ώρα, και ο Τσίπρας ακόμα είχε καταδικάσει την τρομοκρατική επίθεση, δηλώνοντας ότι η τρομοκρατία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία και εκφράζοντας συλληπιτήρια, και όχι μόνο ο κύριος Τσίπρας, αλλά επειδή αναφέρθηκε σε αυτόν, το αναφέρω, αλλά και τα άλλα κόμματα. Τι ακριβώς έκανε ο Κυρανάκης? Πήρε ένα νεκρό άνθρωπο, το μετέτρεψε σε κομματικό όπλο, πήρε δηλαδή τον ανθρώπινο πόνο και τον έβαλε στο μίξερ της πιο σκοτεινής προπαγάνδας, πήρε μία τραγωδία που απαιτούσε ενότητα απέναντι στη βία και την έκανε αφορμή για εμφυλιοπολεμικό παραλήρημα. Και αυτό είναι αδίστακτη τοξικότητα. Από εκείνη που δεν ενδιαφέρεται για την αλήθεια, αλλά για το πολιτικό κέρδος. Από εκείνη που δεν θρυνεί τους νεκρούς, αλλά τους επιστρατεύει. Από εκείνη που το έχει κάνει κι άλλες φορές, τη Νέα Δημοκρατία, που δεν σέβεται τον πόνο, αλλά τον εμπορεύεται. Σε μια δημοκρατία, οι τρομοκράτες συλλαμβάνονται, δικάζονται και τιμωρούνται. Δεν χρησιμοποιούνται ως πρόσχημα για να βαφτίζεται πολιτικός αντίπαλος, περίπου ηθικός αυτουργός, πριν ακόμα μιλήσουν οι θεσμοί. Αυτό δεν είναι σκληρή πολιτική, είναι βούρκος. Και το πιο επικίνδυνο είναι ότι αυτή η ρητορική δεν χτυπά μόνο έναν αντίπαλο. Δηλητηριάζει μια ολόκληρη χώρα. Ξανανοίγει παλιά χαρακόμματα, ξαναφέρνει εμφυλιακά φαντάσματα, ξαναμοιράζει πιστοποιητικά εθνικοφροσύνης και πολιτικής νομιμότητας. Δηλαδή, μας γυρίζει πίσω σε μαύρες εποχές όπου η Ελλάδα τις πλήρωσε πολύ ακριβά. Ντροπή για την εργαλειοποίηση μιας νεκρής γυναίκας, ντροπή για το διχασμό πάνω σε ένα καμένο σώμα, ντροπή για την πολιτική αλητεία που φοράει γραβάτα θεσμικότητας και μιλά δίθεν στο όνομα της δημοκρατίας. Και να πω και κάτι άλλο. Η μνήμη της Βάγιας Νέστορα δεν ανήκει σε κανένα κόμμα. Ανήκει στην αλήθεια, στη δικαιοσύνη που πρέπει να υπάρξει και στην απέτηση να μην γίνει ξανά η ανθρώπινη ζωή καύσιμο για κομματικές μηχανές λάσπης. Πάμε για διαφημίσεις.
6: Ράδιο Σάμος FM στους 102. Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
7: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
6: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
7: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
6: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
7: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
6: και 6983-199-081.
7: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
6: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
8: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
9: Full και λίγα λες.
8: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
9: Εγγύηση? Τι μου λες?
8: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
9: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
8: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
11: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
10: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
12: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
10: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
11: Μα οι άλλοι λένε...
10: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
13: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
14: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
15: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται. Κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
16: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα Πάριζα, μόνο 3,49 το κιλό. Μίλνερ τυρί Ολλανδίας, μόνο 7,20 το κιλό. Wagner πιτσάκια μοτσαρέλα ή σαλάμι 270 γραμμάρια, μόνο 3,45 η συσκευασία. Αζέρα, καφές εσπρέσο φρέντο 95 γραμμάρια, μόνο 5,46 η συσκευασία. Διξάν, υγρό απορρυπαντικό ρούχων 48 μεζούρες, μόνο 7,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
17: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
18: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα 1+1 δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Διξάν μόνο 9,82. Μαλακτικά Λενόρ 59 μεζούρες μόνο 3,99.
17: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
19: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
20: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
19: Για πες λεπτομέρειες.
20: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
19: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
20: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
19: Σε ευχαριστώ, φίλε.
20: Έννοια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
21: Ανακαινίζεις,
20: χτίζεις,
21: βάφεις
20: ή επισκευάζεις.
21: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
20: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
21: Επισκευές,
20: ανακατασκευές,
21: οικοδομικές ανακαινήσεις,
20: σοβάδες,
21: βαψίματα,
20: σκεπές.
21: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
20: Καρλόβαση Σάμου.
21: Ανακαινίζεις,
20: χτίζεις,
21: βάφεις
20: ή επισκευάζεις.
21: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
20: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
22: Ράδιο Σάμος.
23: FM στους 102.

0: Εδώ λοιπόν είμαστε πάλι, Ράδιο Σάμος στους 102 και βέβαια υπήρξε σφοδρή ανακοίνωση από το κόμμα του Τσίπρα για την αυτή η τοξικότητα και την πολιτική τιμωρηχία του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας που έσπευσε να κεφαλοποιήσει σε μικροπολιτικά ωφέλη για το κόμμα του τον άδικο θάνατο της Βάγιας Νέστορα και αναφέρει ότι την ώρα που σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος της χώρας καταδικάζει τη δρομοκρατία και υπερασπίζεται τη δημοκρατία, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας επιλέγει το διχασμό και την εμφυλιοπολεμική ρητορική. Στον κατήφορο της αθλειότητας δεν θα ακολουθήσουμε. Αν αυτή είναι η επιλογή του κυρίου Μητσοτάκη, θα τον αφήσουμε μόνο του. Συνεχίζει λοιπόν η ανακοίνωση και λέει: νωρίτερα ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής του Κυβερνώντος Κόμματος, μιλώντας στο Άξιον 24, επεσήμανε ότι η μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα δολοφονήθηκε από αναρχικούς και απέδωσε το γεγονός αυτό στις συνέπειες του εμφυλιοπολεμικού ονόματος Τσίπρα Ελλάς. Όσο για το λόγο της επίθεσης στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, αυτός είναι τα αντίπεινα στην επιβολή της νομιμότητας στα πανεπιστήμια κατά την εκτίμηση του κυρίου Κυρανάκη. Βέβαια υπήρξε και μέσα στη Βουλή μίλησε ο κύριος Νίκος Καραθαρασόπουλος από το ΚΚΕ, όπου χαρακτηρίζει αποτρόπαια εγκληματική ενέργεια στη Θεσσαλονίκη που αξιοποιείται για την στοχοποίηση του λαϊκού κινήματος. Πάμε να τα ακούσουμε.
1: Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, κύριε Πρόεδρε, εκφράζει τα συλληπιτήριά του για το θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα, στελέχους της Νέας Δημοκρατίας που έχασε τη ζωή της μετά από μια αποτρόπαια εγκληματική επίθεση. Τονίζουμε ξανά ότι πρόκειται για ενέργειες προβοκατόρικες και απολύτως καταδικαστές που θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και που αξιοποιούνται για να δυναμώσει από το σύστημα η καταστολή και αυταρχισμός, για να ανασύρονται θεωρίες αντιεπιστημονικές περί των δύο άκρων και τελικά να στοχοποιείται οι πάλι του λαού, οι αγώνες της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων της νέας γενιάς. Από αυτήν την άποψη, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και πάλι εκφράζει τα συλληπιτήρια και καταδικάζει αυτές τις ενέργειες.
0: Λοιπόν, τώρα εδώ για να τα δούμε, το ευαθύνουμε λιγάκι το θέμα και να πάμε έτσι για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει με όλη αυτή την κατάσταση. Η μητέρα μιας πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας είναι νεκρή. Επειδή κάποιοι επαναστάτες βαρέως τύπου, θα έλεγα, θέλησαν να ρίξουν το σύστημα με γκαζάκι. Και εδώ, σαν έτοιμος από καιρό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε πως θα είναι ανυποχώρητος απέναντι σε όσους απειλούν την τάξη και την ασφάλεια, ενώ, όπως ακούσετε κι εσείς, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας κατηγόρησε την αριστερά. Και επειδή δεν μπορούσε να την κατηγορήσει ευθέως για τρομοκρατία, την κατηγόρησε για ανοχή, λέει, στην τρομοκρατία και αντίδραση στην αυστηριοποίηση των ποινών για τους τρομοκράτες. Προχωρώντας ένα βήμα παρακάτω, απέδωσε στον Αλέξη Τσίπρα ευθύνη για την ονομασία του κόμματός του Ελλάς, γιατί πάει πίσω τη χώρα, λέει, στο εμφυλιοπολεμικό κλίμα. Να αγνοεί άραγε ο Κυρανάκης πράγμα που, εντάξει, δεν το θεωρώ και απίθανο για το συγκεκριμένο, και το είπα και στην αρχή της εκπομπής, ότι ο Ελλάς ήταν ο αντάρτικος στρατός που απελευθέρωσε την Ελλάδα από τους κατακτητές και που δεν είχε καμία συμμετοχή στον εμφύλιο ή στείνει το σκηνικό της τεχνητής και χωρίς βάση αντιπαράθεσης, κατασκευάζοντας έναν φανταστικό εχθρό. Ο πατριωτισμός της συντηρητικής παράταξης στην Ελλάδα ιστορικά συνδέθηκε με τους συνεργάτες των Ναζί που αποδοσύλλογοι βαφτίστηκαν πατριώτες ως αντικομμουνιστές. Αν θέλει να επιβεβαιώσει αυτή τη θέση, ο Κυρανάκης σίγουρα στο μυαλό του το κατάφερε. Για να πάμε όμως λίγο και έτσι και στην ουσία. Έχει αποδειχθεί ιστορικά πως τα γκαζάκια και η βία της εσωτερικής κατανάλωσης, με θύματα μάλιστα, δεν ανέτρεψαν ποτέ κανένα καθεστώς. Αντιθέτως, οι επαναστάτες της Αγίου της Επαναστατικότητας αποδεικνύονται οι καλύτεροι σύμμαχοι του συστήματος. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, έτσι για να πάμε σε μια άλλη χώρα, έγινε στην Ιταλία, όπου εκεί μια σειρά από βομβιστικές επιθέσεις στις δεκαετίες του 1960-1980 αποδόθηκαν σε αριστερές οργανώσεις ώστε να φωνάζει η αναγκαία μια σκληρή ανυποχώρητη κυβέρνηση που θα υποβάλει την τάξη και θα αποτρέψει το χάος. Στην Ελλάδα είχαμε επίσης τρομοκρατικές επιθέσεις που αποδείχθηκε πως δεν ήταν έργο αριστερών, αλλά σχεδιάστηκαν με εμπλοκή τότε, έτσι για να θυμηθούμε και όσοι θυμούνται, τον διαβόητο Ντάνο Κρυστάλλι της ΕΙΠ. Είναι τα γκαζάκια της Θεσσαλονίκης μια τέτοιου είδους επιχείρηση? Είναι προφανές ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις, μόνο τα ερωτηματικά που θέτει η ιστορία και τα δάγματά της. Όπως ακόμη είναι προφανές και το ποιος εξυπηρετείται. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξαγγέλει ξανά το δόγμα νόμος και τάξη και υπόσχεται να αποτρέψει την κατρακύλα προς το χάος, ενώ ο ίδιος είναι το χάος. Η χώρα δεν χρειάζεται μέτρα και πολιτικές κατά της διαφθοράς υπέρ των αδυνάμων, αλλά ασφάλεια από τους μαφιόζους που εκβιάζουν, σκοτώνουν και αλληλοσκοτώνονται. Όχι από τα φαντάσματα αυτά της τρομοκρατίας που ξύπνησε και οφείλουμε να το φοβόμαστε. Τέλος πάντων, έχω όμως παρέμβαση, για να πάμε. Καλό μεσημέρι.
2: Καλημέρα.
0: Γεια σου Μανώλη.
2: Τι κάνεις? Λοιπόν, συμφωνώ με αυτά που λες και συμφωνώ και με τον Παφίλη του ΚΚΕ. Αυτά τα οποία γίνονται είναι καθαρά προβοκατόρικες πράξεις και ποιος θα κάνει? Το παρακράτος της δεξιάς.
0: Αυτό.
2: Δηλαδή οι κουκουλοφόροι, αυτοί που φτιάξανε την Μαρφίν και τους κυνηγάει ακόμα ο Χρυσοχοΐδης τότε σαν υπουργός δημόσιας τάξης του ΠΑΣΟΚ τότε και τώρα υπουργός δημόσιας τάξης της Νέας Δημοκρατίας και ακόμα δεν τους πιάνει. Δηλαδή όλα αυτά, Νίκο, είναι παρακράτος της δεξιάς.
0: Μανώλη,
2: δηλαδή,
0: μια παρένθεση μόνο σε παρακαλώ.
2: Ναι.
0: Για τον Καραϊβάζ ή για τον Γκόλια, έτσι...
2: Δεν μπορούν να βρουν τίποτα.
0: Όχι, δεν μπορούν να βρουν. Δεν είδα να κόπτονται τόσο οι νεοδημοκράτες,
2: ναι,
0: έτσι και να βγάζουν έτσι σεντόριους λόγους περί τρομοκρατίας και αριστεράς.
2: Διότι τους πήγαν να τους αποκαλύψουν. Γι' αυτό. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή ξαναζεί στη Θεσσαλονίκη εποχές του 61, του Κοτσαμάνη και του Ιωσμάν και τις δολοφονίες του Λαμπράκη.
0: Ακριβώς.
2: Γιατί? Διότι η Νέα Δημοκρατία στη Θεσσαλονίκη καταγράφεται σαν τρίτο ή τέταρτο κόμμα. Και τι κάναν τώρα? Σκοτώσανε τη φουκαριάρα, τη μάνα της υποψηφίας της Νέστορας, όπως τον λένε,
0: ναι.
2: Που κανονικά αυτή έπρεπε να επιτεθεί τώρα στη Νέα Δημοκρατία, διότι το παρακράτος της δεξιάς της Νέας Δημοκρατίας, της οποίας είναι υποψήφια, αυτή σκότωσε τη μάνα της. Και αυτά τα οποία λένε τον άκρο και αυτά είναι βλακίες. Δηλαδή όλες οι τρομοκρατίες και για ένα σκαμνί που θα κάτσει άλλο ένα σκαμνί ο Μητσοτάκης είναι και γι' αυτό. Αυτό που έγινε προχθές.
0: Μάλιστα.
2: Διότι ναι. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Το παρακράτος της δεξιάς. Αυτοί είναι οι κουκουλοφόροι που δημιουργούν, που μπαίνουν στα πανεπιστήμια. Δεν είναι τυχαίο ότι συλληφθήκανε, λέει, 40 προσαχθήκανε. 6 λέει κρατηθήκανε, αλλά δεν βρήκανε στοιχεία και τους αφήσανε ελεύθερους. Δηλαδή χαλάει αφύλα. Καίγεται η αυτήνα, μαζεύονται λέει 30, αλλά δεν προκύπτουν στοιχεία και τους αφήνουν ελεύθερους. Γιατί? Διότι απλούστατα είναι δική τους. Είναι το παρακράτος δεξιάς.
0: Το έχουμε δει αρκετές φορές αυτό και υπάρχουν και, βίντεο και φωτογραφίες και
2: ένα σωρό. Δηλαδή ο Χρυσοχοΐδης έκαψε τη Μαρφίν, ο Χρυσοχοΐδης προσωπικά. Γιατί? Διότι τότε αντέδρασε πόσο κοντά ένα εκατομμύριο κόσμο στο αυτό του ΓΑΠ.
0: Ναι, ναι.
2: Στην ένταξη.
0: Μπράβο, με τα μνημόνια και τα λοιπά.
2: Με τα μνημόνια.
0: Ναι.
2: Και αντέδρασε ο κόσμος και λέει πρέπει να τα κλείσουμε. Και σκοτώσανε τα τρία άτομα, τα δυστυχισμένα της Μαρφίν, ο Χρυσοχοΐδης. Λέει το παρακράτος του Χρυσοχοΐδη.
0: Μα υπάρχουν καταθέσεις, Μανώλη, από εκείνη και με ανάγκασαν κάποιοι να βγάλουν αυτές τις καταθέσεις. Όπου ανέφεραν ότι από τη δεύτερη κλούβα των ΜΑΤ κατέβηκαν μισόγυμνοι τύποι με μάσκες και ρόπαλα μέσα από τα ΜΑΤ. οι οποίοι κινήθηκαν προς το κατάστημα της Μαρφίν. Ναι. Και μάλιστα υπάρχει και έκθεση που λέει ότι το υλικό το οποίο κατέκαψε τους ανθρώπους αυτούς δεν κυκλοφορεί στα βενζινάδικα. Προέρχεται από, από τις βενζίνες που χρησιμοποιεί ο ελληνικός στρατός.
2: Ναι. Δηλαδή... Αυτό ακριβώς. Άρα λοιπόν, ο κόσμος να ξέρει ότι αυτό που έγινε στη Θεσσαλονίκη, ναι, είναι το παρακράτος του Μητσοτάκη, αυτοί είναι υπεύθυνοι. Έκαψανε τη δυστυχισμένη την Νέστορα, την Μάλα, ξέρω εγώ τι πώς την λένε, τη Βάγια, ναι, κλπ. Και η Νέστορα πρέπει να κατηγορήσει τώρα την Νέα Δημοκρατία που της κάψε την μπάλα της. Εάν έχει λίγο-λίγο αυτή και δεν είναι τελείως βαλμένη μέσα στη Νέα Δημοκρατία και δεν μπορεί να δει την πραγματικότητα.
0: Μανώλη, λοιπόν,
2: να ψάξουν τώρα το παρακράτος δεν κάτσε να το ξέρει αυτός ο κόσμος. Ότι καθίσταται ο Μητσοτάκης και το κράτος και το παρακράτος του Μητσοτάκη πολύ επικίνδυνο. Mm-hmm. Λοιπόν, καλό μεσημέρι.
0: Μας γυρίσανε πίσω 60-70 ναι, χρόνια.
2: Την εποχή του 61, την εποχή του Γκοτζαμπάνη και του Ζωσμά και των άλλων καθαρμάτων της Θεσσαλονίκης. Το ίδιο ακριβώς.
0: Έτσι, έτσι ακριβώς. Μάλιστα. Έγινε, Μανώλη, σε ευχαριστώ
2: για την παρέμβαση.
0: Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, έκανε και την παρέμβαση ο Μανώλης Καλλιγιάννης. Τα πήρε κρανίο, βέβαια, με αυτά τα οποία συμβαίνουν σε αυτή τη χώρα. Δηλαδή, είμαστε στην Ελλάδα του 2026 και βρέθηκε ένας κούλης τώρα, έτσι, να δημιουργήσει όλες αυτές τις καταστάσεις. Δεν κοιτάει το χαμό που γίνεται με τα σκάνδαλα και με όλα αυτές, το φαγωπότι που έχει πέσει εις βάρος του ελληνικού λαού, έτσι, όλο αυτό. Εις βάρος του ελληνικού λαού είναι όλο αυτό. Μην νομίζετε, δηλαδή, κάποιοι πιστεύουν ότι, άμορε, λέει, φάγαν τα λεφτά, εντάξει, δεν τρέχει τίποτα. Αυτά είναι χρήματα και θα μπορούσαν αυτά τα χρήματα να δοθούν στον ελληνικό λαό για καλύτερη ζωή, για καλύτερη ποιότητα ζωής, ή να πάνε στην υγεία ή να πάνε στην παιδεία ή οπουδήποτε αλλού. Αυτό το οποίο συμβαίνει πραγματικά είναι, δηλαδή, εντάξει, τα είχαμε αφήσει στη μνήμη μας σαν οι όσοι δεν τα είχαν ζήσει τότε, όπως και εγώ δεν τα είχα ζήσει, αλλά έχω διαβάσει και παραμένουν βέβαια στη μνήμη. Μας τα επαναφέρει τώρα ποιος, αυτός που είναι πάνω, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που ίδιες περιπτώσεις, μην πάμε και μακριά δηλαδή, γιατί αν πάμε και στο Μακαρίτη του πατέρα του, να θυμηθούμε και αυτή την υπόθεση Τεμπονέρα, που τελικά ο θήτης, ο Καλαμπόκας, ναι, πώς λεγόταν αυτός, τον κάνανε μετά και διευθυντή τράπεζας. Εντάξει, τώρα τι να πει κανείς με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν υπάρχει κόσμος ο οποίος μπορεί να πιστέψει όλα αυτά τα οποία σερβίρει αυτή η κυβέρνηση. Αναρωτιέμαι. Ίσως να υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να τα πιστεύουν. Γιατί προφανώς μπορεί να μην γνωρίζουν ιστορία, μπορεί να μην γνωρίζουν πολλά πράγματα ή η πολιτική για αυτούς να είναι πολύ μακρινό, έτσι, όχι σπόρο, αλλά υπόθεση. Μάλιστα. Λοιπόν, βέβαια, εντάξει, να έχουμε αρκετά να πούμε και σήμερα. Θα έχουμε μετά στη συνέχεια, γιατί σε λίγο θα έχουμε και τον κύριο Τίμο Χατζηλαγό να συζητήσουμε πάνω σε αυτό το θέμα. Θα ακούσουμε και την Ντόρα την Μπακογιάννη, η οποία μιλάει για το Σαμαρά, βέβαια, έτσι, για το Σαμαρά, όπου τον αναφέρει ως προσωποποίηση, λέει, της υποκρισίας. Δηλαδή, αναφέρει ως προσωποποίηση, λέει, της υποκρισίας. Δηλαδή,

0: τη Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι η Νέα Δημοκρατία αυτή. Έτσι μου λέτε εσείς. Έτσι με τα τηλεφωνήματά σας, που δεν είναι λίγα, είναι πάμπολα τα τηλεφωνήματά σας. Και βγαίνει τώρα ως δεκανίκη και αυτή για να σώσει τώρα τον Κυριάκο, τον Κούλη. Γιατί ξέρουν πολύ καλά, δεν ξέρω αν ποια κυβέρνηση θα βγει. Εύχομαι να μην είναι η κυβέρνηση, ξέρετε, η αυτοδύναμη. Εγώ, εμένα μου αρέσει να είναι, σας το έχω πει και άλλη φορά, στυλ ευρωπαϊκού. Δηλαδή να έχουμε 2-3 συνδυασμούς για να μπορεί να υπάρχει και ο έλεγχος μέσα, να μην υπάρχει αυτό που λένε αποφασίζω και διατάσω. Τώρα για τη σταθερότητα της χώρας, αυτά είναι παραμυθάκια, γιατί για κοιτάξτε τις άλλες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν 2-3 κόμματα μέσα ή και 4 και 5. Έχουν πάει κατά διαόλου όπως εμείς. Έχουν τελειώσει όπως και εμείς. Χρωστάνε και ο κόσμος πεινάει όπως και εμείς. Όχι. Για να τα βάζουμε στη θέση τους και να βλέπουμε και τους άλλους. Να μην έχουμε εδώ αυτό το αφήγημα ότι η αυτοδύναμη κυβέρνηση και αυτή θα μας σώσει. Είδαμε πόσο μας έσωσε ο Μητσοτάκης. Είδαμε πόσο μας έσωσαν και οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Όλοι αυτοί μας σώσανε. Αλλά τελικά, εντάξει, να το ξαναπώ, σώσαν τους εαυτούς τους και σώσουν τους εαυτούς τους. Και εσύ ζουλάς την κοιλιά σου ή βάζεις το χέρι στη τσέπη και ψάχνεις να βρεις και το ζένιτς για να πάει να ψωνίσεις στο σούπερ μάρκετ. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, πάμε για διαφημίσεις.
1: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
2: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα, 1+1 δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Dixan, μόνο 9,82. Μαλακτικά Lenor, 59 μεζούρες, μόνο 3,99.
2: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
5: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
4: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
5: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
5: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
4: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
6: Σαρώνεις την άσφαλτο.
7: Σκίζεις τα κύματα.
6: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
7: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
6: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
7: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
6: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
7: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
6: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
7: Για Μότο και Μαρίν,
6: στο Μένεγα θα έρθεις.
8: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273 40 06 93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 82 24 381 και 69 84 88 62 88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
9: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
10: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
9: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, κατευθείαν από το καϊκί, στο πιάτο σας.
10: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμα.

0: Επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
1: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
0: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-0-95-600
1: και 6977-8093-89.
0: Εστιατόριο Κοχύλι.
1: Από το Κοχύλι
0: στα Χίλι.
2: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση. Η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
3: Ράδιο Σάμος.
4: FM στους 102.

0: Έχω μηνύματα πάρα πολλά. Η Μαρία μου λέει: συμφωνώ, λέει, σε αυτά που είπατε και η αναφορά σας για την ιστορία του παρακράτους της δεξιάς. Η δεξιά, λέει, ήταν η καταστροφή αυτής της χώρας και απορώ πως μέχρι και σήμερα υπάρχουν άνθρωποι που στηρίζουν αυτό το πράγμα και να τα αποτελέσματα με αυτές τις προβοκάτσιες τις οποίες κάνουν, με αποτέλεσμα να δημιουργήσουν φόβο και πανικό σε αυτόν τον κόσμο.
1: Να ξεφαντώνει, να υποκλίνεται, να σέρνεται, να ξερογλύβει τα ψυχία, να επέρεται.
0: Έχω και άλλα μηνύματα, θα τα πω μετά, γιατί από ό,τι βλέπω η καλλιέργεια του φόβου και του πανικού είναι ένα πράγμα το οποίο αυτό ακριβώς κάνει αυτή η κυβέρνηση. Έτσι. Πάμε 60-70 χρόνια πίσω. Όχι, δεν πάμε. Πάμε και επί χρόνια Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Υπόθεση Τέμπονερα, τι ανέφερα πριν. Έτσι, με τον Καλαμπόκα, τότε στις κινητοποιήσεις, στις μαθητικές κινητοποιήσεις που γίνονταν το 90-91. Και πάμε και πιο πίσω με την δολοφονία, όπως ανέφερε και ο Μανώλης ο Καλλιγιάννης, για την δολοφονία του Λαμπράκη. Έτσι, που από τον Εμμανουήλ Εμμανουηλίδη και τον άλλον τον Σπύρο Κοντζαμάνη. Εντάξει, ωραία, καλά πάμε. Για να πάμε να συνομιλήσουμε τώρα, γιατί έχω τη χαρά να έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Τίμο Χατζηλαγό. Κύριε Χατζηλαγέ, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Μιχαήλ.
0: Τι γίνεται, κύριε Χατζηλαγέ, πώς βλέπουμε ότι αντί να πηγαίνουμε μπροστά, πάμε πίσω και πάλι.
2: Αρχίσανε τα όργανα.
0: Έτσι, γιατί κάποιοι θα χάσουν την κουτάλα και με το ζουμί, από ό,τι φαίνεται, και όχι μόνο.
2: Αρχίσαν τα όργανα με τη λογική ότι αυτή η παρακρατική και προβοκατόρικη πράξη, γιατί αυτή η ενέργεια, αυτό είναι προβοκατόρικη.
0: Αυτό το δείχνει ξεκάθαρα. Ναι.
2: Και βέβαια απολύτως καταδικαστέα. Mm-hmm. Λειτουργεί και ενεργοποιείται μέσα από ένα παρακράτος και αξιοποιείται από το σύστημα, mm-hmm, κυρίως για την καταστολή και του λαϊκού κινήματος, και επιβάλλει, δηλαδή δίνει τη δυνατότητα αυταρχισμού απέναντι στην κοινωνία και στις κινητοποιήσεις, στις διεκδικήσεις της, και ανασύρει, mm-hmm, παράλληλα θεωρίες αντιεπιστημονικές περί δύο άκρα και τα λοιπά. Αυτά τα ακούσαμε, έτσι.
0: Ναι.
2: Και τελικά στοχοποιείται στην ουσία η πάλη που δίνει ο λόγος μας καθημερινά για την επιβίωσή του. Στοχοποιούνται οι αγώνες της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων που σήμερα υποφέρουν μέσα από αυτές τις πολιτικές διαχρονικά, mm-hmm, και που ουσιαστικά θα πρέπει να μείνουν, να περάσει, αν θέλετε, ένας φόβος στην κοινωνία, να ενδυναμώσει η καταστολή και να δικαιολογηθούν και πράγματα. Δηλαδή σήμερα αυτό που έγινε, έτσι, δίνει τη δυνατότητα στην κυβέρνηση να δικαιολογήσει την παρουσία και την καταστολή με τα ΜΑΤ, με την αστυνομία, με τα μέσα καταστολής που έχει τα λιβά και τους μηχανισμούς και το κίνημα, και να ξαναπροβοκάρει. Και τα έχουμε ζήσει αυτά.
0: Να καλλιεργήσει
2: δηλαδή
0: το
2: φόβο. Ο ελληνικός λαός δεν έχει να... Έχει τα βιώματά του και γνωρίζει πολύ καλά τι συμβαίνει τώρα αυτή τη στιγμή. Είναι και γεγονός ότι πάμε σε εκλογές. Καταλαβαίνετε, γι' αυτό σας είπα στην αρχή, ξεκινήσαμε, περνάει τη λογική ότι, εντάξει, χτυπήθηκαν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, γιατί, γιατί έκαναν φιλολαϊκή πολιτική, δεν ξέρω τι άλλο.
0: Έλατε, εντάξει, γιατί πραγματικά, ναι.
2: Έτσι. Αυτό όμως περνάει και ένα μήνυμα στη συνείδηση της κοινωνίας. Προσπαθούν μάλλον να περάσουν και ένα μήνυμα στη συνείδηση της κοινωνίας ότι η Νέα Δημοκρατία είναι μια απαραίτητη δύναμη που εξασφαλίζει σταθερότητα και τα λοιπά, και ας πεινάμε λοιπόν και ας υποφέρουμε και ας τελειώνει ο μισθός στα μισά του μήνα και ας περικόπτονται δικαιώματα δημοκρατικά και λαϊκά.
0: Έτσι, ναι.
2: Αρκεί να έχουμε σταθερότητα. Σταθερότητα προς τι και τα λοιπά δεν το έχουμε καταλάβει ακόμα. Σταθερότητα έχει το μεγάλο κεφάλαιο, βέβαια, που αυγαταίνει τα πλούτη του κάθε μέρα, τα κέρδη του, έτσι.
0: Έτσι.
2: Ενεργειακοί όμιλοι, τράπεζες, ιστορίες. Σταθερότητα ελληνικός λαός δεν κατάλαβα που την έχει. Όταν το είπα σαν αστείο χθες,
0: ναι,
2: πήγα να πάρω κάποια πράγματα που παίρνω κάθε μέρα, αγοράζω από το φέριτερ, και το έδωσα από λάθος μου. Περισσότερα λεφτά από αυτά που του είχα δώσει χθες που ναι. με βάση την αξία τους. Και μου λέει παραπάνω μου δίνεις, να έχουμε μια δημοκρατία. Ξέρεις τι σου ξημερώνει αύριο το πρωί.
0: Είμαστε λάτσι.
2: Το σούπερ μάρκετ. Εντάξει.
0: Έτσι ακριβώς είναι.
2: Λοιπόν, να έχουμε μια δημοκρατία. Λοιπόν, αυτή είναι η σταθερότητα την οποία επικαλούνται και έχουν και το θάρρος μετά εγκληματικές αντιλαϊκές πολιτικές και στα θέματα υγείας και στα θέματα κοινωνίας να αρπάζουν τα φάνητα σπίτια των ανθρώπων, των εργαζομένων και μια σειρά άλλα τεράστια προβλήματα που έχουν ανοίξει σε αυτή την κοινωνία, πληγές κυρίως
0: κοινωνικές,
2: να μας επικαλούνται τη σταθερότητά τους. Είναι και λίγο γελίο, ας πούμε, σαν επιχείρημα να το επικαλούνται. Δεν έχει νόημα και δεν έχει καμιά εξυπνάδα. Είναι εντελώς γελίο και ηλίθιο, ας πούμε.
0: Δεν κολλάει.
2: Είναι ηλίθιο. Δεν νομίζω ότι περνάει στην ελληνική κοινωνία αυτό το μήνυμα.
0: Ναι.
2: Και αυτή η στάση, η προπαγανδιστική, τέλος πάντων.
0: Μα εδώ περίεπλεξε...
2: Η κοινωνία γνωρίζει, οι εργαζόμενοι γνωρίζουν.
0: Ναι. Εδώ ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυρανάκης, σαν να μιλάει ο Μητσοτάκης βέβαια, από εκεί έχει γραμμή, είναι περίεπλεξε τον Ελλάς, τον απελευθερωτικό στρατό, που ήταν κάτω των δυνάμεων κατοχής, με το σήμερα και με το Τσίπρα. Δηλαδή, καταλαβαίνουμε τώρα, δηλαδή, βέβαια είναι και ανιστόρητος, γιατί ο εμφύλιος δεν ήταν ο Ελλάς, ήταν ο δημοκρατικός...
2: Ξέρετε κάτι.
0: Στρατός
2: δεν
0: Ελλάδας.
2: Είναι ανιστόρητοι. Ξέρουν.
0: Α, ξέρουν, ναι.
2: Ξέρουν. Δεν λένε τίποτα τυχαίο.
0: Μάλιστα.
2: Μην θεωρήσουμε ότι λένε τίποτα τυχαίο. Έχουν στόχο και στόχο αυτά που λένε. Αυτός που δεν ξέρει είναι κάποια μερίδα του κόσμου και κυρίως οι νέοι που μπορεί να τον μπλέξουν αυτό. Ναι. Δηλαδή ο Ελλάς να ήταν και στον εμφύλιο, παράδειγμα.
0: Ναι.
2: Αυτό να το καταλάβω. Βέβαια. Εδώ επιχειρείται και μέσα από αυτά τα πράγματα, με τα ιδεολογήματα αυτά, τα ανήκουστα, τέλος πάντων, σαν να πέρασαν αιώνες από την νεότερη ιστορία της Ελλάδας και δεν έχουμε γνώση, έχουμε μεγάλη γνώση και εμείς σαν Κομμουνιστικό Κόμμα επιχειρούμε αυτή τη γνώση να τη μεταδώσουμε στην κοινωνία για αυτή την περίοδο και γι' αυτό οι εκδηλώσεις μας αυτές που κάνουμε, αν τις παρακολουθείτε εξάλλου, και για την εθνική αντίσταση, αλλά κυρίως για το δημοκρατικό στρατό φέτος, ακριβώς για να μην ξεχαστεί αυτό το γεγονός, το μοναδικό ταξικό γεγονός που είχαμε στην νεότερη ιστορία της Ελλάδας.
0: Ακριβώς.
2: Μεγαλειώδες. Έτσι. Μεγαλειώδες σε όλα τα επίπεδα και σε όλες τις εκφάνσεις. Ο κύριος Κυρανάκης και όλοι αυτοί προσπαθούν να ξαναγράψουν την ιστορία και μην ξεχνάτε ότι αυτό το δρομολόγιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου εξίσωσε τον κομμουνισμό με τον φασισμό, τον σοσιαλισμό με τον φασισμό.
0: Σωστά.
2: Και προσπαθεί εδώ και δεκαετίες να παραποιήσει ιστορικά γεγονότα, μηνύματα, διδάγματα κτλ. Είναι άθλιοι. Είναι άθλιοι. Γιατί όταν στερήσεις την ιστορία, την πραγματική του ιστορία ενός λαού, ο λαός χάθηκε. Αυτό θέλουν. Να χαθεί η μνήμη των λαών, να χαθεί η μνήμη της αντίστασης των λαών απέναντι στους Γερμανούς, Ναζί και άλλους κτλ. Βούλγαρους και πάει λέγοντας, φασίστες. Και κάθε περίοδο, να χαθεί η μνήμη από τις δεκτορίες του Φράγκο και τα λοιπά στην Ισπανία και άλλων πολλών.
0: Και Ζελένσκι.
2: Αυτό τους εξυπηρετεί.
0: Ναι.
2: Αυτό τους βολεύει για να περνάνε πολύ καλύτερα την πολιτική τους και εν πάση περιπτώσει να έχουν και τα υποτίθεται τα ιστορικά επιχειρήματα να την περάσουν. Και βέβαια να συγκεντρώσουν την κοινωνία, να χειραγωγήσουν την κοινωνία μέσα σε δύο πόλους, έναν αυτόν τον φιλελεύθερο γυναικαπόλο που εκφράζεται σήμερα με τη Νέα Δημοκρατία και έναν τον σοσιαλδημοκρατικό που στην Ελλάδα εκφράζεται με το Νελάς, με το Πασόκ και με όλους αυτούς ας πούμε γύρω που προσπαθούν να πάρουν κάνα κομματάκι σοσιαλδημοκρατικό από την πίτα της σοσιαλδημοκρατική. Εκεί να ελεγχθεί το παιχνίδι, εκεί να συγκεντρωθεί ο κόσμος, εκεί να επιλέγει πλέον τη μοίρα του και να επιλέγει και με ποιο βαμαστή γιο θα τον βαρέξουν. Ευτυχώς στην Ελλάδα υπάρχει το Κομμουνιστικό Κόμμα και έχει μια δράση τεράστια και δεν εννοώ τα ποσοστά του, τα ποσοστά του αυξάνονται, χαραπάει, αλλά η επιρροή του στην κοινωνία, επειδή είναι ένα κόμμα τίμιο, το πλέον τίμιο κόμμα που στάθηκε απέναντι στα προβλήματα διαχρονικά και ιστορικά της κοινωνίας, που μάτωσε, πάλεψε, έδωσε χιλιάδες νεκρούς για την ελευθερία, τη δημοκρατία και τα δικαιώματα του κάθε ανθρώπου. Έτσι, ευτυχώς λοιπόν και υπάρχει αυτό το κόμμα, το οποίο παλεύει και το φασισμό, από όπου και να προέρχεται, παλεύει και τη σοσιαλδημοκρατία, παλεύει και την νεοφιλελεύθερη πολιτική. Αυτό το σύστημα, γιατί αυτά όλα είναι αυτό το σύστημα που ζούμε, που είναι ο καπιταλισμός, άρα παλεύει τον καπιταλισμό κατά μέτωπο.
0: Ναι, αλλά σου λέει ότι άμα βγουν οι κομμουνιστές θα σου πάρουν το σπίτι, έτσι.
2: Εντάξει, το λένε αυτό, αλλά μάλλον το λέγανε.
0: Το λέγανε, ναι. Έχει το λέγανε,
2: τώρα τους το παίρνει η τράπεζα.
0: Δεν κολλάει τώρα το αφήγημα, ναι.
2: Τώρα τους, ναι, τώρα τους το παίρνει. Ή ας πούμε ότι άμα βγουν οι κομμουνιστές θα τρώμε με κουπόνια. Τους, μας ταΐζει ο Μητσοτάκης κουπόνια, δε.
0: Ναι, ναι.
2: Και αυτός ο μύθος έπεσε.
0: Δυστυχώς, δεν ξέρω κύριε Χατζηλαγή, αυτό το οποίο όμως συμβαίνει, γιατί πράγματι είναι μια, θα πείτε, δεν ξέρω αν η ιστορία κάνει κύκλους, αλλά αυτοί προσπαθούν να φέρουν πάλι και έχουν καλλιεργήσει αυτό το εμφυλοπολεμικό, δηλαδή έχουμε ακούσει και τον άλλον αυτόν της υγείας και διάφορους άλλους και να λέει οι αριστεροί φωνάζουν, οι αριστεροί, οι μίζεροι, οι αριστεροί που δεν έχουν δίκιο κτλ. Για τα νοσοκομεία
2: και τεμπέληδες, αυτά δεν λέει.
0: Καλά, αυτό το τεμπέληδες το είπε και η Κίμπερλι, έτσι, την οποία χαιρετάνε και αγκαλιάζουν και φιλάνε όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί της.
2: Που προηγουμένως μας είχε πει τεμπέληδες, έτσι.
0: Και τεμπέληδες και χαϊρεύτους και σκυλάκια που κατουράνε στο χαλί και θα τους μας εκπαιδεύσει κιόλας.
2: Για να τα ξαναπερνάμε στην γη μας κάποια πράγματα, να ανακαλούμε.
0: Ναι, αλλά κανένας από αυτούς που τη συνάντησε, γιατί αυτό εμένα μου είχαν εντύπωση, γιατί εντάξει, ξεκίνησε από το Σαμαρά και τους πήρε όλους στη γραμμή τους.
2: Εκτός τον Κουτσούμπα.
0: Εκτός
2: του Κομμουνιστικού Κόμματος.
0: Ναι, ναι, καλά, εκεί.
2: Προφανώς και δεν θα βρεθεί.
0: Λοιπόν, και, και βγήκαν φωτογραφίες μαζί της, ο Τσίπρας και τα λοιπά. Δηλαδή, αυτό το πράγμα, δηλαδή, ότι η αξιοπρέπεια έχει αυτών των ανθρώπων, των πολιτικών αυτών ανθρώπων, των αρχηγών, είναι όντως την έχει κατουρίσει ένα σκυλάκι, όπως είπε η Κίμπερλι, και βγαίνουν φωτογραφία μαζί της. Και να χωρίς να πούν κουβέντα για αυτά που έχει πει, δεν είναι ό,τι πιο άσχημο μπορεί να.
2: Τέλος πάντων, δεν είναι μια υποκρισία που κρύβει συμφέροντα.
0: Είναι η καρέκλα η οποία βλέπουμε.
2: Και κρύβει συμφέροντα. Γεωπολιτικά τεράστια.
0: Ναι, και σου λέει
2: ένας. Η Αμερική σήμερα παρουσιάζεται στην Ελλάδα σαν ηγεμονεύουσα δύναμη μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση στο ελληνικό προτεκτοράτο.
0: Βάλαμε και το Ισραήλ μέσα, εντάξει. Δεν...
2: Ναι. Αλλά κοιτάξτε να δείτε κάτι περίεργο που συμβαίνει έτσι. Βλέπετε την παρακρατική ενέργεια που έγινε στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Που εδώ να σημειώσουμε ότι η Θεσσαλονίκη έχει μια ιστορία παρακρατικών μεγάλη, έτσι.
0: Βέβαια.
2: Και διαχρονικά με το Λαμπράκη, με όλους αυτούς τους παρακρατικούς της εποχής εκείνης, τον Κοτζαμάνη, τον Μανουηλίδη και πολλά άλλα φιντάνια, έτσι, πολλοί φασίστες, δηλαδή. Και, μην ξεχνάμε ότι στη Θεσσαλονίκη έπαιξε μεγάλο ρόλο στην κατοχή το ναζιστικό στοιχείο που επιστράτευσε Έλληνες σε τάγματα δοσιλόγων που πολεμούσαν, να θυμίσω πολλά, να θυμίσω για την Κουλέ, να θυμίσω τον ομαδικό τάφο στα Γιάννητσα, όπου εκεί Έλληνες εκτέλεσαν περίπου 300 ανθρώπους. Δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή το όνομα του ταγματάρχη, του γερμανοφασίστα, γερμανοναζί, δεν θυμάμαι, τριγυρίζει το μυαλό μου, γεράσαμε κιόλας κύριε Μιχαήλ, μεγαλώσαμε. Και το γύρα σου έρχεται μόνο. Λοιπόν, άρα η Θεσσαλονίκη και η Βόρεια Ελλάδα έχει, έχει ένα στοιχείο ισχυρό τέτοιο. Παρακρατικών το είχε και προφανώς το έχει και ακόμα. Ναι. Σε έναν βαθμό.
0: Μάλιστα.
2: Και θα δείτε σε κάθε περιοχή αυτό που είπατε προηγουμένως, σαν παρατήρηση και είναι αξιοσημείωτο, ναι, να συμβαίνουν εκδηλώσεις, προβοκάτσιες, πολιτικές πρακτικές κτλ. Προκειμένου να σας συσπηρωθεί το, το προσωπικό, το κομματικό.
0: Έτσι.
2: Προσωπικό.
0: Έτσι.
2: Για να κάνουμε μια μεταφορά στη Σάμο.
0: Mm-hmm.
2: Προηγουμένως, πριν λίγες μέρες,
0: mm-hmm,
2: ο Δήμος Ανατολικής Σάμου, ερχόμενοι κάποιοι τουρίστες, κάποιοι πρόσφυγες από την Κύπρο, σήκωσε το λάβαρο της Επανάστασης.
0: Μάλιστα.
2: Μιμούμουν στο Λυκούργο Λαθγοθέτη.
0: Uh-huh.
2: Γίνανε συσκέψεις, γίνανε εκείνο, γίνανε τ' άλλο κτλ. Αυτή τη στιγμή το, το στρατόπεδο εκεί πάνω, το Γκουαντανάμο, mm-hmm, το κίτενο, γιατί είναι, ένα,
0: ναι, ναι,
2: είναι μια φυλακή στα πλαίσια, όμοια με τον Γκουαντανάμο, χτισμένη όμως σε πρότυπα ανατολικά για να χρησιμοποιηθεί κάποια στιγμή ομιγέννητο, για μας ομιγέννητο, έτσι,
0: ναι, ναι, ναι,
2: στο μέλλον σε κάποια πιθανή σύρεξη και πάει λέγοντας. Έχει 1200 άτομα, ωραία, ήρθαν και 300. Όταν οι δικοί μας που σηκώσανε τώρα τα λάβαρα, τα επαναστατικά, πριν λίγα χρόνια, είχαν στηρίξει με νύχια και με δόντια την ίδρυση του κήτου.
0: Σωστά.
2: Θέλετε να πάμε σε λεπτομέρειες? Δεν νομίζω, ο κόσμος τις χρειάζεται.
0: Ναι.
2: Την πρακτική που εφαρμόστηκε και από περιφερειακή διοίκηση και από τοπική αυτοδιοίκηση κτλ. Προκειμένου να γίνει το ΚΙΤ και υποτίθεται, δώσανε και υποσχέσεις υπουργοί ότι θα είναι 1200 πλάς, δηλαδή 1500 στο άπειρο δηλαδή.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Που έτυχε εκεί πάνω να είναι 5-6 χιλιάδες στιβαγμένοι άνθρωποι, εξατλειωμένοι ένας πάνω στον άλλον.
0: Mm-hmm.
2: Δεν είναι, προφανώς δεν φιλοξενούνται εκεί, αποθηκεύονται ψυχές ανθρώπινες.
0: Ακριβώς. Και έτσι, υπάρχουν γιατροί, κύριε Χατζηλάκη, εκεί μέσα?
2: Λοιπόν, θα σας πω και γι' αυτό.
0: Γιατί...
2: Ναι, στη συνέχεια θα σας πω και γι' αυτό. Και λοιπόν, περάσανε ένα... Και βλέπετε ότι μόλις άρχισε ο Δήμος, η Περιφέρεια, να σηκώνουν τα λάβαρα, τα επαναστατικά, λόγω του ότι ήρθαν 300 άνθρωποι αυτοί, για να ταυτοποιηθούν, να πάρουν άσυλο, όπως είπε ο βουλευτής, γιατί είναι εξειδικευμένο το κέντρο και στελεχωμένο αυτό.
0: Mm-hmm.
2: Άρα λοιπόν το κέντρο είναι ένα κομμάτι, είναι μια δομή που χρησιμοποιείται για την διαχείριση συνολικά του προσφυγικού στην Ελλάδα και όχι μια δομή η οποία θα φιλοξενούσε, όπως λέγεται, μόνο τις ροές που θα έρχονταν στη Σάμο. Μόλις λοιπόν σηκώσανε τα λάβαρα, άρχισαν οι ακραίοι στην κοινωνία μας να βάζουν ζητήματα ξενοφοβικά, ρασιστικά, φασιστικά, πέστε τα όπως θέλετε. Και μυθεύματα και ιδεολογήματα, ονουκέστη αριθμός, ότι θα ξαναγίνουμε μουσουλμάνοι κτλ. Δηλαδή, ξέρετε εσείς, κύριε Μιχαήλ, που είσαστε ορθόδοξος χριστιανός, ανορθοδόξος σκεπτόμενος, θα αύριο το πρωί, επειδή θα έρθουν πολλοί μουσουλμάνοι εδώ,
0: ναι,
2: βουδιστές κτλ., θα μπείτε στη διαδικασία να αλλάξετε συνείδηση θρησκευτική.
0: Δεν είναι δυνατόν.
2: Το λέω πολύ ηρωνικά. Mm. Πολύ ηρωνικά. Εγώ ξέρω ότι ο κύριος Μιχαήλ κάθε Κυριακή θα πηγαίνει στην εκκλησία, ανάβει κυρί, θα ακούει την ακολουθία, έτσι.
0: Ναι.
2: Αλλά άμα έρθει πολλούς μουσουλμάνους εδώ στο ΚΙΤ, θα κληθείτε να αλλάξετε θρήσκευμα. Έτσι λένε. Θα γίνουμε μουσουλμάνοι. Συμφωνείτε και διαφωνείτε?
0: Εγώ να πω και το κάτι άλλο, γιατί όσοι χριστιανοί είναι και πιστεύουν, ας πούμε, στο χριστιανισμό, ο Χριστός είπε και μια λέξη, έτσι, αγαπάτε αλλήλους. Δεν είπε μισείτε τους μουσουλμάνους και τους βουδιστές.
2: Και όχι μόνο.
0: Έτσι, για να ξέρουμε και τι λέμε.
2: Και όχι μόνο.
0: Ναι,
2: είπε για τον ξένον, είπε για, για τη φιλοξενία.
0: Ακριβώς.
2: Του δυστυχισμένου ανθρώπου και του κατατρεγμένου.
0: Έτσι.
2: Είπε πολλά. Αυτοί οι όψιμοι χριστιανοί βέβαια,
0: ναι,
2: που παρουσιάζονται σαν χριστιανοί και έχουν πάθει...
0: Μεγάλο σταυρίτες. Ναι,
2: όχι μόνο, έχουν πάθει πρόβλημα με τη μέση, με τις μεγάλες μετάνοιες. Λένε δώστε μας και ένα πολυβόλο και με το που έρχονται οι βάρκες κοντά τους πυροβολούμε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: εντελώς ορθόδοξη αντίληψη, έτσι.
0: Βέβαια.
2: Και εντελώς χριστιανική.
0: Α, αυτό δεν έρχεται, ναι.
2: Ακούσαμε λοιπόν και όλα αυτά. Ακούσαμε, είδαμε λοιπόν μια κοινωνία να αρχίζει να συγκρούεται και να συμμαζεύεται το ψηφοθερικό, η ψηφοθερική πελατεία. Αυτό πάνε να κάνουν τώρα.
0: Μάλιστα.
2: Στη Σάμο με πρόφαση, με αφορμή αυτό, στη Θεσσαλονίκη κάτι άλλο. Και, δηλαδή σε λίγο καιρό φοβούμαστε ότι αυτά τα γεγονότα, mm-hmm. προκειμένου η κοινωνία να να συνταχθεί σε ό,τι αφορά τα συμφέροντα των μεγάλων κάτω από τα αστικά κόμματα όπως είναι η Νέα Δημοκρατία και τα λοιπά, και να μην ξεφύγει, μην λοξοδρομήσει προς κανένα κουκουέ και τα λοιπά και τα λοιπά, και να τρομοκρατηθεί βέβαια προηγουμένως για να το κάνει αυτό, mm-hmm. θα δούμε πολλά τέτοια περιστατικά.
0: Μάλιστα. Για να θέλω να πάω σε ένα θέμα, κύριε Χατζηλαγγέ, γιατί mm-hmm. πραγματικά το είδα εκεί στην Πάτρα, ο κύριος Πελετίδης, ο ναι. κομμουνιστής δήμαρχος. Γιατί έτσι τουλάχιστον, δηλαδή ο άνθρωπος με αυτά που κάνει, αυτό δείχνει και το ήθος και την εντιμότητά του, και αν προστατεύει το λαό και θέλει να είναι καλά ο λαός. Δημιούργησε εντελώς δωρεάν κατασκηνώσεις για τα παιδιά.
2: Για πολλές χιλιάδες παιδιά.
0: Για πολλές χιλιάδες παιδιά. Μάλιστα. Και εγώ λέω τώρα, επειδή είστε και δημοτικός σύμβουλος, επικεφαλής της Λαϊκής Συσπήρωσης εδώ στο Δήμο Ανατολικής Σάμου, mm-hmm. ρωτάω, έχει περάσει από το μυαλό του Δημάρχου από εδώ, μήπως κάτι τέτοιο θα μπορούσε να...
2: Κοιτάξτε, κύριε Μιχαλή, για να μην παίζουμε τώρα μεταξύ μας.
0: Δεν ξέρω τώρα, γιατί...
2: Το... Όχι μεταξύ εμού και...
0: Γιατί έχει πάρει και κάτι εκατομμύρια, ας πούμε, για το μεταναστευτικό και ένα σωρό άλλα, ας πούμε, τα οποία δεν ξέρω πού έχουν πάει. Ναι.
2: Οι κομμουνιστές, δήμαρχοι, βάζουν μπροστά στο επίκεντρο πλέον της δράσης τους, της δουλειάς τους και τα λοιπά, της δουλειάς που κάνουν στο Δήμο,
0: ναι.
2: τον άνθρωπο και τις ανάγκες του.
0: Mm-hmm.
2: Γύρω από αυτό το κέντρο λειτουργεί όποια δράση του Δήμου. Και οι άνθρωποι και τα παιδιά που θα φιλοξενηθούν, τα χιλιάδες παιδιά που θα φιλοξενηθούν σε αυτές τις δομές, δωρεάν.
0: Εντελώς δωρεάν, ναι.
2: Όπως δωρεάν γίνονται ο Δήμος. Έχει κάνει φροντιστήριο δωρεάν για τα παιδιά που δίνουν πανελλήνιες, για τα παιδιά που ακόμα και του Δημοτικού.
0: Mm-hmm.
2: Και δωρεάν γεύματα σε όλα τα παιδιά του Δήμου. Τι να σας λέω τώρα. Είναι ένας κατάλογος ατέλειωτος με πολιτικές οι οποίες στηρίζουν την ανάγκη του ανθρώπου και την αξιοπρέπειά του. Αυτά είναι θέματα που τα σκέφτονται και τα πράττουν λόγω πολιτικής στάσης και άποψης και συνείδησης μόνο οι κομμουνιστές. Τώρα δεν ξέρω, ας μου βρεθεί κάποιος να μου πει ότι αυτό που γίνεται στην Πάτρα, που γίνεται στο Χαϊδάρι, που γίνεται στην Πετρούπολη, που γίνεται στην Κεσαριανή, το γίνεται και σε άλλους δήμους. Δεν νομίζω ότι θα βρουν.
0: Όχι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
2: Και να σας πω και κάτι άλλο. Αυτοί οι δήμαρχοι, όταν κρίνονται στο τέλος της τετραετίας από τον κόσμο, βγαίνουν καθαροί, πεντάλευκοι. Όσοι μας ακούνε θα καταλάβουν τι εννοώ.
0: Βέβαια, και καταλαβαίνουν και σαν μήκες εδώ. Ναι.
2: Ωραία. Αυτοί οι δήμαρχοι λοιπόν υποστήριξαν και θα υποστηρίζουν τους εργαζόμενους τους δήμους, θα υποστηρίζουν την μόνιμη εργασία των ανθρώπων και έχουν μπει μπροστά σε άπειρες κινητοποιήσεις όχι μόνο των υπαλλήλων των δήμων του και της κοινωνίας γενικότερα. Την ίδια στιγμή που με το νέο κώδικα,
0: mm-hmm.
2: Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ στήριξαν το διάταγμα Βορύδη, που ξέρετε τι λέει. Αν ένας εργαζόμενος είναι αορίστου χρόνου, mm-hmm. ή μάλλον ορισμένου χρόνου, και εν πάση περιπτώσει καλύπτει μόνιμες και πάγιες και διαρκείς ανάγκες,
0: mm-hmm.
2: και απολυθεί και προσφύγει στη δικαιοσύνη, όπως έχουμε και στη Σάμο τέτοια παραδείγματα και σε όλους τους δήμους. Ο Βορύδης λοιπόν, ξέρετε εκείνος με το τσεκούρι,
0: δίνουμε
2: και την εικόνα. Είχε βγάλει ένα διάταγμα όταν ήταν υπουργός εσωτερικών και έλεγε ότι υποχρεούνται οι Δήμοι να εφησιβάλλουν την πρωτόδικη απόφαση, δηλαδή αν είναι θετική η απόφαση, να την εφησιβάλλουν, υποχρεούνται. Mm-hmm. Και αν δεν το κάνουν, είναι ποινικό αδίκημα, πειθαρχικό αδίκημα κτλ. Κτλ.
0: Mm-hmm.
2: Έτσι. Σκεφτείτε τώρα πώς παίζουν με τους ανθρώπους, τις ανάγκες, τις οικογένειες, με τα παιδιά αυτών των οικογενειών.
0: Mm-hmm.
2: Ήταν λοιπόν αυτοί που θα μας βγουν αύριο έξω και θα μας λένε για δικαιώματα και τα λοιπά και ότι θα κάνουν, θα ράνουν, όπως μας τα έχουν ξαναπεί, θα ασκήσουν το μνημόνιο με ένα νόμο και αυτά. Που και που κάνα πραξικοπηματάκι όπως εκείνο του...
0: Ναι και όχι.
2: Ορίστε.
0: Για το ναι και το όχι.
2: Ακριβώς, το δημοψήφισμα. Εντάξει, παιδί μου, πραξικοπηματάκι το ναι, να το κάνουμε όχι, δεν τρέχει και τίποτα.
0: Ψιλοπράγματα τώρα είναι.
2: Ψιλοπράγματα, ναι. Το φαΐ να βγαίνει. Εν τέλει, το φαΐ να βγαίνει στο τέλος της μέρας και το φαΐ που βγαίνει, που πρέπει να βγαίνει κατά αυτούς, είναι τα τεράστια κέρδη των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων.
0: Ακριβώς.
2: Και το φαΐ να βγαίνει με κάθε τρόπο.
0: Δεν ξέρω,
2: είτε με το παρακράτος, είτε με την καταστολή του λαϊκού κινήματος που θα ισχυροποιηθεί λόγω αυτών των πραγμάτων, λόγω αυτών των ενεργειών στη Θεσσαλονίκη, με πολλούς τρόπους δηλαδή, πρέπει να βρεθεί, να βρίσκεται καθημερινά χώρος κερδοφορίας των μεγάλων επιχειρησιακών μονάδων.
0: Και κύριε Χατζηλάκη, είναι και τα άλλο, ας πούμε. Μην ξεχάσουμε και τα μνημόνια, γιατί τότε υπόθηκαν και πάρα πολλά ότι θα έχουμε χαρτί τουαλέτας και αν δεν...
2: Κοιτάξτε, κυρία Βούλτεψη, που το είπε τότε, χρειαζόταν πολλά ρολά τη μέρα. Δεν το ξανάπε. Και φοβήθηκε η γυναίκα ότι αν έχουμε πρόβλημα, πού θα τα βρω εγώ τα 10 ρολά τη μέρα που θέλω.
0: Καλά,
2: η διαχρήση. Μην το παραξηγείτε, σας παρακαλώ.
0: Όχι, είναι από τα ευφυές άτομα της Νέας Δημοκρατίας.
2: Ναι, μην το παραξηγείτε. Είχε προσωπική ανάγκη, χαρτί τουαλέτας η κυρία Βούλτεψη πολύ και τρομοκρατήθηκε. Λες, αν βγούμε από τα μνημόνια, πού θα βρω χαρτί. Από την Κίνα έρχεται το χαρτί. Εξάλλου δεν παράγεται και τίποτα στην Ελλάδα πια.
0: Δυστυχώς.
2: Και το χαρτί απ' έξω έρχεται.
0: Έτσι. Μάλιστα. Κύριε Χατζηλακή, ευχαριστώ πάρα πολύ. Για
2: να είστε καλά, κύριε Μιχαήλ. Να είστε καλά.
0: Χαρά σας. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, συνομιλήσαμε με τον κύριο Τίμο Χατζηλακού, είναι μέλος του ΚΚΕ και επικεφαλής λαϊκής συσπήρωσης στο Δήμο Ανατολικής Σάμου. Πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά έχουμε, μάλλον έχετε να ακούσετε αρκετά.
3: Ράδιο Σάμος FM στους 102. Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει 3, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
4: Σχεδιάζεις διακοπές? Εμείς τις προσφορές. Pils ή παγωτά Ice Dream 3,69. Μιμίκος ή χρυσά αυγά μείον 35%. Ποντίκι Μόσχου 10,95. Γύρος εν Ελλάδη 4,40. Γάλα με βγάλ 1,19. Τένα 8,75. Αροξόλ 3,90. Φέρι 2,78. Πάμε μπαζάρ!
3: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
5: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
3: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
5: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
3: Πάνελ.
5: Περίφραξη.
3: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
5: Είδη κυγκαλερίας.
3: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
5: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρηση. Τους.
3: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
5: Τηλέφωνα 2273-035-426
3: και 6976-5573-49.
5: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
6: Υπέροχος προορισμός. Θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Villaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Villaro Seaside, κοντά στο νέο αληφτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
7: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978 812208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
8: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
9: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273 078 002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
10: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει κόκκινη πουά μπλούζα με την κιτρινοπράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πουν οι ειδικοί τις ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Να σκάσουν όλες.
11: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλόβαση Σάμου.
10: Πρίσμα. Καλέ αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
6: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730 61673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
12: Ράδιο Σάμος
13: FM στους 102.

0: Εδώ λοιπόν είμαστε πάλι, Ράδιο Σάμος στους 102 και βέβαια να πάω στα μηνύματα, μου λέει ο Δημήτρης εδώ, εγώ πιστεύω και τρεις και τέσσερις να είναι, πάλι θα φάνε τον Αγλέωρα, θα τα μοιράσουν μεταξύ τους, γιατί είναι πολλά τα λεφτά Άρη. Μάλιστα, το έχεις πάρει αυτό το πολλά τα λεφτά Άρη από τη γνωστή εκείνη τη τηλεοπτική σειρά. Αυτό ακριβώς θέλω να καλλιεργήσουν, Δημήτρη, το φόβο και όλα αυτά για να ξαναβγούν αυτοί να φάνε, έτσι. Αυτό είναι το παιχνιδάκι τους, είναι γνωστό, γνωστό. Και γι' αυτό θα πρέπει όλοι να αντισταθούμε σε αυτό το φαινόμενο του φόβου που καλλιεργούν με διάφορους τρόπους και με ψεύτικες ειδήσεις που οι ίδιοι βγαίνουν και μας λένε στα παράθυρα των τηλεοράσεων. Επίσης ο Κώστας μου λέει γιατί τους μετανάστες να τους ταΐζουμε εμείς, ενώ είμαστε στη χειρότερη οικονομική κατάσταση. Αγαπητέ Κώστα, σε προτρέπω να μπεις μέσα στο site της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκεί που αφορά το μεταναστευτικό, για να δεις πόσα χρήματα δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τους μετανάστες. Είχε δώσει 2,4 δις, έτσι, στην Ελλάδα. Βέβαια, μην νομίζεις ότι αυτά τα χρήματα, όπως και άλλα χρήματα, ταμείο ανάπτυξης, επιδοτήσεις, ΟΠΚΕΠΕ και τα λοιπά, φτάνουν σε κανέναν άνθρωπο, είτε μετανάστες είτε Έλληνες, για να ξέρουμε και τι γίνεται. Έπεφτει η μεγάλη μάσα. Γι' αυτό βλέπεις όλα αυτά να γίνονται και να υπάρχει αυτή η κατάσταση, η δημιουργία μιας αντιπαλότητας με εμάς, δηλαδή των Ελλήνων, με τους μετανάστες. Δεν θέλω να επεκταθώ άλλο στο θέμα. Έχω κάνει και άλλες εκπομπές. Έχουμε κάνει και μερικές συζητήσεις με τον Μανώλη τον Καλλιγιάννη πάνω στο θέμα αυτό. Πάμε τώρα όμως, γιατί εδώ σας είπα για την Μπακογιάννη. Ακούστε λοιπόν η οικογένεια πώς προσπαθεί να δημιουργήσει την αποδόμηση του Αντώνη Σαμαρά. Γιατί πολύ απλά, αν κατέβει ο Αντώνης Σαμαράς, άσχετα τι λένε οι πληρωμένες δημοσκοπήσεις, θα στείλει το Μητσοτάκη στον Αγύριστο, να το πω έτσι ψυχρά και σκληρά. Πάμε να την ακούσουμε.
1: Ο κύριος Σαμαράς έχει κατηγορήσει ανοιχτά τον κύριο Μητσοτάκη, την κυβέρνηση Μητσοτάκη, να πω καλύτερα, ότι βάζει τα πράγματα κάτω από το χαλί, κρατάει μια στάση τελείως αμυντική προς την Τουρκία, ότι υπάρχει και μια δεύτερη ατζέντα κρυφή που δεν την ξέρουμε.
2: Κοιτάξτε, ο κύριος Σαμαράς είναι η προσωποποίηση της υποκρισίας και του φαρισαϊσμού. Και το λέω αυτό όχι διότι έχω κανένα προσωπικό θέμα με τον κύριο Σαμαρά. Έχω άποψη για τον άνδρα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν την έχω κρύψει άλλωστε. Αλλά εδώ υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα. Ο κύριος Σαμαράς υπήρξε πρωθυπουργός. Κατά τη διάρκεια της πρωθυπουργίας του έγιναν τα εξής. Ο κύριος Βενιζέλος, υπουργός εξωτερικών της κυβέρνησης Σαμαρά, πάει στον ΟΗΕ και λέει τη θέση της Ελλάδος όπως ακριβώς την είχαμε γράψει εμείς. Δηλαδή, σύνθετη ονομασία, γεωγραφικό προσδιορισμό, έργα όμνες και τα λοιπά για τα Σκόπια. Εντάξει. Ο κύριος Σαμαράς στο εσωτερικό έλεγε Μακεδονία, που καμία λέξη Μακεδονία, ποτέ η Μακεδονία κτλ. Δεύτερον, ο κύριος Σαμαράς πήγε, νομίζω 6 φορές είδε τον κύριο Ερντογκάν κατά τη διάρκεια της πρωθυπουργίας του. Έκανε 2 συμβούλια υπουργών εξωτερικών. Μιλούσε, συνομιλούσε με τον κύριο Ερντογκάν. Ακριβώς κατά τον ίδιο τρόπο. Την ίδια εποχή υπήρχαν 2.500 παραβιάσεις στο Αιγαίο. Ήταν η Κύπρος υποκατοχή. Τι άλλαξε? Απλώς το μόνο που άλλαξε είναι ότι τώρα αυτή η κυβέρνηση συνομιλεί βεβαίως με την Τουρκία, αλλά ταυτόχρονα εξοπλίζει τη χώρα. Η χώρα αμυντικά είναι θωρακισμένη. Η χώρα σήμερα έχει υπεροπλία στην αεροπορία. Η χώρα σήμερα έχει επεκτείνει τα μίλια της προς την Ιταλία. Η χώρα σήμερα έχει κάνει τις θαλάσσιες ζώνες. Αυτές είναι οι διαφορές. Στην πράξη λοιπόν, αυτή η κυβέρνηση Μητσοτάκη με υπουργό εξωτερικών τον Γεραπετρίτη και το Δένδια έκαναν πράγματα πολύ συγκεκριμένα, μετρήσιμα, που τα ξέρει ο ελληνικός λαός.
3: Άρα το θέμα της Τουρκίας είναι μια, θα λέγαμε, επίφαση.
2: Είναι γιατί... υποκρισία, κύριε Χασαποπλέ. Είναι υποκριτής και φαρισαίος. Πώς να το κάνουμε τώρα.
3: Ο Σαμαράς κατηγορεί το Μητσοτάκη για τα εθνικά θέματα, αλλά το κόμμα θα το κάνει.
2: Θα το κάνει. Και το πρόβλημα του Σαμαρά δεν είναι τα εθνικά θέματα. Ξεκάθαρα πάμε.
1: Αν το πιστεύω ότι θα το κάνει.
2: 100%. Και πιστεύω ότι το πρόβλημά του είναι το γυνάτι του. Και δυστυχώς οι άνθρωποι όταν έχουν γυνάτι κάνουν πράγματα τα οποία θα βλάψει την ιστεροφημία του. Δεν με ενδιαφέρει και πολύ, για να είμαι ειλικρινής, διότι η ιστεροφημία του κάποια στιγμή η ιστορία δεν τον κρίνει.
3: Πιάτσα. Ξέρετε τι λέει η δημοσιογραφική πιάτσα.
2: Πέστε.
3: Το κόμμα θα γίνει έτσι κι αλλιώς, γιατί θα πάει απέναντι στην Δημοκρατία και ένας από τους βασικούς στόχους είναι να στερήσει την αυτοδυναμία από το Μητσοτάκη.
2: Να, έτσι είναι. Δεν το λέει η δημοσιογραφική πιάτσα, το λέει η κοινή λογική. Αυτό θέλει να κάνει. Θέλει να στερήσει την αυτοδυναμία από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Δηλαδή.
2: Και τώρα, επειδή εγώ είμαι και παλιά, να πω ότι την πρώτη φορά ο κύριος Σαμαράς έριξε την κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Αλλά δεν ήταν η κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, ήταν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Η παράταξη αυτή είχε κατέβει σύσσωμη. Είχαμε φτάσει στο 47% για να μπορέσει να κυβερνήσει η Νέα Δημοκρατία μετά από τα 8 χρόνια Πασόκ. Τη δεύτερη φορά ήταν ο Μακαρίτης ο Μιλτιάδης Εύερτ. Ο Μιλτιάδης Εύερτ, όταν ήταν άρρωστος τότε ο Ανδρέας Παπανδρέου, κάποια στιγμή η Νέα Δημοκρατία με τον Μιλτιάδη Εύερτ αρχηγό ήταν μπροστά στις δημοσκοπήσεις εκείνης της εποχής. Τότε τίθεται το θέμα της Προεδρίας της Δημοκρατίας. Εάν η Νέα Δημοκρατία τότε, λόγω Προεδρίας της Δημοκρατίας, που δεν μπορούσε να ψηφίσει μόνο του το Πασόκ Πρόεδρο Δημοκρατίας, πήγαινε σε εκλογές, κυβέρνηση θα ήταν η Νέα Δημοκρατία. Τότε ο κύριος Σαμαράς ρίχνει την ιδέα του Στεφανόπουλου, συνεννοείται με το Πασόκ, εκλέγουν ένα εξαιρετικό πρόεδρο δημοκρατίας, αλλά από την άλλη μεριά δεν γίνονται εκλογές, η Νέα Δημοκρατία δεν γίνεται κυβέρνηση, άρα δεύτερη φορά πληγώνει τη Νέα Δημοκρατία.
1: Τώρα είναι η τρίτη.
2: Και λοιπόν, τώρα πάει να κάνει την τρίτη.
0: Ακούτε τώρα έτσι την Τώρα Μπακογιάννη, η οποία ομολογεί εμέσως πλην σαφώς πρώτον αποδομή τις δημοσκοπήσεις, ότι δεν... Οι δημοσκοπήσεις λένε ότι δεν επηρεάζεται η Νέα Δημοκρατία από το κόμμα Σαμαρά. Εδώ παραδέχεται ότι θα χάσει ένα μεγάλο κομμάτι η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Είπε πολλά. Είπε για την κατοχή της Κύπρου επί Σαμαρά. Ενώ σήμερα βέβαια ο Μητσοτάκης έχει κατασκοτωθεί να μιλάει για την κατοχή της Κύπρου με τον Ερντογάν. Ούτε μία φορά δεν αναφέρθηκε. Ούτε μία. Και το γύρισε το παιχνίδι, την κουβέντα, να μιλήσει για εξοπλισμούς. Και μάλιστα παραβλέποντας τον αφοπλισμό των ελληνικών νησιών στο Αιγαίο. Το πήγε έντεχνα ενώ μιλούσε για Τουρκία, η Ντόρα Μπακογιάννη, για το Αιγαίο και τις συνομιλίες, τις κρυφές συνομιλίες, ενώ ο Σαμαράς σου λέει καλούσε Υπουργικό Συμβούλιο. Βέβαια εδώ πέρα δεν φέρνει τη σύγκριση, γιατί ο Μητσοτάκης δεν κάλεσε κανένα Υπουργικό Συμβούλιο, έκανε ως Λουδοβίκος μόνος του τις αποφάσεις και βέβαια τα ξέρουμε πολύ καλά όλα αυτά. Και ενώ μίλαμε για Αιγαίο και Τουρκία, είπε επεκτείναμε τα 12 μίλια στο Ιόνιο. Στροφή η Ντόρα Μπακογιάννη. Και βέβαια θα μου πείτε, αν απέναντί σου έχεις δημοσιογράφους οι οποίοι, εντάξει, πάει καλά η δουλειά, έτσι να πετσώνουμε, δεν τη ρωτήσανε καν γιατί για το Αιγαίο δεν επέκτηνε στα 12 μίλια. Αλλά τέλος πάντων θα ακολουθήσουν πολλά έτσι παρατράγουδα και fake καταστάσεις, γιατί χάνουν την κουτάλα με τα ζουμιά, πολύ απλά. Το κόμμα Σαμαρά, όπως είπε και η ίδια, θα γίνει 100%, αλλά γίνεται, λέει ο Σαμαράς, το κάνει για το γυνάτι. Για το Καραμαλή δεν αναφέρθηκε, που και σχεδόν τα ίδια έχει πει ο Καραμαλής, όχι ακόμα, και για τα ελληνοτουρκικά, για τα καρτέλ και όλα αυτά. Δεν αναφέρθηκε γιατί, ξέρετε, όπως σας είπα χθες, θέλουν να ρίξουν γέφυρες με τον Καραμαλή για να αφήσουν τον Σαμαρά μόνο του. Δεν το πιστεύω να γίνει, να τα καταφέρει δηλαδή, γιατί και ο Καραμαλής δεν θα τα είχε πει αυτά για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και, για την... και μάλιστα χρησιμοποίησε και πολύ σκληρή γλώσσα, αλλά σε επίπεδο πολιτικής, πώς να το πω, ευπρέπειας. Λοιπόν, αυτά με την Τώρα Μπακογιάννη. Πάμε. Α, έχουμε και τ' άλλο θέμα. Εδώ πραγματικά, τώρα, εδώ, ειλικρινά δεν το περίμενα, για να είμαστε... Για να είμαι ειλικρινής, έχουμε βγει και στη φόρα ότι η Μαρία Καριστιανού είναι σε εταιρεία μαζί με τον πρώην σύζυγό της, εταιρεία φαν κορακιών, και μάλιστα είναι ότι η κυρία Καριστιανού έκανε συναλλαγή μέσω φαντ και πήρε και σπίτι από κάποιον άνθρωπο μαζί με τον Γιάννη Μωυσίδη για την εταιρεία, είναι ο πρώην σύζυγός της, και είχε την, αυτή την εταιρεία των φαντ, τρία σπίτια συγκεκριμένα είχε πάρει. Τέλος πάντων, η Μαρία Καριστιανού έβγαλε μια ανακοίνωση γι' αυτό. Γιατί τώρα το ελπίδα για τη δημοκρατία που λέει το κόμμα της, και από πίσω να έχεις φαντς και να βουτάς τα σπίτια των ανθρώπων που βρέθηκαν, όχι γιατί φταίγαν οι ίδιοι, και το ξέρετε πάρα πολύ καλά, άλλοι τα φάγανε, αυτοί οι πολιτικοί, οι καλοί μας πολιτικοί, οι σωτήρες μας, που τότε Πασόκ και Νέα Δημοκρατία υπήρχαν, εναλλάσσονταν, έτσι, αλλά δεν έτρεχε τίποτα σιγά, εσύ πλήρωσες το μάρμαρο. Έκανε στις τρεις φορές ανακεφαλαιώσεις των τραπεζών. Οι τράπεζες βέβαια λειτουργούν κάτω από ένα καπιταλιστικό καθεστώς και λειτουργώντας σαν αρπακτικά, όπως συνεχίζουν με την ανοχή Μητσοτάκη, γιατί μαζί τους είναι ο Μητσοτάκης. Και σήμερα να είσαι τώρα και να μας λες για κράτος δικαίου, κυρία Καριστιανού. Δεν ξέρω. Αυτό το πράγμα βέβαια απάντησε και λέει ότι, δεν είχε προσωπική γνώση, λέει, της συγκεκριμένης συναλλαγής, και υποστήριξε ότι το ζήτημα αφορά εταιρεία που είχε ιδρύσει το 2022 με το τότε σύντροφό της Γιάννη Μωυσίδη. Είπε ακόμα ότι δεν μπορεί να απαντήσει με ένα απλό ή όχι, καθώς σύμφωνα με την ίδια δεν θυμάται κι αυτή, μάλιστα, δεν θυμάται τώρα, γιατί επιλέξει, είπε, το ζήτημα που μου θέτετε δεν είναι ένα ζήτημα στο οποίο μπορώ να σας απαντήσω με ναι ή όχι. Ούτε καν το θυμάμαι, γιατί αφορά μια συναλλαγή που είχε κάνει η εταιρεία που είχα ιδρύσει το 2022 με τον πρώην σύντροφό μου. Και μάλιστα υποστηρίζει ότι η εταιρεία απέκτησε συνολικά 3 ακίνητα και ότι στη διαχείρισή της είχε αναλάβει ο τότε σύντροφός της, ο οποίος, όπως είπε, δραστηριοποιείται στον χώρο του real estate. Η εταιρεία απλά απέκτησε συνολικά 3 ακίνητα και επιπλέον τη διαχειρίζεται ο τότε σύντροφός μου, στον οποίο είχε εμπιστοσύνη και ο οποίος ασχολείται γενικά με το real estate, έτσι. Και είπε ακόμα ότι είμαι γιατρός, εργάζομαι από το πρωί μέχρι το βράδυ στο γιατρείο μου, δεν έχω καμία σχέση με αυτά γιατί δεν γνωρίζω το αντικείμενο. Μα ήσουν στην εταιρεία, κυρία Μαρή Καριστιανού. Δηλαδή ο κόσμος και κάποιος κόσμος εναπόθεσε τις ελπίδες σου σε σένα περί κράτους δικαίου και όλες αυτές τις... Πραγματικά λυπάμαι, γιατί είναι μητέρα ενός θύματος, έχασε το παιδί της, αλλά αυτό το οποίο όμως δείχνει για τον χαρακτήρα της, αρχίζει δηλαδή κάποιες φήμες να αποκτούν σάρκα και οστά όσον αφορά για τη Μαρία Καριστιανού. Δεν ξέρω. Και μάλιστα υποστήριξε ότι αυτό το ζήτημα χρησιμοποιήθηκε ως μέσο πίεσης σε σχέση με υποψηφιότητες και εσωτερικούς ρόλους στο πολιτικό της φορέα. Δηλαδή είχαμε το Μητσοτάκη με τα φαντς, έτσι, τους βουλευτές του, αυτούς κάτι πάτσιδες, κάτι χυμάρες και κάτι άλλοι. Να έχουμε τώρα και τη Μαρία Καριστιανού, εντάξει. Νομίζω ότι όλη αυτή η κατάσταση... Τι να πω, δεν ξέρω, δεν θέλω να ασχοληθώ. Θα υπάρξουν κι άλλες διευκρινήσεις πάνω σε αυτό το θέμα. Πάμε τώρα, έτσι, να ακούσουμε και μία Σδούκου, γραφείο τύπου και αυτή της Νέας Δημοκρατίας, άλλη πλευρά. Εδώ λοιπόν η ερώτηση γίνεται από την Ανθή Βούλγαρη, τη δημοσιογράφο, ότι τα προϊόντα στην Ελλάδα είναι πιο ακριβά σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Πάμε να τα ακούσουμε.
1: Αλλά όταν βλέπεις τα ίδια προϊόντα σε άλλες χώρες, παραδείγματος χρήση στη Γερμανία που το γνωρίζουμε, είναι πιο ακριβά στη χώρα μας και πιο φθηνά στη Γερμανία, λες γιατί είναι, παιδιά.
3: Το γιαούρτι το ελληνικό. Ναι,
1: τα βρεφικά
3: το
1: τα...
3: γιαούρτι το ελληνικό στη Γερμανία είναι πιο φθηνό από ότι εδώ.
2: Εγώ μπήκα, μπήκα στην πλατφόρμα, πόσο κάνει. Έχω περάσει πάρα πολλές ώρες ψάχνοντας και βρήκα και προϊόντα τα οποία είναι και αρκετά φθηνότερα επίσης στην Ελλάδα σε σχέση με το εξωτερικό. Και το ένα και το άλλο ισχύει. Ναι, οι τιμές σήμερα είναι υψηλές και πιέζεται το ελληνικό νοικοκυριό. Και το χρέος και η ευθύνη της κυβέρνησης είναι να λαμβάνει διαρκώς μέτρα και νέα εργαλεία για να βοηθάει στους δημοσίους υπαλλήλους.
1: Αυτά, ότι είναι πυροτεχνήματα. Είναι βοήθεια, μεν.
2: Ναι, κυρία Βούλγαρη.
1: Δεν ξέρω αν φτάνουν.
3: Δεν πέφτουν οι τιμές.
1: Δεν
3: πέφτουν οι τιμές, κυρία Σδούκου.
2: Σας λέω και πάλι ότι το ζήτημα αντιμετώπισης της ακρίβειας είναι πολυπαραμετρικό.
0: Λοιπόν, αυτή λειτουργήσε, γεια σου Γιάννη, κουκιά σπέρνω, έτσι, κάπως έτσι. Δηλαδή, τη ρωτάνε γιατί τα προϊόντα στη Γερμανία, παραδείγματος χάρη, είναι πολύ πιο φθηνά στη μισή τιμή. Δηλαδή, το βρεφικό γάλα στην Ελλάδα έχει 28 ευρώ, στην Γερμανία έχει 14. Σε κάποιες άλλες χώρες έχει 16. Αλλά δεν φτάνει τη τιμή της Ελλάδος 28 ευρώ. Το αφαιρώ παράδειγμα, εντάξει, και για τα γιαούρτια και τα λοιπά, όλα αυτά. Και η κυρία Σδούκου, αντί να απαντήσει σε αυτό, μας απαντάει και μας λέει για την πλατφόρμα, αυτή την πλατφόρμα που έχουν φτιάξει, το πόσο κάνει. Μα το πόσο κάνει δεν σου έχει βάλει μέσα ο Μητσοτάκης και σούπερ μάρκετ της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Ρουμανίας και άλλων χωρών. Δηλαδή, εντάξει, το αφήγημα καλά πάει, το δούλεμα καλά πηγαίνει, έτσι. Εντάξει, παιδιά, να τους ψηφίσετε αυτούς. Βλέπετε λοιπόν, ούτε απαντήσεις δίνουν. Και στο γυρίζουν το παιχνίδι εκεί που θέλουν, σαν την τώρα Βακογιάννη. Άλλα τις λέγανε, άλλα έλεγε. Άλλου τα εκεί που συμφέρει, ας πούμε, για να πάει καλά το αφήγημα. Λοιπόν, έχουμε και εδώ πέρα το άλλο, όπου θα ακούσετε εδώ ερώτηση από τον ρεπόρτερ του Αλφα TV, όπου προς τους υπουργούς, τον Σκηνά και τον Χατζηδάκη, πώς γίνεται η καταμέτρηση. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να μετράει 15 εκατομμύρια εγωπρόβατα, ενώ η Ελστάτ να τα βρίσκει μόνο 8 εκατομμύρια. Πάμε να τα ακούσουμε. Πάμε.
4: Θα ήθελα να μου σχολιάσετε την αποκάλυψη που κάναμε στο Δελτίο Ειδήσεων του Αλφα χθες, ότι υπάρχει τεράστια διαφορά. 15 εκατομμύρια εγωπρόβατα μετράει το Υπουργείο, 8 εκατομμύρια περίπου η Ελστάτ.
5: 45 χρόνια μετά την ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν νομίζω ότι αυτό είναι ένα θέμα συζήτησης που περιποιεί τιμή στη χώρα. Αυτό είναι ένα θέμα συζήτησης που περιποιεί τιμή στη χώρα.
6: Με σαφή και επίσημη.

0: έχουμε μεγαλύτερη χνηλασιμότητα και φιλοδοξούμε κάποια στιγμή να απαντήσουμε στο ερώτημά σας και με τον τελικό αριθμό.
1: Το Υπουργείο έχει επιλέξει να τοποθετηθούν ειδικοί βόλοι σήμανση σε κάθε ζώο, ώστε να εκπληρωθεί η δέσμευσή μας να είναι όλα εντοπίσιμα.
2: Με 7 εκατομμύρια διαφορά,
3: με τους βόλους που είναι ένα σύγχρονο σύστημα, θα καταδειχθεί ακριβώς τι συμβαίνει επί του πεδίου. Χωρίς καμιά αμφιβολία και χωρίς διαφορετικές απόψεις και προσεγγίσεις.
4: Αυτή λοιπόν η Υπουργή της Νέας Δημοκρατίας που ακούσατε, η ερώτηση ήταν ξεκάθαρη γιατί αυτή η διαφορά, και ακούς την απάντηση 45 λέει χρόνια μετά, αυτό δεν είναι θέμα. Οκ, okay, εντάξει, ό,τι πείτε. Λοιπόν, εδώ είναι για να αυτή και αυτός ήταν ο Σκηνάς που το είπε αυτό και ο Χατζηδάκης είπε τα άλλα, έτσι, τα παρατεχάμενα με τους βόλους και δεν ξέρω και εγώ τι. Συνεχίζουν να κοροϊδεύουν αυτόν τον κόσμο κανονικότατα. Κανονικότατα, έτσι. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης βρήκε 15 λέει εκατομμύρια εγωπρόβατα και η Ελστάτ τα βγάζει 8 εκατομμύρια. Η μάσα της μάσας, ο μάσα σε αυτή τη χώρα, πολύ ωραία χώρα. Έχει δίκιο ο Άδωνης Γεωργιάδης. Η χώρα είναι ζάχαρη. Για αυτούς που είναι γαλάζιες ακρίδες, για αυτούς που τα μασάνε και ευνοούνται πάντα, γιατί έχουν και έναν υπουργό από πίσω, ένα υφυπουργό από πίσω. Έτσι. Λοιπόν, δεν ξέρω, πραγματικά, αν ήταν κάποια άλλη εποχή, θα είχαν έρθει τα πάνω κάτω. Και δεν θα είχαμε φτάσει ακόμη στο σημείο να κάνω ερωτήσεις για αυτές τις τεράστιες απάτες που έχουν γίνει και για αυτά τα τεράστια σκάνδαλα. Το λέω κυριολεκτικά. Τα είχαν έρθει όλα τα πάνω κάτω. Σε αυτό το σημείο όμως και σήμερα φτάσαμε στο τέλος εκπομπής. Θα τα πούμε πάλι αύριο στις 12 το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλες και όλους.
5: Σάμος. FM στους 102.
6: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, Κοκάρι Σάμου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
7: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
8: Το κοριτσάκι του.
7: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
8: Και τη φωλιά του.
7: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
8: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
7: Κοτόπουλο σούβλας.
8: Κολοκυθολούλουδα.
7: Μεζέδες και αποστάγματα.
8: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
7: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
8: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
7: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
8: Στη φωλιά μας.
9: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
10: Διάθεση καλοκαιρινή.
11: Θέα χαλαρωτική.
10: Γεύσεις λαχταριστές.
11: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
10: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
11: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
10: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
11: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
10: Τηλέφωνο 22730 62 153.
11: See you at corner.
12: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273 40 06 93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312.

0: τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
1: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτης Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
2: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
3: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
2: Για πες λεπτομέρειες.
3: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
2: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
3: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
2: Σε ευχαριστώ, φίλε.
3: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
4: Ράδιο Σάμος.
5: FM στους 102.

0: Είναι 5η 2 Ιουλίου σήμερα, με τις αρχές να δηλώνουν πως βρίσκονται κοντά στον εντοπισμό των δολοφόνων της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη και με την έκρηξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία το τελευταίο έτος. Είναι 2 ακριβώς. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα Βασίλης Ταρζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής.
1: Αγώνας δρόμου για να εντοπιστούν οι δράστες των επιθέσεων κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, με μία νεκρή και 4 τραυματίες. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής, το βιντεοληπτικό υλικό και οι καταθέσεις αυτοπτών μαρτύρων για να χαρτογραφηθεί η διαδρομή των δραστών. Και στις 3 περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκε ίδιος εκρηκτικός μηχανισμός, ενώ η αστυνομία μιλά για εμπλοκή τουλάχιστον 3 ατόμων που φαίνεται ότι κινήθηκαν με 2 μοτοσυκλέτες.
0: Μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι σε φαινόμενα τρομοκρατίας έστειλε ο Πρωθυπουργός που επισκέφθηκε τους τραυματίες. Ομόθυμη είναι η καταδίκη των κομμάτων της αντιπολίτευσης, ωστόσο ξέσπασε κόντρα ανάμεσα στον Κωνσταντίνο Κυρανάκη και την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας συνέδεσε τις επιθέσεις με το πολιτικό κλίμα, αποδίδοντας ευθύνες στον Αλέξη Τσίπρα. Για εργαλειοποίηση της τραγωδίας έκανε λόγο το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού. Κάλεσμα διαμαρτυρίας ενάντια στην τρομοκρατία στις 7 το απόγευμα έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη, απευθύνει η Νέα Δημοκρατία.
1: Φυλάκιση από 1 έως 3 χρόνια με τριετή αναστολή επέβαλε το δικαστήριο σε 57 παραγωγούς από την Κρήτη που κρίθηκαν ένοχοι για ίσπραξη παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Σε ιστορικά υψηλά επίπεδα τα ενίκια σε πολλές περιοχές της Αττικής παρά την επιβράδυνση των αυξήσεων. Πού κινούνται οι τιμές για οικογενειακά σπίτια? Σε Αθήνα, Μαρούση, Γλυφάδα, Βουλιαγμένη και Πειραιά, σύμφωνα με νέα έρευνα, αναλυτικό ρεπορτάζ.
1: Την οριστική κατάργηση της περικοπής της συντάξης χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας, όπως προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου, ανακοίνωσε από το βήμα της Βουλής η Υπουργός Εργασίας. Όλοι οι δικαιούχοι θα συνεχίζουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος, δεν θα οφείλουν ούτε ένα ευρώ αναδρομικά και στην περίπτωση της όρευσης θα συνεχίσουν να λαμβάνουν 2 εθνικές συντάξεις, δήλωσε η Νίκη Κεραμέως.
0: Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για τον εντοπισμό 40χρονου που αγνοείται ενώ έκανε ράφτινγκ στο φαράγγι Τρίφου στη Βόνιτσα. Η σωρός του βρέθηκε από διασώστες, με αποτέλεσμα να έχει αρχίσει μεγάλη επιχείρηση για την ανάσυρσή του.
1: Νέο άλμα πάνω από 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την εφορία μέσα σε ένα χρόνο. 4,2 εκατομμύρια οφειλέτες χρωστούν 114,5 δισεκατομμύρια, ενώ μόλις το 6,83% των χρεών βρίσκεται σε ρύθμιση.
0: Τραγωδία στη Γερμανία όταν ξέσπασε φωτιά σε όροφη νοσοκομείου. 2 άτομα έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες τραυματίστηκαν. Σε εξέλιξη οι έρευνες για τα αίτια της πυρκαγιάς.
1: Πέθανε σε ηλικία 85 ετών έπειτα από πολυήμερη νοσηλεία σε νοσοκομείο η ηθοποιός Τζένι Ζαχαροπούλου. Είχε γίνει γνωστή στο ευρύ κοινό μέσα από τη συνεργασία της με την Αλίκη Βουγιουκλάκη και τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ.
0: Στα αθλητικά η Αγγλία δυσκολεύτηκε αρκετά και με 2 τέρματα του Χάρι Κέιν στο δεύτερο ημίχρονο απέκλεισε με 2-1 τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κόγκο. Με 3-2 στην παράταση το Βέλγιο κέρδισε τη Σενεγάλη και οι Ηνωμένες Πολιτείες νίκησαν 2-0 τη Βοσνία. Στην επόμενη φάση η Αγγλία θα παίξει με το Μεξικό και οι Ηνωμένες Πολιτείες με το Βέλγιο.
1: Και γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις και καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, άνεμη βόρειο-δυτική έως 6 μποφόρ, στους 35 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη. Σε ποιες περιοχές αναμένονται αύριο βροχές, καταιγίδες και μικρή πτώση του υδραργύρου.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο για την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
3: Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο του Κεφισού από Μοσχάτο μέχρι Εγάλεο, από Σεπόλια μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Κοκκινομήλο. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι τη συμβολή με την περιφερειακή Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας, πυκνή ροή στην άνοδο των Αρδιτού Βασιλής Σοφίας Βασιλής Αμαλίας και στην Ομόνοια στις Πατησίων και Σταδίου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος Πανόρμου και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Στο κόκκινο η άνοδος λεωφόρου Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και η κάθοδος από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στα δύο ρεύματα της Ποσειδόνος στο ύψος της Γλυφάδας. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Μοσχάτο μέχρι Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά στο Φάλιρο. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην Μικρά Ασία στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Τραγική κατάληξη που αλλάζει άρδιν τα δεδομένα της έρευνας είχε η επίθεση σε τρία σπίτια πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Η 72χρονη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα κατέληξε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, στο οποίο είχε μεταφερθεί μετά τις εκρήξεις και τη φωτιά με εκτεταμένα εγκάβματα. Την έρευνα είχε αναλάβει η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, η οποία έχει βάλει στο μικροσκόπιο υλικό από δεκάδες κάμερες ασφαλείας κατά μήκος της διαδρομής που εκτιμάται ότι ακολούθησαν οι δράστες μετά τις επιθέσεις. Οι τρεις εκρήξεις σημειώθηκαν μέσα σε διάστημα περίπου 17 λεπτών, γεγονός που οδηγεί τις αρχές στην εκτίμηση ότι επρόκειτο για οργανωμένο σχέδιο. Μιλάμε, Θεοδόση Πάνου, για τυφλές επιθέσεις, με τους επιτελείς της Ελλάς να έχουν εστιάσει κυρίως στις ύποπτες κινήσεις ατόμων που επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα, χωρίς να αποκλείεται το ενδεχόμενο να υπήρχε και ομάδα υποστήριξης.
4: Ακριβώς, τρία άτομα σύνολο έχουν μπει στο μικροσκόπιο της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας. Δύο που επέβαιναν σε συγκεκριμένη μοτοσυκλέτα που τη βλέπουν στο βιντεοληπτικό υλικό να πηγαίνει από χτύπημα σε χτύπημα, από τοποθεσία σε τοποθεσία, δηλαδή εκεί που εκδηλώνονται τα χτυπήματα, και άλλη μία μοτοσυκλέτα με ένα άτομο η οποία προπορεύεται. Προφανώς είναι η ομάδα υποστήριξης Παύλα Τσιλιαδόρος. Ότι είναι ανοιχτό το τοπίο, είναι καθαρός ο χώρος, ελάτε για να τοποθετηθεί ο εμπριστικός μηχανισμός. Ο αναβάτης από την μία μοτοσυκλέτα, ο πίσω αναβάτης, είναι αυτός που και στις τρεις περιπτώσεις, για το βλέπουν από τα ρούχα, είναι αυτός που και στις τρεις περιπτώσεις τοποθετεί τους μηχανισμούς. Από τι αποτελούνταν οι μηχανισμοί? Από ένα γκαζάκι έφλεκτο υγρό στα μπουκαλάκια τα μικρά του νερού μέχρι τη μέση και προς άναμα.
0: Άρα αυτό έχει που... κλειδώσει, Θεοδόση, ότι πρόκειται για τους ίδιους δράστες.
4: Ακριβώς στους ίδιους και στις τρεις περιπτώσεις, βέβαια. Yeah. Ακριβώς και στους ίδιους. Άλλωστε, μέσα σε 18-20 λεπτά το πολύ είχαν γίνει αυτές οι επιθέσεις. Είναι οι αποστάσεις τέτοιες που με μία μοτοσυκλέτα μπορείς να τις κάνεις πάρα πολύ σύντομα, πολλό δε μάλλον όταν κινείς σε 4 ώρα τα ξημερώματα. Που ευλογώ είναι ότι η κίνηση των οχημάτων είναι και ιδιαιτέρως περιορισμένη. Για τον λόγο λοιπόν αυτό οι αστυνομικοί βλέπουν τον άνθρωπο που τοποθετεί και στις τρεις περιπτώσεις μηχανισμούς. Οι πληροφορίες λένε ότι έχουν μια καθαρή εικόνα για τον άνθρωπο αυτό όσον αφορά το βιντεοληπτικό υλικό, όχι όμως τέτοια που να τους δώσει άμεσα μια ταυτότητα, να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση. Γι' αυτό το λόγο τι κάνουν? Πάνε λίγο πίσω στο παρελθόν, δηλαδή στο βιντεοληπτικό υλικό που έχουν από τις κάμερες που το έχουν βρει, θα πάνε μερικές ημέρες πίσω, διότι όσο και λεγόμενης χαμηλής στάθμης χτύπημα να θεωρείται, που πια δεν είναι χαμηλής στάθμης χτύπημα, γιατί
0: έχουμε
4: έναν άνθρωπο ο οποίος χάθηκε ανέτια και άλλους τέσσερις ανθρώπους οι οποίοι νοσηλεύεται στο νοσοκομείο και μάλιστα με ιδιαίτερα σοβαρά εγκάβματα, όπως η κόρη του θύματος, εν προκειμένου η Αφροδίτη Νέστορα, δικηγόρος και πολιτεύθρια της Νέας Δημοκρατίας, αν μη τι άλλο, μία παρακολούθηση, έστω και επιδερμική, από την πλευρά των δραστών πρέπει να γίνει. Εκεί λοιπόν εστιάζουν τις ελπίδες τους αλλά και τις ερευνές τους οι αστυνομικοί, ότι κάπου θα βρουν στο βιντεοληπτικό υλικό των προηγούμενων ημερών έναν άνθρωπο ο οποίος θα έχει ύποπτες κινήσεις κοντά στα σημεία που έχουν τοποθετηθεί οι εμπριστικοί μηχανισμοί. Επίσης, θεωρούν στην Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ότι ο χώρος από τον οποίο προέρχεται, εκπορεύεται αυτή η τριπλή εμπριστική ενέργεια και δολοφονική, βέβαια, εκπορεύεται από χώρους καταλήψεων και μια δεξαμενή ατόμων 20-25 των αριθμών. Γνωστή στην Θεσσαλονίκη όσον αφορά στις υπηρεσίες, γιατί έχει γίνει χαρτογράφηση. Άλλωστε, η Αθήνα είναι πιο μεγάλη, έχει πιο πολύ κόσμο, η Θεσσαλονίκη πιο μικρή. Η χαρτογράφηση εκεί είναι, όπως μου εξηγούσε κάποιος, μπορεί να γίνει κάπως πιο εύκολα. Το ζητούμενο όμως είναι ότι οι αστυνομικοί της Αντιτρομοκρατικής θεωρούν ότι δεν έχουν να κάνουν με άτομα τα οποία είναι χαρτογραφημένα. Αντιθέτως, αυτά τα χαρτογραφημένα άτομα, κάποια από αυτά, έβαλαν αυτούς τους νέους ανθρώπους, τους τρεις, που δεν είναι χαρτογραφημένοι, δεν έχουν απασχολήσει τις αρχές, για να μην υπάρχει ίχνος να κάνουν αυτές τις ενέργειες. Οπότε είναι δυνατόν σε αυτό που σας έλεγα πριν, στην παρακολούθηση δηλαδή και στο βιντεολειπτικό υλικό που θα επιχειρήσουν να συγκεντρώσουν από τις προηγούμενες ημέρες, να δουν ανθρώπους που τους είναι γνωστοί μπροστά τους όσον αφορά την παρακολούθηση. Οι έρευνες, πρέπει να σας πω ότι, ή τουλάχιστον αυτό διαρρέεται, είναι σε πάρα πολύ καλό επίπεδο.
0: Ακριβώς αυτό θα σου έλεγα. Από το πρωί, επιτελείς της αστυνομίας μας λένε, Θεοδόση Πάνου, ότι βρίσκονται κοντά στον εντοπισμό των δραστών.
4: Και αν δεν είναι θέμα ωρών, μάλλον είναι θέμα πολύ λίγων ημερών, ταυτοποίηση παύλα σύλληψη των ανθρώπων που ευθύνονται για το θάνατο της 72χρονης γυναίκας.
0: Να σε ευχαριστήσουμε, Θεοδόση, και να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι δήλωσε στη δημόσια τηλεόραση η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου.
5: Άκουσα μία έκρηξη και στη συνέχεια είδαν ότι υπήρχε φωτιά. Στην περίπτωση βέβαια που έχει χαθεί και μία ανθρώπινη ζωή, η πυρκαγιά επεκτάθηκε με αποτέλεσμα να έχουμε και σοβαρούς τραυματισμούς, αλλά και τον θάνατο μιας γυναίκας. Καταλαβαίνετε ότι η δικογραφία που σχηματίζεται αυτή τη στιγμή από την αντιτρομοκρατική υπηρεσία, και γράμουν αρκετές υπηρεσίες της Θεσσαλονίκης, όπως και κεντρικές υπηρεσίες, αφορά και την ανθρωποκτονία πλέον, από τη στιγμή που έχει χαθεί ένας συμπολίτης μας. Οποιοδήποτε στοιχείο βρεθεί από την εξερεύνηση είναι πολύ σημαντικό για εμάς και για τη μετέπειτα ποινική διαδικασία. Μέχρι στιγμής αυτό που έχουν διαπιστώσει οι συνάδελφοι είναι ότι έχουμε την εμπλοκή τουλάχιστον 3 ατόμων, χωρίς να έχουμε ξεκάθαρη εικόνα. Θεωρούν ότι και στις 3 περιπτώσεις εμπλέκονται τα ίδια άτομα. Ο εμπριστικός μηχανισμός, τουλάχιστον με τα δεδομένα που μας έχει δώσει το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκδικών Μηχανισμών, είναι ίδιος και στις 3 περιπτώσεις. Έχει την ίδια μορφή. Οπότε θεωρούν ότι είναι οι ίδιοι εμπλεκόμενοι και στα 3 αυτά σημεία.
1: Εν τω μεταξύ, η είδηση για το θάνατο της 72χρονης προκάλεσε αναστάτωση στον πολιτικό κόσμο. Ο Πρωθυπουργός έσπευσε στη Θεσσαλονίκη για να επισκεφθεί τους τραυματίες και έστειλε μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι σε νεοτρομοκράτες, ενώ το απόγευμα η ΟΝΕΔ είχε απευθύνει κάλεσμα διαμαρτυρίας έξω από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Την ίδια ώρα ήταν ομόθυμη η καταδίκη των επιθέσεων από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ωστόσο έχει ξεσπάσει έντονη κόντρα ανάμεσα στον Κωνσταντίνο Κυρανάκη και την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, όταν ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας εγκάλεσε τον Αλέξη Τσίπρα για εμφύλιο πολεμικό κλίμα και το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού τον κατηγόρησε με τη σειρά του για διχαστική ρητορική. Η Μαριτίνα Ζαφυριάδου είναι μαζί μας.
6: Καλό μεσημέρι και από εμένα. Να ξεκινήσουμε. Προφανώς είναι σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος που καταδικάζει τέτοιου είδους ενέργειες. Δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά. Και ο πολιτιακός βεβαίως, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, τόνισε ότι δεν πρέπει να επιτραπεί στην πολιτική δολοφονική βία να συνεχίσει να αφαιρεί ζωές ή να απειλεί τη δημοκρατική ομαλότητα. Υπογράμμισε ότι η σταθερότητα του πολιτεύματος αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη λειτουργία της Δημοκρατίας. Προφανώς και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έστειλε μήνυμα μηδενικής ανοχής σε φαινόμενα τρομοκρατίας και βίας, τόνισε ότι η νομιμότητα της πολιτείας και η ενότητα της κοινωνίας οφείλουν να εξορίσουν την τρομοκρατία στο περιθώριο. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να επιστρέψει σε περίοδους διχασμού, ενώ έκανε λόγο για ανάγκη αναχώματος, οριμότητας και αποφασιστικότητας. Τώρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, ανέφερε ότι η υπόθεση απαιτεί πλήρη διερεύνηση και αποδοσή ευθυνών, ενώ χαρακτήρισε το θάνατο της Πάγιας Νέστορα δολοφονία, υπογραμμίζοντας την ανάγκη άμεσης κινητοποίησης των αρχών. Ανάλογες ήταν οι δηλώσεις άλλων υπουργών της κυβέρνησης, αλλά και ο πρόεδρος της Βουλής, ο Νικήτας Κακλαμάνης, χαρακτήρισε την Πάγια Νέστορα θύμα τυφλής και αποτρόπαιας τρομοκρατικής πράξης, σημειώνοντας ότι η απώλεια μιας αθώας ζωής αποτελεί πλήγμα για ολόκληρη την κοινωνία και τον πολιτισμό μας. Στην αντιπολίτευση τώρα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, καταδίκασε απερίφραστα την επίθεση, σημειώνοντας ότι οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Τόνισε ότι δεν μπορεί να υπάρξει καμία ανοχή σε εγκληματικές ενέργειες. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Σωκράτης Φάμελος, ζήτησε άμεση και πλήρη διαλέξανση της υπόθεσης, υπογραμμίζοντας και εκείνος ότι η βία και η τρομοκρατία δεν έχουν θέση σε μια δημοκρατική κοινωνία. Το ΚΚΕ εξέφρασε τα συλληπιτήριά του στην οικογένεια της Βάγιας Νέστορα. Καταδίκασε την επίθεση ως άθλια, προβοκατόρικη και απολύτως καταδικαστέα, και ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας έκανε λόγο για εγκληματική εμπριστική επίθεση, εκφράζοντας αποτροπιασμό και συλληπιτήρια προς την οικογένεια. Τώρα, καταδίκες υπήρξαν και από τα υπόλοιπα κόμματα, όπως και από τις τοπικές αρχές, τον Θεό Αγγελούδη, τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης και όποιον άλλο έχει πάρει δημόσιο λόγο από χθες. Ξεκίνησε όμως, όπως είπες, και αυτή η πολιτική διαμάχη, μια πολιτική διαμάχη πάνω σε ένα θύμα τυφλής τρομοκρατίας. Από την πλευρά του ο κύριος Κυρανάκης έδειξε προς την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα και της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης μία επίθεση που δεν έμεινε αναπάντητη και φαίνεται ότι είναι η αρχή μόνο μίας πολιτικής αντιπαράθεσης που δεν ξέρω τώρα πόσο νόημα έχει αυτή την ώρα πριν ακόμη και δεχτεί η Βαγιανέστορα.
1: Να ευχαριστήσουμε πολύ τη Μαρετίνα Ζαφυριάδου και να ακούσουμε εμείς το μήνυμα που έστειλε από τη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός.
7: Θεώρησα υποχρέωσή μου ως Πρωθυπουργός αλλά και ως Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας να βρεθώ σήμερα στην Θεσσαλονίκη και να επισκεφθώ τα στελέχη μας τα οποία δέχτηκαν σήμερα το πρωί μία άνανδρη δολοφονική επίθεση. Θέλω καταρχάς να ευχαριστήσω τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου για τους τραυματίες που μπόρεσαν να περιθάλψουν αλλά και για την φροντίδα την οποία παρέχουν στην Αφροδίτη, στην μητέρα της και στον πατέρα της. Δυστυχώς η μητέρα της είναι σε κρίσιμη κατάσταση διασωληνωμένη. Ευχόμαστε και ελπίζουμε όμως ότι όλα θα πάνε καλά. Θα ήθελα για ακόμα μια φορά να επαναλάβω ότι η βία δεν έχει καμία θέση σε μια οργανωμένη κοινωνία. Και αυτοί οι οποίοι ενδύονται τον μανδύα των κοινωνικών αγώνων για να προβούν σε τέτοιες ενέργειες δεν είναι παρά απλοί εγκληματίες. Ως τέτοιοι θα αντιμετωπιστούν. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη την ελληνική αστυνομία και στις διοκτικές αρχές. Θα βρούμε αυτούς οι οποίοι διέπραξαν αυτήν την άθλια ενέργεια και θα τους οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη για να δικαστούν και να αποδοθούν όλες οι ευθύνες έτσι όπως πρέπει σε μια ευνομούμενη πολιτεία.
1: Αυτή είναι η δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη λίγες ώρες μετά τις τρεις επιθέσεις. Τις επιθέσεις, οι οποίες καταδίκασε και ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, ο Κώστας Τσουκαλάς, ο οποίος μίλησε νωρίτερα εδώ στην εκπομπή του Μάνου Νίφλη, ενώ χαρακτήρισε φιλοπολεμική τη δήλωση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη.
8: Η καταδίκη της χθεσινής δολοφονικής επίθεσης με νεκρή τη μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας πρέπει να απαντηθεί. Άμεσα από τη δικαιοσύνη πρέπει να συλληφθούν οι ένοχοι, οι δολοφόνοι, ήταν μια δολοφονία, για να τιμωρηθούν. Είναι αδιανόητο αυτό το οποίο συνέβη και νομίζω μας έχει συγκλονίσει όλους. Κατά τη γνώμη μου, η δήλωση του κ. Κυρανάκη ήταν φιλοπολεμική δήλωση. Προσπαθεί να δημιουργήσει μια τεχνητή πόλωση, το να υπάρχει αυτή η επιχείρηση. Ξαφνικά να φτιαχτούν δύο κόσμοι. Ότι δήθεν είναι η δεξιά και η εθνικοφροσύνη. Και απ' την άλλη είναι η αριστερά και η τρομοκρατία. Κατά τη γνώμη μου, αδιανόητες καταστάσεις.
0: Να αλλάξουμε θέμα. Φυλάκιση από 1 έως 3 χρόνια με τριετή αναστολή επέβαλε το δικαστήριο σε 57 παραγωγούς από την Κρήτη, οι οποίοι κρίθηκαν ένοχοι για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι επιτίδιοι δήλωναν ψευδώς εκτάσεις στην Καστοριά και εισέπραταν τα χρήματα των ενισχύσεων την περίοδο 2019-2022. Η Άννα Κανδύλη έχει περισσότερες λεπτομέρειες.
9: Και εκτός από τις ποινές φυλάκισης, Βασίλη τους επιβλήθηκε και χρηματική ποινή που κυμαίνεται από 500 έως 8.000 ευρώ στον καθένα. Έλαβαν τριετή αναστολή στην εκτέλεση της ποινής, ενώ τα ελαφρυντικά που ζήτησαν δεν τους τα έδωσε ομόφωνα το δικαστήριο. Το αξιοσημείωτο είναι η απόφαση που έλαβε το δικαστήριο να διαβαστούν τα πρακτικά της δίκης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, προκειμένου να διερευνηθεί αν υπάρχουν ευθύνες σε ελεγκτές του ΟΠΕΚΕΠΕ ή σε όποιο άλλο στέλεχος του ΟΠΕΚΕΠΕ για ψευδής βεβαίωση σε βεθμό κακουργήματος και σε σχέση με τυχόν ευθύνες που μπορεί να έχουν για την αποδέσμευση άφημη που αποδεσμευτήκαν αυτά τα άφημη, δόθηκαν οι επιδοτήσεις του 2020, ενώ είχαν βρεθεί σοβαρές παρατυπίες από τον έλεγχο που είχε γίνει.
1: Σε οικονομικές ειδήσεις θα περάσουμε και συγκεκριμένα στο χάρτη των ενοικίων στην Αττική, έτσι όπως αποτυπώνεται σε πρόσφατη έρευνα. Το συμπέρασμα είναι ότι τα μισθώματα για οικογενειακά σπίτια εξακολουθούν να κινούνται ανωδικά και το πρώτο τρίμηνο του έτους. Μάλιστα, σε ορισμένες περιοχές βρίσκονται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα παρά την επιβράδυνση που παρατηρείται στις αυξήσεις. Πάμε να δούμε με τη βοήθεια της Μέρης Παπακοσταντίνου πού κυμαίνονται οι τιμές σε Αθήνα, Μαρούση, Γλυφάδα, Βουλιαγμένη, Πειραιά και όχι μόνο.
10: Γεια σου, Ελισάβετ. Σε φάση ορίμανσης και σταθεροποίησης θα λέγαμε ότι εισέρχονται τα ενοίκια των οικογενειακών κατοικιών στην Αττική. Έχουμε μεν ρυθμό ανόδου, όμως αυτός επιβραδύνεται μετά τις εκρηκτικές αυξήσεις των προηγούμενων ετών. Ενώ περιοχές όπως ήταν η Αθήνα και το Παλαιό Φάληρο, στις οποίες πλέον τα ενοίκια ξεπερνούν τα 1.000 ευρώ, οι αγορές σε Γλυφάδα, Βάρη, Βούλα, Βουλιαγμένη, πλέον δημοφιλείς, αλλά και στο Μαρούσι και την Καλυθέα παρουσιάζουν κάποιες τάσεις ισορροπίας ή ήπιας αύξησης. Στον Πειραιά εξακολουθεί να υπάρχει μια ήπια ανωδική πορεία. Τι γίνεται, υπήρξε μια ανάλυση σχετική για το πρώτο εξάμεινο του 2026 που δείχνει μια μέση αύξηση των ενοικίων συν 18% από το 2023. Οι κτηματομεσίτες θεωρούν ότι αυτή είναι μια τάση που σχεδόν σταθεροποιείται αν συγκρίνουμε βέβαια με την εκρηκτική αύξηση των προηγούμενων ετών. Έτσι η Αθήνα πλησιάζει στο ροσ με το 1.000 ευρώ για οικογενειακές κατοικίες. Παράλληλα η νέα δόμηση τώρα επικεντρώνεται σε διαμερίσματα στα νότια προάστια με τις τιμές τους να έχουμε στα 3.500 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Τις υψηλότερες επενδυτικές αποδόσεις να καταγράφονται πλέον στον Πειραιά και την περιφέρεια. Εκεί ήταν η περιοχή αυτή ακολούθησε τις υπόλοιπες. Όπως είπαμε λοιπόν στο Δήμο Αθηναίων το μέσο ζητούμενο νίκη αυξήθηκε 18% από το πρώτο τρίμηνο του 2023 στο πρώτο τρίμηνο του 2026 και φτάνει, ξεκινά από τα 830 ως τα 1.000 ευρώ το μήνα. Ναι. Η Γλυφάδα εξακολουθεί να βρίσκεται στην κορυφή των ακριβότερων περιοχών της Αττικής για νοικίαση κατοικίας. Εκεί το μέσο ζητούμενο νίκη αυξήθηκε κατά 22,2% μέσα στην διετία. Είχε από τα 1.080 περίπου ευρώ στα 1.320 το μήνα. Η περιοχή της Βάρης, της Βούλας και της Βουλιαγμένης επίσης αποτελεί μία από τις ακριβότερες αγορές. Από το πρώτο τρίμηνο του 2023 ως το πρώτο τρίμηνο του 2026 το μέσο ζητούμενο ενίκιο αυξήθηκε κατά 13,6% από τα 1.180 στα 1.340. Παλαιό Φάληρο, μία περιοχή που ήταν από τις πρώτες που αναπτύχθηκε, όπως θυμάστε, Ελισάβετ, που είχαμε και από αρκετούς αστιάτες οι οποίοι αγοράζανε. Εκεί τώρα είχαν εκτοξευτεί πάρα πολύ οι τιμές. Τώρα έχει πιο σταθερή είναι η αγορά των ενοικίων. Το μέσο ζητούμενο ενοίκιο αυξήθηκε κατά 9,6%. Τώρα οι αυξήσεις ήταν μικρές, αλλά συνεχείς. Στο Μαρούσι, όπου εκεί έχουμε μια μεγάλη ενοικοδόμηση, κυρίως σε γραφεία. Το μέσο ζητούμενο ενίκιο αυξήθηκε κατά 19,8% στα 1.090 περίπου ευρώ και η μεγαλύτερη άνοδος καταγράφηκε το 2023 όταν οι τιμές είχαν ξεπεράσει τα 1.000 ευρώ αντανακλώντας εκεί την ισχυρή ζήτηση που έχει η συγκέντρωση πολλών επιχειρήσεων και σύγχρονων γραφειακών εγκαταστάσεων. Το βλέπεις και όταν περνάμε από το γραφείο ότι πόσο ανοικοδόμηση υπάρχουν σε όλους τους γύρω δρόμους. Η Καλυθέα είναι πολύ δημοφιλής επίσης, η οποία εκεί είναι
11: μια λαϊκή συνοικία. Ναι.
10: Λαϊκή και επειδή εξυπηρετεί πολύ, είναι πανεπιστημιούπολη και σιγά σιγά είναι και προς τα νότια προάστια και προς το κέντρο. Οπότε εκεί έχουμε αρκετά μεγάλη αύξηση. Εκεί το μέσο ζητούμενο ενίκιο αυξήθηκε κατά 20,6% από τα 880 ευρώ στα 820, που ήταν πιο λαϊκή όπως είπες, αλλά τίνει να ανεβαίνει και αυτή. Και η ισχυρότερη άνοδος ήταν το 2023 όταν έφτασε στα 760 ευρώ εκεί τα ενίκια, καθώς υπήρξε ξαφνικά μια κατακόρυφη αύξηση λόγω της επέκτασης των ορίων των νοτιών προάστιων και του κέντρου. Τώρα οι ετήσιοι ρυθμοί αύξησης πλέον έχουν περιοριστεί από το 10% το 2023 σε περίπου 3%. Το δείχνει ότι έρχεται και σε μια πιο όρημη φάση. Από ό,τι βλέπεις, Ελισάβετ, καλά κρατεί. Τίνουν να σταθεροποιηθούν. Αυτό θα καθοριστεί, είναι ο νόμος της προσφοράς και της ζήτησης.
11: Ναι, είναι ότι έχουμε από την μία ισχυρή ζήτηση περιορισμένη προσφορά. Από την άλλη όμως, Μέρη, έχουμε και μια αγοραστική δύναμη όσον αφορά τα νοικοκυριά, η οποία λειτουργεί και ως ένα φυσικό όριο, γιατί δεν μπορεί να ξεπεράσει και ένα ποσό και πάνω.
10: Ακριβώς.
11: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μέρη.
0: Τέλος στην περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την τριετή ανακοίνωσε η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Τόνισε στη Βουλή ότι καταργείται ο νόμος Κατρούγκαλου που προέβλεπε σημαντικές μειώσεις και ξεκαθάρισε ότι δεν θα ζητηθούν αναδρομικά από τους δικαιούχους. Το ζήτημα είχε προκαλέσει αναστάτωση, Αργυρό Μαυρούλη.
12: Ναι, μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας όσον αφορά την Εθνική Σύνταξη για το αν θα πρέπει οι δικαιούχοι συντάξεων χειρίας να παίρνουν 2 ή 1. Τέλος, έρχεται ρύθμιση στη Βουλή που αφορά περισσότερους από 100.000 δικαιούχους, οι οποίοι τους τελευταίους μήνες ζούσαν με την αβεβαιότητα ότι θα δουν σημαντικές μειώσεις στις συντάξεις τους και ότι θα κληθούν να επιστρέψουν και αναδρομικά. Μέχρι σήμερα η περικοπή εφαρμόζονταν βέβαια στους συνταξιούχους του δημοσίου και του πρώην ΟΓΑ, που εργαζόταν ή λάμβαναν και τη δική τους σύνταξη, ενώ στον ιδιωτικό τομέα η διάταξη δεν είχε εφαρμοστεί καθόλου λόγω τεχνικών προβλημάτων του ΕΦΚΑ. Έτσι λοιπόν, με το προηγούμενο καθεστώς, αν εφαρμόζονταν οι μειώσεις συντάξης κύριας, οι περικοπές θα κυμαίνονταν από 50 μέχρι και 350 ευρώ το μήνα, ανάλογα με το ύψος της σύνταξης, ενώ οι απαιτήσεις αναδρομικά θα μπορούσαν να φτάσουν και τις 10 με 15.000 ευρώ σε ορισμένες περιπτώσεις. Έτσι λοιπόν, με τις ανακοινώσεις της αρμόδιας Υπουργού Εργασίας, κυρίας Νίκης Κεραμέως, στη Βουλή.
0: Μπήκε τέλος το θρίλερ.
12: Μπήκε τέλος, καταργείται οριστικά η περικοπή μετά την τριετία, διαγράφεται κάθε ενδεχόμενο αναζήτηση αναδρομικών και διατηρείται η καταβολή των δύο εθνικών συντάξεων όταν αυτές προέρχονται από διαφορετικά ασφαλιστικά δικαιώματα. Έτσι, όλοι οι δικαιούχοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος, χωρίς τη μείωση του 35% όπως προέβλεπε ο νόμος. Όσοι έχουν ήδη υποστεί την περικοπή, θα δουν τη σύνταξή τους να αυξάνεται εκ νέου, θα διπλασιαστεί δηλαδή αυτό το ποσό από το 35 στο 70 ξανά. Και ενώ όσοι κινδύνευαν να δουν μειώσεις το επόμενο διάστημα, δεν θα χάσουν ούτε ένα ευρώ. Όπως είπε ο Υπουργός, η παρέμβαση αυτή χρηματοδοτείται από την υπεραπόδοση των ασφαλιστικών ταμείων, η οποία αποδίδεται κυρίως λόγω της ψηφιακής κάρτας και της εφαρμογής της, και ότι όπως είπε, το 2025 είχαμε 800 εκατομμύρια πάνω από το στόχο και το πρώτο τετράμινο του 2026, η υπέρβαση στο στόχο, είναι ήδη 517 εκατομμύρια ευρώ. Βέβαια, συμπληρώσω εδώ ότι είπα και στην αρχή ότι υπάρχει κόσμος που έχει υποστεί μειώσεις. Για αυτές τις μειώσεις δεν έχει
0: επιστροφή.
12: Τι θα γίνει, ούτε επιστροφή.
0: Αργυρό άλμα καταγράφουν τώρα οι νέες προσλήψεις πλήρους απασχόλησης το πρώτο τρίμηνο του έτους, σύμφωνα με την έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή.
12: Ναι, οι απασχολούμενοι ανήλθαν, Βασίλη, σε 4.350.000 άτομα περίπου, αυξημένη κατά 59.000 σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, ενώ το ισοζύγιο προσλήψεων αποχωρήσεων ήταν θετικό κατά 54.904 θέσεις εργασίας. Το σημαντικότερο στοιχείο από την έκθεση είναι η ενίσχυση της πλήρους απασχόλησης, όπως είπες και εσύ. Οι θέσεις πλήρους εργασίας αυξήθηκαν κατά 2,1%, ενώ η μερική απασχόληση μειώθηκε κατά 11%, περιορίζοντας το ποσοστό στο 5,1% του συνόλου των εργαζομένων, όταν ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 18,7%. Αυξήθηκε και η συμμετοχή στην αγορά εργασίας, η οποία έφτασε το 62,2% από 61% πριν από ένα χρόνο, ενώ μικρή άνοδο κατέγραψε και η συμμετοχή των νέων 15 έως 29 ετών. Η αύξηση της απασχόλησης στηρίχθηκε κυρίως, Βασίλη, στα καταλύματα, την εστίαση, το λιανεμπόριο και τη δημόσια διοίκηση. Ωστόσο, σε βάθος χρόνου σημαντική συμβολή έχουν και η μεταποίηση, οι κατασκευές, η υγεία και επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες, γεγονός που σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δείχνει ότι δημιουργούνται περισσότερες θέσεις εργασίας σε κλάδους υψηλότερης προστιθέμενης αξίας.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Με τον πιο τραγικό τρόπο ολοκληρώθηκαν οι έρευνες για τον εντοπισμό του 40χρονου, τα ίχνη του οποίου εξαφανίστηκαν ενώ έκανε ράφτινγκ στο φαράγγι Τρίφου στη Βόνιτσα. Ίσορός του βρέθηκε από διασώστες, με αποτέλεσμα να αρχίσει μεγάλη επιχείρηση για την ανάσυρσή του, μιας και βρισκόταν σε δύσβατο σημείο. Ο Γρηγόρης Διβάνης είναι μαζί μας με περισσότερες πληροφορίες.
13: Ο άνδρας εγκλωβίστηκε σε δύσβατο σημείο, όπως είπε, στο φαράγγι Τρίφου στη Βόνιτσα, ετωλό Καρνανίας, ενώ έκανε ράφτινγκ με ένα φίλο του, ο οποίος ευτυχώς απεγκλωβίστηκε σώος. Έγινε μια μεγάλη επιχείρηση διάσωσης κάτω από εξαιρετικά αντίξωες, επικίνδυνες και τεχνικά απαιτητικές συνθήκες σε απόκρημνο και δύσβατο ανάγλυφο. Το φαράγγι χαρακτηρίζεται από κάθετους βράχους, στενά περάσματα και συνεχείς καταράκτες και οι δύο φίλοι εγκλωβίστηκαν σε σημείο όπου η πρόσβαση αλλά και η διαφυγή χωρίς ειδικά ορειβατικά σχοινιά και συστήματα τροχαλιών ήταν αδύνατη. Ο ένας από τους δύο εγκλωβισμένους κατάφερε να κάνει κλίση στο 112 για να ενημερώσει και στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Αμφιλοχίας καθώς και αστυνομικές δυνάμεις. Κινητοποιήθηκε μεταξύ άλλων η ομάδα ορμητικών νερών, η οποία είναι μια εξειδικευμένη μονάδα διάσωσης αποτελούμενη από επαγγελματίες πυροσβέστες, διασώσεις της ΕΜΑΚ και εθελοντές εκπαιδευμένοι για τον εντοπισμό και τη διάσωση ατόμων σε ποτάμια, φαράγγια και γενικά σε δύσβατες υδάτινες διαδρομές. Στις πρώτες πρωινές ώρες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν σώο τον έναν από τους δύο άνδρες. Δυστυχώς, ο φίλος του εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του.
1: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Νέο άλμα πάνω από 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ για τις λήξεις πρόθεσμες οφειλές προς την εφορία μέσα σε ένα χρόνο. Ποιοι χρωστούν τα περισσότερα, γιατί το μεγαλύτερο μέρος των οφειλών μένει εκτός ρύθμισης.
14: Στο αυτοκίνητο, στους στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Η Νατάζα Μποφίλιου στον Real FM 97,8. Την Παρασκευή στις 7 το απόγευμα, ο Νίκος Μπογιόπουλος υποδέχεται τη σπουδαία ερμηνεύτρια στο στούντιο του Real FM σε μια μοναδική συνέντευξη.

0: σε μένα πρώτα.
1: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
2: Πάρτε του το μικρόφωνο.
3: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
5: Πάμε δυνατά και σταθερά.
4: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί. Μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού.
8: Ράδιο Σάμος
9: FM στους 102.
10: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
11: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
10: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
12: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
10: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
11: Μα οι άλλοι λένε...
10: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
13: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
14: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
15: Σαρώνει στην άσφαλτο.
16: Σκίζει τα κύματα.
15: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
16: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
15: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
16: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
15: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
16: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
15: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-817208.
16: Για Μότο και Μαρίν.
15: Στο Μένεγα θα έρθεις.
17: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο, στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
18: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
19: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
18: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούρου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
19: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
18: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
15: Ράδιο Σάμος.
9: FM στους 102.
0: Την εφορία. Στο τέλος Απριλίου ξεπέρασαν συνολικά τα 114 δισεκατομμύρια. Παράλληλα, ο αριθμός των οφειλετών ξεπέρασε τα 4,2 εκατομμύρια, καθώς προστέθηκαν και όσοι χρωστούν μικρότερα ποσά. Πολλά από τα οφειλόμενα σύση Σταυροπιεράκου, βέβαια, έχουν χαρακτηριστεί ανεπίδεκτα εις πράξεως.
2: Πράγματι, αυτή είναι η γενική εικόνα που προκύπτει από τα στοιχεία που αφορούν το μήνα Απρίλιο. Το αξιοσημείωτο είναι ότι ενώ τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία, όπως ανέφερες, έκαναν άλμα 3,7 δις μέσα σε ένα έτος, η συμμετοχή των οφειλετών σε ρυθμίσεις παραμένει εξαιρετικά χαμηλή, με το ποσοστό να μην ξεπερνά το 6,8%. Και το αναφέρω αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία.
0: Έχει τη σημασία του.
2: Ακριβώς, γιατί επιπλέον αναμένουμε από μέρα σε μέρα να ξεκινήσει και θα ενεργοποιηθεί και η νέα ρύθμιση των οφειλών σε 72 δόσεις. Οπότε το μεγάλο στοίχημα είναι πόσοι και αν θα ενταχθούν στη νέα ρύθμιση. Παράλληλα, ο αριθμός των οφειλετών ξεπέρασε τα 4,2 εκατομμύρια φυσικά και νομικά πρόσωπα, αυξημένο σχεδόν κατά 10.000 σε σχέση με τον αντίστοιχο περισσότερο μήνα. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται στη νέα άνοδο των χρεών σε όλες τις κατηγορίες, από τις πολύ μικρές οφειλές έως 50 ευρώ μέχρι και τις πολύ μεγάλες. Ωστόσο, για μία ακόμη φορά η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφεται στις οφειλές άνω του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ, οι οποίες ενισχύθηκαν κατά 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Από το συνολικό χρέος των 114 δισεκατομμυρίων ευρώ προκύπτει ότι ποσοστό 31% που αντιστοιχεί σχεδόν 35 δισεκατομμύρια ευρώ αφορά σε οφειλές που χαρακτηρίζονται ως ανεπίδεκτες ίσπραξες, με αποτέλεσμα το πραγματικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο να διαμορφώνεται σε 79 δισεκατομμύρια ευρώ. Τώρα, ως προς την κατανομή των οφειλών, το 96,5% του συνολικού ληξιπρόθεσμου προέρχεται από οφειλές άνω των 10.000 ευρώ, ενώ, όπως είπαμε, στην κατηγορία άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ συγκεντρώνεται το 75% του συνολικού χρέους, που αφορά μόλις το 0,2% των οφειλετών. Αντίθετα, 9 στους 10 οφειλέτες χρωστούν έως 10.000 ευρώ, αλλά το μερίδιο τους στο συνολικό χρέος είναι μόλις 3,4%. Κλείνοντας να πούμε για τις ρυθμίσεις οφειλών, ότι το υψηλότερο ποσοστό των συνολικών ρυθμισμένων οφειλών της τάξης του 18,6% εντοπίζεται στο εύρος από 10 έως 100.000 ευρώ, ενώ εντός αυτού του εύρους το ποσοστό των ρυθμισμένων οφειλών αγγίζει σχεδόν το 20% για ποσά από 20 έως 50.000 ευρώ. Οπότε, Βασίλη, το μεγάλο στοίχημα, όπως είπα, είναι να δούμε...
0: Οι 72 δόσεις...
2: Πόσοι οφειλέτες θα ενταχθούν στη νέα ρύθμιση και θα δούμε αυτά τα ποσοστά να αυξάνονται.
0: Ήδη με τις υπάρχουσες ρυθμίσεις αδυνατεί ο πολίτης να αποπληρώσει τις οφειλές του. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σύση Σταυροπιεράκου.
20: Στην καρδιά της καλοκαιρινής περίοδου και το λιμάνι της Ραφίνας θα μείνει αύριο χωρίς ακτοπλοϊκά δρομολόγια λόγω της 24ωρης απεργίας που έχουν εξαγγείλει οι ναυτικοί για θέματα ασφαλείας. Η Σοφία Γαλάνη έχει το ρεπορτάζ.
21: Δεμένα θα παραμείνουν, όπως είπες Ελισάβετ, τα πλοία στο λιμάνι της Ραφίνας αύριο λόγω της 24ωρης απεργίας που θα πραγματοποιήσουν οι ναυτικοί, ενώ έχει προγραμματιστεί και απεργιακή συγκέντρωση στις 10 το πρωί. Σύμφωνα με την Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού, δεν θα πραγματοποιούνται δρομολόγια από και προς το λιμάνι της Ραφίνας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 6 το πρωί του Σαββάτου. Στο επίκεντρο των κινητοποιήσεών τους βρίσκονται ζητήματα ασφαλείας τόσο για τα πληρώματα όσο και τα πλοία. Πιο συγκεκριμένα, τα ναυτεργατικά σωματεία υποστηρίζουν ότι η κατάσταση στο λιμάνι της Ραφίνας έχει υπερβεί τα όρια ασφαλείας και επισημαίνουν ότι οι υφιστάμενες λιμενικές υποδομές αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τον αυξημένο αριθμό πλοίων την καλοκαιρινή περίοδο που διανύουμε.
20: Μένουμε σε εργασιακά θέματα, Σοφία, γιατί με τα κύματα καύσωνα να γίνονται όλο και πιο συχνά, το είδαμε άλλωστε και στη Δυτική Ευρώπη, και τον κίνδυνο θερμικής καταπώνησης στην εργασία να ελοχεύει, είναι πιο απαραίτητο από ποτέ ένα πλήρες θεσμικό πλαίσιο για την προστασία των εργαζομένων στη χώρα μας.
21: Και ακριβώς αυτό το ζήτημα της θερμικής καταπώνησης των εργαζομένων συζητήθηκε σε σύσκεψη στο Παλέρμο. καθώς η Ευρώπη δοκιμάζεται από τον καύσωνα. Οι χώρες του Νότου, μαζί και η Ελλάδα βέβαια, είναι οι πρώτες που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα, καθώς ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, οι εργαζόμενοι σε εξωτερικούς χώρους, όπως οι κατασκευές αλλά και ο τουρισμός, είναι πολύ περισσότερο εκτεθειμένοι σε υψηλές θερμοκρασίες. Στην Ελλάδα, ωστόσο, δεν υπάρχει ενιαίος νόμος που να καθορίζει νομικά δεσμευτικά όρια θερμοκρασίας και παύσης εργασιών. Η νομοθεσία περί επαγγελματικού κινδύνου επιβάλλει γενικές υποχρεώσεις στους εργοδότες για ασφαλείς συνθήκες. Κάθε καλοκαίρι το Υπουργείο Εργασίας εκδίδει έκτακτες εγκυκλίους που όμως δεν έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα, όπως δήλωσε στον Real FM ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδος, Ανδρέας Στοημενίδης.
1: Εκεί είδαμε από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Επιτρόπου της κυρίας Μονζάτου μια αναποφασιστικότητα σε σχέση με την υποχρεωτικότητα των ρυθμίσεων στη θερμική καταπώνηση και από την άλλη από τις χώρες του Νότου που πλήττονται, γιατί μπορεί όλη η Ευρώπη να πλήττεται τώρα, αλλά οι χώρες του Νότου πλήττονται για μεγαλύτερο διάστημα. Το προσχέδιο που έχουμε ετοιμάσει κοινωνικοί εταίροι, δηλαδή συνδικάτα, εργοδότες ή υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου Εργασίας και η επιστημονική κοινότητα της Ελλάδας. Το έχουμε έτοιμο αυτό το σχέδιο εδώ και 6 χρόνια. Δυστυχώς όμως παραμένει στα συρτάρια των υπουργών, των υφυπουργών και των γενικών γραμματέων και εξαντλείται η κυβέρνηση στην έκδοση εγκυκλίων, οι οποίες πολλές φορές είναι αλληλοανερούμενες και βέβαια δεν είναι και υποχρεωτικές, δεν έχουν νομική ισχύ. Γι' αυτό και όταν πηγαίνουν οι επιθεωρητές εργασίας να κάνουν έλεγχο στις επιχειρήσεις για τη θερμική καταπώνηση. Πολλοί επιχειρηματίες τους λένε: παιδιά, τι ήρθατε να κάνετε εδώ, μια κύκλιο. Έχουμε συμβουλευτική την οποία προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε. Κάποια πρόστιμα νομίζω ότι θα πέφτουν, αλλά θα είναι πολύ μικρός ο αριθμός.
0: Τραγωδία τα ξημερώματα στη Βόρεια Γερμανία από πυρκαγιά που ξέσπασε στην οροφή νοσοκομείου. Για τουλάχιστον 2 νεκρούς και 34 τραυματίες μιλούν οι αρχές της γερμανικής πόλης. Η Τζέννη Κρυθαρά μας ενημερώνει αναλυτικά.
3: Τουλάχιστον 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 34 τραυματίστηκαν από την πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα στη στέγη νοσοκομείου στο Λούντβιγκσμπουργκ της Γερμανίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, τα θύματα είναι ασθενείς, ενώ κατά τη στιγμή της φωτιάς στο κτίριο νοσηλεύονταν 82 άτομα. Γιατροί κατάφεραν να επαναφέρουν, όπως έγινε γνωστό στη ζωή, ένα από τα θύματα. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δωμάτιο ασθενούς υπό διευκρίνησης μέχρι στιγμής συνθήκες. Δεν είναι καν σαφές αν οι νεκροί βρίσκονταν στο συγκεκριμένο δωμάτιο. Οι αρχές απομάκρυναν σπασμένα ασθενείς και προσωπικό από το κτίριο, το οποίο είναι το μοναδικό νοσοκομείο στην περιοχή. Η αιτία της πυρκαγιάς παραμένει ασαφής και αναμένουν τα αποτελέσματα της προκατακτικής έρευνας.
20: Αλλάζουμε κλίμα. Μετά από 12 χρόνια, το Αρχαιολογικό Μουσείο Άργους άνοιξε και πάλι τις πύλες του. Η Υπουργός Πολιτισμού εγκαινίασε το αποκατεστημένο μουσείο, το οποίο επιστρέφει στους πολίτες ανακαινισμένο και πλήρως εξυγχρονισμένο. Ο εκθεσιακός χώρος είναι πλέον υπερδιπλάσιος και στις νέες αίθουσές του παρουσιάζονται πολλά αρχαιολογικά ευρήματα, αρκετά εκ των οποίων, Κορίνα Μαντέγαρη, εκτίθενται για πρώτη φορά στο κοινό.
22: Ακριβώς, η μέρα γιορτής για το Άργος και την Αργολίδα χαρακτήρισε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη τα εγκαίνια του ανακαινισμένου Αρχαιολογικού Μουσείου Άργους, το οποίο πλέον αποδίδεται εκ νέου στο κοινό ως ένα σημαντικός πολιτιστικός πόλος για την περιοχή. Μετά από 12 χρόνια, όπως ανέφερε η Υπουργός, το έργο είχε ξεκινήσει να σχεδιάζεται από το 2012, αλλά προχώρησε ουσιαστικά μετά το 2019 με τη συνεργασία του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Πελοποννήσου, καθώς και με τη χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης. Η ολοκλήρωσή του ενισχύει τον πολιτιστικό τουρισμό και την τοπική οικονομία, ενώ αναβαθμίζει ουσιαστικά την πολιτιστική εμπειρία των επισκεπτών. Πρόκειται για το 32ο μουσείο που παραδίδει το Υπουργείο Πολιτισμού από τον Ιούλιο του 2019 στο πλαίσιο της κυβερνητικής πολιτικής για την ενίσχυση της πολιτιστικής υποδομής και της περιφερειακής ανάπτυξης. Το μουσείο, το οποίο παρέμενε κλειστό από το 2014, άνοιξε τις πύλες του πλήρως αναβαθμισμένο μετά από εκτεταμένες εργασίες επέκτασης και εξυγχρονισμού, με τον εκθεσιακό του χώρο, όπως είπες και εσύ, να έχει υπερδιπλασιαστεί, φτάνοντας τα 950 τετραγωνικά μέτρα και να φιλοξενεί σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα από τον Μυκηναϊκό πολιτισμό. Η νέα ομώνυμη έκθεση του μουσείου έχει οργανωθεί με σύγχρονη μουσιολογική αντίληψη και περιλαμβάνει 9 θεματικές ενότητες που παρουσιάζουν την ιστορία και την καθημερινότητα της αρχαίας πόλης του Άργους από την προϊστορική εποχή έως την νεκρική λατρεία και την αρχαιολογική τεκμηρίωση της περιοχής. Ξεχωριστή θέση κατέχουν 9 αρχαία αγγεία που επαναπατρίστηκαν από τη Βουδαπέστη έπειτα από συστηματική έρευνα των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού. Τα αντικείμενα αυτά είχαν αφαιρεθεί από το μουσείο μεταξύ του 1970 και του 1992 και επανήλθαν στον τόπο προέλευσής τους. Μετά την ολοκλήρωση του έργου στο Αρχαιολογικό Μουσείο Άργους, το Υπουργείο Πολιτισμού προχωρά στη δημιουργία μιας μουσιακής τριλογίας στην πόλη, που θα περιλαμβάνει επίσης, εκτός από το Αρχαιολογικό Μουσείο, το Βυζαντινό Μουσείο, αλλά και το Επιγραφικό Μουσείο, με την αξιοποίηση των στρατώνων Καποδίστρια για την οργάνωση της έκθεσης των επιγραφικών μαρτυριών.
20: Μια ολοκληρωμένη λοιπόν πολιτιστική εμπειρία στο Άργος. Ευχαριστούμε πολύ, Κορίνα.
0: Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών η αγαπημένη ηθοποιός του ελληνικού κινηματογράφου Τζένι Ζαχαροπούλου. Είχε γίνει γνωστή από τη συμμετοχή της στις ταινίες «Η γυνή να φοβείται τον άνδρα», «Ορατό της μηδέν», «Ένα αστείο κορίτσι», «Η λεωφόρος του μίσους», «Τροχονόμος Βαρβάρα». Η Νίκη Κότσου θα μας μιλήσει για τις σημαντικότερες στιγμές στην καριέρα της ηθοποιού.
4: Ναι, Βασίλη, η ελληνική θεατρική οικογένεια αποχαιρετά μια ηθοποιό που υπηρέτησε με αφοσίωση και διακριτικότητα την τέχνη της για περισσότερες από 6 δεκαετίες. Η Τζένι Ζαχαροπούλου έφυγε από τη ζωή σήμερα σε ηλικία 85 ετών, ύστερα από πολυήμερη νοσηλεία, αφήνοντας πίσω της μια πορεία γεμάτη θέατρο, κινηματογράφο, τηλεόραση και ουσιαστική προσφορά στους ανθρώπους του χώρου. Γεννημένη το 1941, αποφύτησε από τη σχολή Κατσέλη και πολύ νωρίς βρέθηκε δίπλα στο σπουδαίο σκηνοθέτη Δημήτρη Ροντήρη, με τον οποίο πραγματοποίησε τρίχρονη διεθνή πορεία παρουσιάζοντας έργα του κλασικού ρεπερτορίου. Η εμπειρία αυτή σφράγισε την καλλιτεχνική της πορεία, χαρίζοντάς της πολύτιμες θεατρικές παραστάσεις σε σκηνές ανά τον κόσμο. Στη συνέχεια έγινε ευρύτερα γνωστή μέσα από τη συνεργασία της με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, με τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ, συμμετέχοντας σε αγαπημένες κινηματογραφικές παραγωγές της χρυσής εποχής του ελληνικού σινεμά. Αργότερα συνεργάστηκε με πολλούς από τους σημαντικότερους κωμικούς ηθοποιούς της εποχής, διακρινόμενη για τη φυσικότητα, την ευγένεια και την υποκριτική της συνέπεια. Στην τηλεόραση άφησε το δικό της αποτύπωμα μετά από σειρές σταθμούς όπως η Γιούγκερμαν, Πάνθε, η γειτονιά μας, Φρουρία Χαΐας, κερδίζοντας την αγάπη του κοινού.
5: Αθλητικά.
20: Δημήτρη Σταυρακάκη, στην αθλητική μας ενημέρωση, η Αγγλία, Βέλγιο και οι Ηνωμένες Πολιτείες φράγησαν την πρόκρισή τους στους 16 του Μουντιάλ. Είχαμε μια Αγγλία που δυσκολεύτηκε, Δημήτρη, αλλά ωστόσο η μεγάλη ανατροπή έγινε στον αγώνα Βελγίου-Σενεγάλης.
6: Η Αγγλία δυσκολεύτηκε πάρα πολύ, Ελισάβετ και Βασίλη, απέναντι στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Τελικά κέρδισε με 2-1. Ήταν πολύ μαχητική η ομάδα από την Αφρική απέναντι στους Άγγλους, οι οποίοι στο
20: πέτυχε πρώτη γκολ, έτσι, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, σωστά.
6: Δεν άκουσα.
20: Πέτυχε πρώτη γκολ η Λαϊκή Δημοκρατία, ναι.
6: Όμως στο δεύτερο ημίχρονο, ο Χάρι Κέιν, ο οποίος ήταν άφαντος στο πρώτο μέρος, ήταν πολύ καλός στο δεύτερο ημίχρονο, πέτυχε δύο υπέροχα τέρματα και έτσι οδήγησε στην Αγγλία στους 16 της διοργάνωσης. Τώρα το Βέλγιο, με ανατροπή της Σενεγάλη, οι Αράκες Σαρ προηγήθηκαν για τη Σενεγάλη στο 51, ήταν 2-0 το σκορ. Και στα τελευταία λεπτά έγινε η ολική ανατροπή. Το 86 ο Λουκάκου μείωσε σε 2-1 και ο Τίλεμαν στο 89. 2-2, πήγε το παιχνίδι στην παράταση και πάλι με τον Τίλεμαν στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων της παράτασης το Βέλγιο κατάφερε να πάρει την πρόκριση, μια πολύ μεγάλη νίκη για τους Βέλγους απέναντι στους Σενεγαλέζους, που φυσικά χθες ήταν τα ξημερώματα, ήταν μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Είπα με 2 γκολ ένα ημίχρονο, 2-0 κέρδισαν τη Βοσνία και πέρασαν. Έτσι έχουμε ένα στοιχείο ότι και οι τρεις διοργανωτές, είπα Μεξικό και Καναδάς, είναι στους 16. Τώρα η Αγγλία έχει δύσκολη αποστολή, θα πέσει πάνω στο Μεξικό και οι Ηνωμένες Πολιτείες πέφτουν πάνω στο Βέλγιο. Απόψε στις 10 πρωταθλήτρια Ευρώπη στην Ισπανία παίζει με την Αυστρία. Στις 2 τη νύχτα η Πορτογαλία με την Κροατία, στις 6 το πρωί η Ελβετία με την Αλγερία. Πάμε στα δικά μας, όπου 6 το απόγευμα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά ο πρόεδρος και ιδιοκτήτης του ΠΑΕ Ολυμπιακός, ο Βαγγέλης Μαρινάκης, θα παρουσιάσει το νέο Καραϊσκάκι, όπως θα ανακατασκευαστεί για να αυξηθεί η χωρητικότητά του, θα δώσει αναλυτικές λεπτομέρειες. Τα δύο πρώτα του φιλικά, εύκολα ο ΠΑΟΚ 4-1 την Ολλανδική δεύτερη κατηγορία Σέβερεν και ο Παναθηναϊκός 4-0 τη Βελγική Κέλμοντ, επίσης ομάδα δεύτερη κατηγορία του Βελγίου. Το Σάββατο θα παίξει ο Παναθηναϊκός με τον Ατρόμητο. Στο μπάσκετ, 7 η ώρα το απόγευμα στην Οραντέα, στην Ρουμανία, η εθνική μας ομάδα των ανδρών αντιμετωπίζει τη Ρουμανία για τα προκριματικά του παγκοσμίου κυπέλου χωρίς τον Τίνο Μίτογλου. Θα παίξει εθνική. Παπα-Νικόλαο Τολιόπουλος υπολογίζεται κανονικά από τον Βασίλη Σπανούλη. Η ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού ανακοίνωσε το μεσημέρι την απόκτηση του Αμερικανού Point Guard. Είναι πολιτογραφημένος στην Βουλγαρία, έχει βουλγαρικό διαβατήριο, τον Κόνι Μίλλερ Μακιντάιερ, για 3 χρόνια έπαιζε στον Ερυθρό Αστέρα. Και κλείνουμε με Γουίμπλετον, όπου χθες το βράδυ απέναντι στον Νόβακ Τζόκοβιτς, ο Στέφανος Τσιτσιπάς κατάφερε, ο Σέρβος Άσος κέρδισε 3-0 σετ και πέρασε στους 32 της διοργάνωσης, ενώ στις 5.30 αναμένεται να αρχίσει το παιχνίδι για το δεύτερο γύρο της Μαρία Σάκαρη απέναντι στην Ρακίμοβα από το Ουσμπεκιστάν. Μετά τις 5.30 υπολογίζεται ότι θα ξεκινήσει ο αγώνας της Ελληνίδας Προαθλίας για τον δεύτερο γύρο του τουρνουά Γουίμπλετον.
5: Ο καιρός.
0: Αλλάζει το σκηνικό του καιρού. Συνεφιάσε ήδη στον Αττικό ουρανό Τάσο Αρνιακέ, τον οποίο ακούσαμε κατά τη διάρκεια των αθλητικών. Τάσο, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Βασίλη Τερζάκη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές του Real FM. Πράγματι, αυξάνεται η αστάθεια σήμερα σε όλη τη χώρα. Γιατί μειώθηκε το μελτέμι. Το μελτέμι διαλύει τα σύννεφα και δεν τα αφήνει να αναπτυχθούν όπως αναπτύχθησαν σήμερα. Έτσι, περιμένουμε γενικά αίθριο ουρανό. Τώρα στο πρωί στις περισσότερες περιοχές της χώρας είχαμε αίθριο ουρανό, τώρα όμως στα κεντρικά και βόρεια επιρροτικά συννεφιές πυκνώνουν με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα βουνά. Βορειοδυτικούς ανέμους 3 με 5 μποφόρ, στα Δωδεκάνησα και το Βόρειο Αιγαίο έως 6. Θερμοκρασία σε μικρή πτώση στα βόρεια λόγω συννεφιάς. Θα φτάσει το μεσημέρι αυτές τις επόμενες ώρες στους 35-36 βαθμούς Κελσίου, στα νησιά τους 30-33. Στην Αττική περιμένουμε νεφώσεις που πυκνώνουν τώρα και με τοπικές βροχές κυρίως στα γύρω ορεινά, με βελτίωση το απόγευμα αργά. Ασθενείς μεταβλητούς ανέμους το πολύ μέχρι 4 μποφόρ, θαλάσσια άβρα και θερμοκρασία από 22 έως 34-35 βαθμούς Κελσίου.
0: Άρα περιμένουμε και βροχή και στην Αττική
7: και στα ορεινά. Και στην Αττική στα ορεινά θα ρίξει κάποιες ψυχάλες και δεν αποκλείται να έχουμε και κάποιες μπόρες ψηλά όμως στα βουνά. Στη Θεσσαλονίκη παρόμοιες καιρικές συνθήκες με τοπικές βροχές και καταιγίδες στα γύρω ορεινά. Οι ασθενείς ανέμους στο θερμαϊκό και θερμοκρασία από 22 έως 35-36 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και αύριο, ενώ το Σαββατοκύριακο το μελτέμι επιστρέφει στα 7 με 8 μποφόρ.
0: Θα μας αφήσει δηλαδή για ένα διήμερο στην ουσία, για ένα 48 ώρο και από το Σαββατοκύριακο πάλι ανέμου.
7: Πάλι μελτέμι, τόση της θερμοκρασίας, αλλά απομακρύνονται οι καύσονες.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάσο Αρνιακέ.
20: Άλλη μια ματιά στη κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
8: Στο κόκκινο η άνοδος του Κηφισού από Μοσχάτο μέχρι Ρέντι και από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Άνω Πατήσια. Προσπέλαστη και η κάθοδος του Κηφισού από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι.

0: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr μας φώναζαν ξυπνήστε, καίγεστε, συγκλονιστικές μαρτυρίες ενίκων της πολυκατοικίας που έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα, βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της έκρηξης.
1: Και στο ενικός.gr, Γαλλία, απόλυτο χάος για ένα κλιματιστικό, σκηνές τρέλας με ξύλο και ατελείωτες ουρές στα καταστήματα λόγω του καύσωνα.
0: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα 56 λεπτά μετά τις 2. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Σαρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, ενώ τους ήχους ρύθμιζαν Γιώργος Τζιβελεκίδης και Γιώργος Δαβαρίνος.
1: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβα Τσαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

0: Real FM. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο Ενώπιος Ενωπείο, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης για τις πολιτικές εξελίξεις. Τι λέει για τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Πώς σχολιάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Πώς εξηγεί τις δημοσκοπικές ανατροπές των τελευταίων εβδομάδων. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ, στα ρηχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη, παιδί μου, πλατζουρίζεις και βρέχεις την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
2: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές εντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
3: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την ΕΛΠΕΝ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Time out για θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
7: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
8: Ο Γιώργος Περής στον κήπο του Μεγάρου, 5η 9 Ιουλίου. Ο Γιώργος Περής, ο τραγουδιστής με την βελούδινη φωνή και την ικανότητα να ενώνει μοναδικά διαφορετικούς κόσμους, επιστρέφει στον κήπο του Μεγάρου και μας καλεί να τραγουδήσουμε, να ξεδώσουμε, να συγκινηθούμε και να δραπετεύσουμε μαζί του. Εισιτήρια στο megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
9: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
10: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
11: Ετίναξε την ανθισμένη αμύγδαλα.
12: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
11: Ανατίναξε την ανθισμένη αμύγδαλα.
13: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
14: Προπόληση more.com.
15: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό InStyle, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένη

0: Του celebrities.
1: Ράδιο Σάμος.
0: FM στους 102.
2: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
3: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση. Η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
4: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
5: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
6: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
7: Έως την Τετάρτη σκύπ 48 μεζούρες τώρα μόνο 8,95 και σου πλύν 60 μεζούρες μόνο 2,57 και με αγορές 15 ευρώ σε επιλεγμένα προϊόντα άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Αντιλιακό καροτέν Milk Tan 30 μόνο 10,73 και με δύο τεμάχια άμεσο κέρδος 4 ευρώ.
6: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
8: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
9: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
10: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
11: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
10: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
11: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
10: και 6977-8093-89.
11: Εστιατόριο Κοχύλι.
10: Από το Κοχύλι.
11: Στα χείλη.
12: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμου είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
1: Ράδιο Σάμος.
0: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
5: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
4: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
5: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
4: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
5: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
4: και 6983-199-081.
5: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
4: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
6: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου κοτόπουλο ολόκληρο νοπό μόνο 2,99 το κιλό. Δοδόνι Feta Pop μόνο 10,90 το κιλό. Ice Dream παγωτά ξυλάκια 3x120 ml μόνο 2,29 η συσκευασία. Lay's αλάτι ή ρίγανη 140 γραμμάρια μόνο 1,25 η συσκευασία. Μπύρα Έζα 6x330 ml, 4x2 δώρο, μόνο 3,49 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
7: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Glaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Glaro Seaside, κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
8: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
9: Το κοριτσάκι του.
8: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
9: Και τη φωλιά του.
8: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
9: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
8: Κοτόπουλο σούβλα.
9: Κολοκυθολούλουδα.
8: Μεζέδες και αποστάγματα.
9: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
8: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
9: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
8: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
9: Στη φωλιά μας.
10: Τηλέφωνα για κρατήσεις 22 73 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
4: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
11: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
4: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες, πλέγματα.
11: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
4: Πάνελ.
11: Περίφραξη.
4: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
11: Είδη κυγκαλερίας.
4: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
11: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
4: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
11: Τηλέφωνα 22730 35 426
4: και 6976 55 73 49.
11: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273 078 002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα, βγαίνουν από καρδιά.
3: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730 61 673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
4: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
5: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα λευκό αγελαδινό μόνο 5 και 49 το κιλό. Κιμάς ανάμεικτος μόνο 7 και 99 το κιλό. Μπύρα Χελάς Μπράου 500 ml μόνο 89 λεπτά το κουτί. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό 1 λίτρου μόνο 3 και 69 η συσκευασία. Πέψη κανονική ή Zero 1,5 λίτρου μόνο 1 και 29 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
6: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει η κόκκινη πουά μπλούζα με την κυτρινοπράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα χαβάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πούνε οι δικοί της ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Ή να σκάσουν όλες.
7: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλόβαση Σάμο.
6: Πρίσμα. Καλέ, αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
8: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
9: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
8: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
10: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
8: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
9: Μα οι άλλοι λένε...
8: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
11: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
12: Επίσημος αντιπρόσωπος νόμου Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273 089 450.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, κοκάρισά μου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
0: Σαρώνει στην άσφαλτο.
3: Σκίζει τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
3: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
3: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
3: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
3: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
4: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως την Τετάρτη, σκύπ 48 μεζούρες, τώρα μόνο 8,95. Και σου πλύνει 60 μεζούρες, μόνο 2,57. Και με αγορές 15 ευρώ σε επιλεγμένα προϊόντα, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Αντιλιακό καροτέν Milk Tan 30, μόνο 10,73. Και με δύο τεμάχια, άμεσο κέρδος 4 ευρώ.
4: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
6: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
0: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
7: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
0: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
7: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
0: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμμο και τα νησιά.
7: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμμου. Τηλέφωνα 22730 3996
0: και 6983 199 081.
7: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
0: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
9: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
8: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
9: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
9: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
8: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
10: Ανακαινίζεις,
11: χτίζεις,
10: βάφεις
11: ή επισκευάζεις.
10: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
10: Επισκευές,
11: ανακατασκευές,
10: οικοδομικές ανακαινήσεις,
11: σοβάδες,
10: βαψίματα,
11: σκεπές.
10: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Καρλόβαση Σάμμου.
10: Ανακαινίζεις,
11: χτίζεις,
10: βάφεις
11: ή επισκευάζεις.
10: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
12: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
0: Ράδιο Σάμος
1: FM στους 102.

0: Ο Σάμος
1: FM στους 102.
2: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
3: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταριές, κοκορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22-73-0-61-230.
4: Έλα φίλε! Αποφάσισα να κάνω ένα ρεκτιφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
5: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
4: Για πες λεπτομέρειες.
5: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
4: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
5: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
4: Σε ευχαριστώ, φίλε.
5: Έννοια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
6: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
7: Έως την Τετάρτη, σκύπ 48 μεζούρες, τώρα μόνο 8,95 και σου πλήν 60 μεζούρες μόνο 2,57. Και με αγορές 15 ευρώ σε επιλεγμένα προϊόντα, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Αντιλιακό καροτέν Milk Tan 30, μόνο 10,73. Και με δύο τεμάχια, άμεσο κέρδος 4 ευρώ.
6: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
8: Ανακαινίζεις.
6: Χτίζεις.
8: Βάφεις.
6: Ή επισκευάζεις.
8: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
6: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Επισκευές.
6: Ανακατασκευές.
8: Οικοδομικές ανακαινήσεις.
6: Σοβάδες.
8: Βαψίματα.
6: Σκεπές.
8: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
6: Καρλόβαση Σάμου.
8: Ανακαινίζεις.
6: Χτίζεις.
8: Βάφεις.
6: Ή επισκευάζεις.
8: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
6: Κάλεσε τώρα 6946 19 36 67.
0: Ράδιο Σάμος
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση, η Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
3: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
4: Full και λίγα λες.
3: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
4: Εγγύηση? Τι μου λες?
3: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
4: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
3: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
6: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγόνιστες τιμές.
5: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούρου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό. Κέντρο Ερμής.
6: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
5: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
7: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-8172-08. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
8: Σαρώνεις την άσφαλτο.
9: Σκίζεις τα κύματα.
8: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
9: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
8: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
9: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
8: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
9: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
8: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-8172-08.
9: Για Μότο και Μαρίν,
8: στο Μένεγα θα έρθεις.
10: Διάθεση καλοκαιρινή.
11: Θέα χαλαρωτική.
10: Γεύσεις λαχταριστές.
11: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
10: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
11: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
10: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
11: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
10: Τηλέφωνο 22730-62153.
11: See you at Corner.
12: Σχεδιάζεις διακοπές? Εμείς τις προσφορές. Pils, η παγωτά Ice Dream 3,69. Μιμίκος, η χρυσά αυγά, μείον 35%. Ποντίκι Μόσχου, 10,95. Γύρος εν Ελλάδη, 4,40. Γάλα Μευγάλ, 1,19. Τένα, 8,75. Αροξόλ, 3,90. Φέρι, 2,78. Πάμε μπαζάρ.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM. Στους 102.

Προτιμώ να πιστεύεις ότι ήσουν για μένα μια τυχαία ιστορία. Προτιμώ, προτιμώ, προτιμώ να πιστεύεις για μένα

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
3: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
4: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
5: Το κοριτσάκι του.
4: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
5: Και τη φωλιά του.
4: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
5: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
4: Κοτόπουλο σούβλα.
5: Κολοκυθολούλουδα.
4: Μεζέδες και αποστάγματα.
5: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
4: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
5: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
4: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
5: Στη φωλιά μας.
6: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273-40-0095 και 697-79-91-924.
7: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, κοκάρισά μου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
8: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
9: Έως την Τετάρτη, σκύπ 48 μεζούρες, τώρα μόνο 8,95 και σου πλύν 60 μεζούρες μόνο 2,57. Και με αγορές 15 ευρώ σε επιλεγμένα προϊόντα, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Αντιλιακό καροτέν Milk Tan 30, μόνο 10,73. Και με δύο τεμάχια, άμεσο κέρδος 4 ευρώ.
8: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
10: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
11: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
10: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
11: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
10: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
11: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
10: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
12: Άρχι.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
3: Όχι εσύ αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
2: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
3: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
2: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
3: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
2: και 6977-8093-89.
3: Εστιατόριο Κοχύλι.
2: Από το Κοχύλι.
3: Στα χείλη.
4: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
3: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα Πάριζα. Μόνο 3,49 το κιλό. Μίλνερ τυρί Ολλανδίας, μόνο 7,20 το κιλό. Βάγνερ πιτσάκια μοτσαρέλα ή σαλάμι 270 γραμμάρια, μόνο 3,45 η συσκευασία. Αζέρα, καφές εσπρέσο φρέντο 95 γραμμάρια, μόνο 5,46 η συσκευασία. Ντιξάν, υγρό απορρυπαντικό ρούχων 48 μεζούρες, μόνο 7,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
5: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Γλάρο Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρο Seaside. Κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
6: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού. Συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
7: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
8: Ανακαινίζεις,
9: χτίζεις,
8: βάφεις
9: ή επισκευάζεις.
8: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Επισκευές,
9: ανακατασκευές,
8: οικοδομικές ανακαινήσεις,
9: σοβάδες,
8: βαψίματα,
9: σκεπές.
8: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Καρλόβαση Σάμου.
8: Ανακαινίζεις,
9: χτίζεις,
8: βάφεις
9: ή επισκευάζεις.
8: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και βίγκαν επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 2273061673. Aphrodite Garden, 2730 61 673. Aphrodite.

0: 8.
1: Για Μότο και Μαρή,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
2: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύσαμμο είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
3: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
4: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση. Η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
5: Σχεδιάζεις διακοπές?
6: Εμείς τις προσφορές.
5: Pils, η παγωτά Ice Dream 3,69. Μιμίκος, η χρυσά αυγά, μείον 35%. Ποντίκι Μόσχου 10,95. Γύρος εν Ελλάδη 4,40. Γάλα με βγάλ 1,19. Τένα 8,75. Αροξόλ 3,90. Φέρι 2,78. Πάμε μπαζάρ!
0: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
7: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
0: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
7: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
0: Πάνελ.
7: Περίφραξη.
0: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
7: Είδη κυγκαλερίας.
0: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
7: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
0: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
7: Τηλέφωνα 2273-035-426
0: και 6976-5573-49.
7: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
0: Ράδιο Σάμος
8: FM στους 102.

0: Επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, ψυκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά, ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
1: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό InStyle, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
2: Real FM. Η ώρα είναι 7.
3: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Μποτιλιάρισμα επικρατεί αυτή την ώρα στο Κηφισό από το Μοσχάτο έως την Αχαρνών. 20 λεπτές είναι η καθυστερήση για τους οδηγούς που κινούνται από Κάντζα έως Μαραθώνος και από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης και 15 λεπτές από Πλακεντίας έως Κηφισίας στην Αττική Οδό. Αυξημένη κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας περιμετρικά του Συντάγματος και ανατμήματα στην Κηφισίας. Σε εξέλιξη βρίσκεται η δασική φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στη Βίγλα Άρτας. Για την κατάσβεση επιχειρούν έξι αεροσκάφη και ισχυρές επιγεντές.

0: δυνάμεις, ενώ με μήνυμα από το 112 οι κάτοικοι στον Άγιο Σπυρίδωνα έχουν κληθεί να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Νέο μέτωπο, ο πυρκαγιάς ξέσπασε πριν από λίγο στο Βαθύλακο Θεσσαλονίκης και η χαμηλή βλάστηση και εκτός από τις επίγειες δυνάμεις επιχειρούν και τρία εναέρια μέσα, αναλυτικά στο enikos.gr. Κατάτμιση, η Ένωση Διαμερισμάτων και Ταχύτερες Διαδικασίες Ίσπραξης Κοινοχρήστων προβλέπει μεταξύ άλλων νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τις οριζόντιες και κάθετες ιδιοκτησίες και τις σχέσεις συνιδιοκτησίας. Την οριστική κατάργηση της περικοπής της συντάξης χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας, όπως προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου, ανακοίνωσε από το βήμα της Βουλής η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Σε συγκέντρωση ενάντια στην τρομοκρατία έξω από το Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης έχει καλέσει τους πολίτες για αυτή την ώρα η Νέα Δημοκρατία, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να χαρακτηρίζει άνανδρη τρομοκρατική ενέργεια την επίθεση σε σπίτια στελεχών του κόμματος, από την οποία σκοτώθηκε η Βάγια Νέστορα και τραυματίστηκαν 4 άτομα. Ο Παύλος Μαρινάκης δήλωσε ότι οι αρχές θα εντοπίσουν σύντομα τόσο τους φυσικούς όσο και τους ηθικούς αυτούργους. Σε τροποποιήσεις και ακυρώσεις δρομολογίων προχωρούν οι ναυτιλιακές εταιρείες λόγω της 24ωρης απεργίας στο λιμάνι της Ραφίνας που έχει εξαγγείλει για αύριο η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού. Συνελήφθησαν στην Ελευσίνα δύο ανήλικοι 15 και 14 ετών, οι οποίοι λίστευαν συστηματικά συνομιλίκους τους, ενώ παράλληλα εξιχνιάστηκαν και άλλες περιπτώσεις σωματικής βίας τις οποίες είχαν διαπράξει.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Θα είναι το μεγαλύτερο έργο στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, ανέφερε ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός Βαγγέλης Μαρινάκης κατά την επίσημη παρουσίαση της ανακατασκευής του νέου γηπέδου Καραϊσκάκη στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά. Δεν θα δοθεί κανένας κρατικός πόρος και δεν θα επιβαρυνθεί ο Έλληνας φορολογούμενος, πρόσθεσε. Το νέο γήπεδο θα έχει χωρητικότητα 53.000 θεατών και το κόστος κατασκευής θα φτάσει στα 250 εκατομμύρια ευρώ. Περισσότερα στο philathlos.gr.
4: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Real Weather.
0: Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες αύριο στα επιρωτικά, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά μετά το μεσημέρι. Η άνεμη βορειοδυτική έως 5 μποφόρ στους 34 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Μαρία Χριστοδούλου στη ρύθμιση του ήχου. Η Δέσποινα Καλοχέρι είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος, στα μικρόφωνα του Real FM θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Κυρίες και κύριοι, στο πρώτο άκουσμα της είδησης για τις επιθέσεις στα σπίτια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Και πριν ακόμα επέλθει, ο θάνατος της μητέρας του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, όπου νοσηλευόταν από τις πρώτες πρωινές ώρες σε κρίσιμη κατάσταση στην μονάδα εντατικής θεραπείας του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, γράψαμε και είπαμε τα εξής. Οι εμπριστικές επιθέσεις στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη είναι ενέργειες αντιδραστικές, αντιδημοκρατικές, εγκληματικές, αντιλαϊκές και κατασκευασμένες, έτσι ώστε να μετατρέπονται σε βούτυρο στο ψωμί της κρατικής καταστολής και της νομιμοποίησης του κυβερνητικού αφηγήματος, να παριστάνει την άθλια πολιτική του σε θύμα. Και λέγαμε ότι όσοι τάχα μου δήθεν επαναστάτες δεν το καταλαβαίνουν αυτό ή κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν πόσο αξιοποιήσιμοι είναι από την κυβερνητική προπαγάνδα, είτε θα πρέπει να δώσουν εξηγήσεις ως ενεργούμενα, είτε θα πρέπει να δώσουν εξηγήσεις ως χρήσιμοι ηλίθιοι. Αυτά λέγαμε λοιπόν χτες, πριν ακόμα το άκουσμα του δραματικού γεγονότος της απώλειας της γυναίκας. Αυτό το οποίο είπαμε και επαναλαμβάνουμε σήμερα και γράψαμε στον ημεροδρόμο είναι ότι η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, η πολιτική της φτωχοποίησης του λαού, της φοροεξόντωσης, των σκανδάλων από ΟΠΕΚΕΠΕ μέχρι υποκλοπές, τη συγκάλυψη εγκλημάτων όπως αυτό των τεμπών, είναι μια πολιτική συνώνυμη του κοινωνικού εξανδραποδισμού. Αλλά ο κοινωνικός εξανδραποδισμός δεν θα τερματιστεί με την φυσική εξόντωση των πολιτικών υπαλλήλων της ολιγαρχίας, ούτε με την ανάθεση σε κουκουλοφόρους να αναλαμβάνουν αυτόκλητα να πάρουν εκδίκηση για λογαριασμό του λαού με όρους προσωπικής βεντέτας. Αυτός ο εξανδραποδισμός θα τερματιστεί μόνο με την αχρίστευση της μήτρας που γεννάει αυτές τις πολιτικές. Μόνο με την ανατροπή της δυνατότητας να αναθέτει η ολιγαρχία στον έναν μετά τον άλλον στους εκπροσώπους της την εφαρμογή του δικού της δίκαιου. Και αυτό είναι μόνο ο ανοιχτός, μόνο ο μαζικός πολιτικός αγώνας που μπορεί να το καταφέρει. Μόνο έτσι τσακίζονται οι μηχανισμοί μιας τάχα μου δημοκρατίας που ενέργειες όπως αυτή στη Θεσσαλονίκη τις προσφέρουν το άλοθη από τη μια να ποζάρει σαν βαλόμενη και από την άλλη να εντείνει την κατασταλτική της βαρβαρότητα. Και κάτι ακόμα. Ευτυχώς σε αυτή τη χώρα έχουμε γνωρίσει αντάρτες, πραγματικούς αντάρτες. Και μάθαμε από αυτούς ότι η εγωπάθεια του εκλεκτού εκδικητή δεν είναι αντάρτικο. Μάθαμε από αυτούς, από τους πραγματικούς αντάρτες, ότι ο Γκαζάκιας ή ο Κουμπουροφόρος δεν είναι αντάρτης. Ο λαός δεν αναθέτει τις υποθέσεις του στου ζωρό. Είναι ο ίδιος που βγαίνει στο προσκήνιο της ιστορίας. Είναι ο ίδιος που παλεύει για το δίκιο του. Και έτσι ακυρώνει, προσέξτε, και κάθε παρακρατική και κάθε προβοκατόρικη δράση των μηχανισμών που θέλουν να εμφανίζουν την πάλη του λαού για το δίκιο του, σαν τι, σαν τρομοκρατία. Και όταν το αποφασίσει να βγει ο ίδιος στο προσκήνιο της ιστορίας, και πρέπει να το αποφασίσει αν θέλει να κερδίσει το δίκιο του, τότε είναι ο λαός ο ίδιος
που γίνεται αντάρτης. Για τελικά, αντάρτης, κλέφτης, παλικάρι, πάντα είναι ο ίδιος ο λαός. Όπως ακριβώς το λέει εκείνη η στροφή στον ύμνο του Ελλάς, του ελληνικού λαϊκού απελευθερωτικού στρατού. Είτε λοιπόν ως χρήσιμη ηλίθι, είτε ως εγκληματικά ενεργούμενα, εκείνα τα καλόπεδα που προκάλεσαν τις εκρήξεις με αποτέλεσμα να επέλθει ο θάνατος της γυναίκας στη Θεσσαλονίκη, με οποιαδήποτε ιδιότητα, ξαναλέω, είτε ως χρήσιμη ηλίθι, είτε ως ενεργούμενα, προσέφεραν πολύτιμες υπηρεσίες στην κυβέρνηση, ώστε να εξαπολύσει το δόγμα νόμος και τάξη, και έδωσε και τη δυνατότητα και στους κυρανάκηδες να μπερδεύουν συνειδητά ή από πλήρη ασχετοσύνη, δικιά τους δουλειά, τις βούρτσες με τις βούρτσες. Γιατί προφανώς θέλουν να προκαλέσουν σύγχυση στον ελληνικό λαό. Βεβαίως δεν αποκλείω και το ενδεχόμενο της ιστορικής αφασίας. Δεν το αποκλείω. Αλλά δεν αποκλείω και την προκλητική συνειδητή διατύπωση σε ό,τι αφορά τις πολιτικές και ιστορικές τους χυδαιότητες. Αστοιχείωτος ή όχι λοιπόν, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κυρανάκης, σχολιάζοντας σε πρωινή εκπομπή τα γεγονότα στη Θεσσαλονίκη και αναφερόμενος πού, στο Τσίπρα και στην ονομασία του κόμματος του Τσίπρα, Ελλάς, που έδωσε το όνομά του ο Τσίπρας, είπε τα εξής ο Κυρανάκης. Δεν συστήθηκε ως κεντροαριστερός, ούτε σοσιαλδημοκράτης, ούτε κεντρός. Επανασυστήθηκε ως αριστερή συμπαράταξη με εμφυλιοπολεμικό όνομα. Λοιπόν τώρα, ανεξάρτητα από την πολιτική και ιστορική λαθροχειρία που διαπράττει ο Τσίπρας, και είχαμε μιλήσει για αυτήν εδώ την ίδια μέρα που τη διέπραξε, όταν καταγράψαμε ότι εκεί που κρεμάγαν οι αντάρτες του Ελλάς τάρματα, οι νεοτσιριμόκοι κρεμάνε τα νταούλια, ανεξάρτητα λοιπόν από αυτή τη λαθροχειρία που διαπράττει ο Τσίπρας, ο Κυρανάκης, αυτό που ήρθε και είπε σήμερα, είναι ότι ο Ελλάς της ηρωικής αντίστασης κατά των Ναζί Γερμανών, ο Ελλάς, ο αναγνωρισμένος από το ελληνικό κράτος, το οποίο κυβερνάει ο Κυρανάκης, σεβόμενος λέει τους νόμους. Ο Ελλάς λοιπόν, που πολέμησε και έδιωξε τους φασίστες από αυτόν τον τόπο, που έσωζε το λαό από την πείνα, όταν οι πολιτικοί πρόγονοι του κόμματος του Κυρανάκη το σκάγανε στην Αίγυπτο και στο Λονδίνο, ή μπαίνανε στην κολυμπήθρα του Σιλοάμ, αλλά πριν μπουν στην κολυμπήθρα ήταν δοσύλλογοι και συνεργάζονταν με τους Ναζί. Κατά τον Κυρανάκη λοιπόν, αυτός ο Ελλάς, προκαλούσε εμφυλιοπολεμικό κλίμα. Τι λέτε λοιπόν, τόσο αστοιχείωτος είναι ο κύριος Κυρανάκης, που δεν γνωρίζει ούτε τη διαφορά μεταξύ εθνικής αντίστασης και εμφυλίου πολέμου σε αυτόν τον τόπο. Καιρός να τη μάθει. Και όταν τη μάθει αυτή τη διαφορά, τότε θα του εξηγήσουμε και για τον εμφύλιο. Πώς δηλαδή προκλήθηκε όταν χίτες, φασίστες και φωνιάδες ως εντεταλμένοι της τάξης που υπηρετεί ο Κυρανάκης κυνηγούσαν, βασάνιζαν, σκότωναν κάθε δημοκράτη, κάθε αριστερό, κάθε κομμουνιστή αγωνιστή, κάθε ελασίτη και αμύτη, σε ένα αδιανόητη αγριότητας πογκρόμ. Και πώς κατέληξε εκείνη η σύγκρουση, θα τα μάθουμε και αυτά του Κυρανάκη, έχει να μάθει πολλά. Όταν οι πρόγονοι του υποκλίνονταν στους προγόνους της Γκυλφόιλ της σημερινής
Όπως αυτός κάνει σήμερα. Προχτές πήγε και προσκύνησε. Ο κύριος Κυρανάκης, δηλώνοντας, στρατηγέ μου, ιδού ο στρατός σας. Έχει να μάθει πολλά από ιστορία ο Κυρανάκης. Μέχρι τώρα όμως έχουμε μάθει εμείς για τον Κυρανάκη. Αλλά ξέραμε. Και όταν λέω Κυρανάκης, τελικά δεν εννοώ το πρόσωπο, έτσι, για να συνεννοιόμαστε. Μιλάω για τη θεσμική εκπροσώπηση του κόμματος που κυβερνάει. Για τη Νέα Δημοκρατία μιλάω. Για το Μητσοτάκη μιλάω. Ξέραμε. Διαστόματος Κυρανάκη μας είχε πει ο Μητσοτάκης για τους άνεργους ότι είναι άνεργοι γιατί δεν ψάχνουν καλά στο ίντερνετ. Και ότι δεν έχουν καλά δομημένο βιογραφικό. Αυτά δεν μας έλεγε. Τα θυμάστε αυτά? Τα θυμάστε που μας έλεγε ότι στο πρόγραμμά τους το 19 ότι θα δίνανε επίδομα αλλά μόνο σε Ελληνόπουλα και μόνο σε παιδιά που γεννιούνται από Έλληνες γονείς. Να θυμίσω, του Κυρανάκη είναι αυτά, ξέρετε. Να θυμίσω ότι και τότε και νωρίτερα υπήρχαν κι άλλοι που επιθυμούσαν μέτρα μόνο για Έλληνες. Τους θυμάστε ποιοι ήταν αυτοί? Αυτοί που πουλάγανε πατριωτιλίκη μόνο για Έλληνες. Τους ναζισταράδες, τους θυμάστε? Της Χρυσής Αυγής. Είναι αυτοί που καταδικάστηκαν μετά ως εγκληματική οργάνωση. Είναι ο ίδιος ο Κυρανάκης, ξαναλέω, δεν έχει να κάνει με το πρόσωπο, με το θεσμό, έτσι. Με το κόμμα του. Γι' αυτό είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Αυτός δεν είναι που έβγαινε στις τηλεοράσεις και έλεγε «Οι κομμουνιστές σκότωναν Έλληνες». Αυτός δεν είναι. Αυτός είναι. Η φράση του αυτή «Κομμουνιστές σκότωναν Έλληνες» έρχεται, ξέρετε, από πολύ μακριά. Από πολύ μακριά. Από άλλους. Ποιους άλλους? Από τους σταγματασφαλίτες. Και μετά από το μετεμφυλιακό αστικό κράτος. Και από τους βασανιστές. Στα ξερονίσια και στις φυλακές. Δεν είναι ώρα να εξηγήσουμε τώρα στον Κυρανάκη τι κάνανε οι κομμουνιστές το 40, τι κάνανε στην κατοχή και τι κάνανε και στη συνέχεια. Γιατί ξέρετε, δεν θα μπούμε καν στον κόπο να εξηγήσουμε τι κάνανε, ξαναλέω, οι πρόγονοι των Κυρανάκηδων. Που χρησιμοποιούσαν τη φράση που σας έλεγα προηγουμένως. Ο κύριος Κυρανάκης, ο οποίος είδε εμφυλιοπολεμικό, βλέπει ως εμφυλιοπολεμικό τον όρο Ελλάς, ελληνικός, λαϊκός, απελευθερωτικός στρατός. Και αυτά με αφορμή τα χτεσινά, στη Θεσσαλονίκη. Να γιατί οι τύποι, οι οποίοι προχωρούν σε τέτοιες ενέργειες, ξαναλέω, οι χρήσιμοι ηλίθιοι είναι, οι ενεργούμενα είναι. Κυρανάκης λοιπόν έχει δώσει εξετάσεις. Μα θυμάμαι και για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ τι μας έλεγε. Θυμάστε τι έλεγε? Ότι τόσα χρόνια, λέει, είχαμε μάθει όταν μπλοκάρουν οι αγρότες τις εθνικές οδούς για τις αγροτικές κινητοποιήσεις, τα έλεγε αυτά, έτσι. Να εκβιάζεται το πολιτικό σύστημα και να υπαναχωρεί και να δίνει άκρητα. Και συνέχιζε. Είδαμε που καταλήξαμε. Καταλήξαμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δηλαδή, τις ημέρες των αγροτικών κινητοποιήσεων, τι έβγαινε και έλεγε αυτός ο φωστήρας, αυτός ο Αστραχάν? Ότι φταίγανε οι αγροτικές κινητοποιήσεις και όχι οι γκρουεζές τους, όχι τα γελάδια και τα γίδια των μαυρογιαλούρων τους, έφταγαν οι αγροτικές κινητοποιήσεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ή μήπως να θυμηθούμε εκείνες απερίγραπτες δηλώσεις που έκανε ο Κυρανάκης για την ακρίβεια. Θυμάστε τι έλεγε για την ακρίβεια? Ότι να έχουμε, λέει, τον ίδιο φόρο στα μακαρόνια. Και ο άνεργος και ο μισθωτός και ο εφοπλιστής. Και μάλιστα το εξηγούσε αυτός ο γίγαντας της πολιτικής σκέψης. Γιατί ένας πλούσιος, λέει, που έχει περισσότερα χρήματα θα καταναλώσει και περισσότερα μακαρόνια. Καταλαβαίνετε τώρα με τι έχουμε μπλέξει εδώ.
Καταλαβαίνετε με τι έχουμε μπλέξει. Δεν ξέρω αν είναι γαλουχημένο το παλικάρι αυτό. Στις ομορφιές της ομάδας αλήθειας. Το σίγουρο είναι ότι είναι αποδεδειγμένο πια τι συμβαίνει από χτες. Αυτό το οποίο συμβαίνει λοιπόν από χτες είναι η άθλια, η τουλάχιστον άθλια προσπάθεια των ανιστόρητων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας να αξιοποιήσουν ως πολιτικά όρνεα μία αποτρόπαια, μία εγκληματική ενέργεια όπως αυτή που συνέβη στη Θεσσαλονίκη με αποτέλεσμα το χαμό της γυναίκας. Γιατί? Μα για να επιτεθούν στους αγώνες του ελληνικού λαού, πώς? Ανασύροντας αυτή την άθλια θεωρία, την γκεμπελική θεωρία των δύο άκρων. Των δύο άκρων. Δηλαδή, ποια θεωρία? Η θεωρία που λέει ότι αυτοί που ήταν στον τοίχο της Κεσαριανής ήταν οι ίδιοι με αυτούς που τους εκτέλεσαν. Αυτή είναι η άθλια θεωρία τους. Αξιοποιούν λοιπόν τα χτεσινά, τα δολοφονικά, τα εγκληματικά για να σύρουν αυτή την άθλια θεωρία των δύο άκρων, αλλά και γιατί ακόμα? Μα για να στήσουν ένα γνωστό από τα παλιά κάλπικο δίπολο με έναν βολικό αντίπαλο σε ό,τι έχει να κάνει με τούτα τα ζητήματα που κουβεντιάζουμε. Και ο βολικός αντίπαλος εδώ προφανώς είναι το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Έχεις λοιπόν μια κυβέρνηση που στο έδαφος μιας εγκληματικής ενέργειας εμφανίζεται σαν έτοιμη από καιρό να συκοφαντήσει το εργατικό κίνημα, το λαϊκό κίνημα, το φοιτητικό κίνημα. Αν και γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι το οργανωμένο εργατικό λαϊκό κίνημα καμία σχέση δεν έχει, δεν είχε και δεν θα έχει ποτέ με τέτοιες προβοκατόρικες και εγκληματικές ενέργειες. Αυτό το οποίο ενδεχομένως θα ξαναθυμηθούν γιατί το έχουν ξεχάσει είναι ότι έχει τεράστια εμπειρία το εργατικό κίνημα και το λαϊκό κίνημα από τέτοιους γκεμπελισμούς. Και θα το καταλάβουν ότι είναι και πολύ έμπειρο πια για να αντιμετωπίζει τέτοιες άθλιες και απαράδεκτες επιθέσεις.

0: Real FM.
1: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
2: Άντε, προχώρα!
3: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
4: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
5: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
6: Full και λίγα λες.
5: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
6: Εγγύηση? Τι μου λες?
5: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
6: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
5: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
8: Με τη Hellenic Seaways, όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMOR App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες, έφτασες.
9: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
10: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
9: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα για να είμαι σίγουρη.
10: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα για να είμαι ήσυχος.
9: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
11: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Ο Γιώργος Περής στον κήπο του Μεγάρου, 5η 9 Ιουλίου. Ο Γιώργος Περής, ο τραγουδιστής με την βελούδινη φωνή και την ικανότητα να ενώνει μοναδικά διαφορετικούς κόσμους, επιστρέφει στον κήπο του Μεγάρου και μας καλεί να τραγουδήσουμε, να ξεδώσουμε, να συγκινηθούμε και να δραπετεύσουμε μαζί του. Εισιτήρια στο megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
16: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Κατάτμιση, ένωση διαμερισμάτων και ταχύτερες διαδικασίες ίσπραξης κοινοχρήστων προβλέπει μεταξύ άλλων νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τον εξυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου που διέπει τη συνιδιοκτησία και τη λειτουργία των πολυκατοικιών. Αναλυτικά στο real.gr. Την οριστική κατάργηση της περικοπής της συντάξης χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας
17: Ράδιο Σάμος.
18: FM στους 102.
19: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
20: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
19: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
20: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
19: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
20: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
19: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
21: Για ποιο
0: ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
21: Έως την Τετάρτη, σκύπ 48 μεζούρες, τώρα μόνο 8,95 και σου πλην 60 μεζούρες μόνο 2,57. Και με αγορές 15 ευρώ σε επιλεγμένα προϊόντα, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Αντιλιακό καροτέν Milk Tan 30, μόνο 10,73. Και με δύο τεμάχια, άμεσο κέρδος 4 ευρώ.
22: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
23: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία. Θέλεις να πας μπροστά. Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται. Κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
24: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρεκτιφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
25: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππής Σταμάτης και η ομάδα του.
24: Για πες λεπτομέρειες.
25: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
24: Άψογα, δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
25: Φιλιππής Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
24: Σε ευχαριστώ, φίλε.
25: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
26: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
27: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
26: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
27: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
26: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
27: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 2273-3996
26: και 6983-199-081.
27: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
26: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
28: Ράδιο Σάμος.
29: FM στους 102.

0: Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά την εκμετάλλευση από τη Νέα Δημοκρατία και τα στελέχη της αυτού του εγκλήματος το οποίο συνέβη χτες, ώστε να ξεχυλήσει η μαυρίλα τους. Λοιπόν, αλλάζω θέμα. Θέλω να πάμε στην κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Αυτό που έγινε προχτές, γιατί επανέφερε στην συζήτηση τα ερωτήματα για την παλαιότητα, για την ποιότητα, για τη στατικότητα των κτηρίων στη χώρα, αλλά και για την άμεση, την επιτακτική ανάγκη να διενεργηθούν έλεγχοι. Τα στοιχεία της απογραφής κτηρίων του 2021 είναι πραγματικά αποκαλυπτικά. Στην επικράτεια καταγράφηκαν 4.285.000 κτίρια, εκ των οποίων μετά το 2016 έχει κατασκευαστεί μόλις το 1,39%. Μέχρι σήμερα έχουν ελεγχθεί μόνο δημόσια κτίρια και όχι ιδιωτικά, όπως πολυκατοικίες, διόροφα, μονοκατοικίες, κυρίως λόγω κόστους. Θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστώ θερμά που είναι μαζί μας. Είναι ο κύριος Γιώργος Μητρόπουλος, είναι πολιτικός μηχανικός και μέλος της κεντρικής αντιπροσωπείας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Κύριε Μητρόπουλε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κύριε Μπογιόπουλε, σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Ήθελα να ρωτήσω, από τα στοιχεία λοιπόν που έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, ποια είναι, κατά τη γνώμη σας, τα πιθανότερα αίτια που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην κατάρρευση της πολυκατοικίας?
1: Κοιτάξτε, από όσο γνωρίζω αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη μια διερεύνηση των αιτιών, η οποία έχει ανατεθεί σε συναδέλφους μηχανικούς πραγματογνώμονες, οι οποίοι θα καταλήξουν σε οριστικά συμπεράσματα μετά την έρευνα. Παρά τα αυτά, το πιο πιθανό σενάριο από αυτά που διαβάζουμε, γιατί δεν έχουμε άμεση εικόνα, φαίνεται να οφείλεται σε απώλεια ευστάθειας του εδάφους της υφιστάμενης οικοδομής κάτω από τη θεμελίωση λόγω των εξκαφών που γινόντουσαν στο όμορο γειτονικό κτίριο το οποίο ήταν υπό κατασκευή. Αυτό φαίνεται να είναι ο πιθανότερος λόγος.
0: Πείτε μου, έλεγα προηγουμένως, ανέφερα τα στοιχεία της απογραφής, ότι μέχρι και το 1980 είναι η συντριπτική πλειοψηφία των κτιρίων που έχει χτιστεί στην χώρα μας. Πόσο ευάλωτο είναι το κτηριακό απόθεμα της Αθήνας?
1: Κοιτάξτε, τώρα αυτό μπορεί να είναι μόνο μια ποιοτική εκτίμηση. Παρ' όλα αυτά μπορούμε να σημειώσουμε κάποιες παραμέτρους οι οποίες είναι ενδεικτικές και μπορούν να οδηγήσουν σε κάποια ποιοτικά συμπεράσματα. Μιλάμε για κτίρια τα οποία είναι παλιά, σε ηλικία γερασμένα, αυτό που λέμε. Έχουν μελετηθεί με κανονισμούς οι οποίοι είναι παλιότεροι, ας το πούμε, δεν είναι σύγχρονοι, τέλος πάντων, με βάση τις τελευταίες εξελίξεις, την τεχνολογία και την επιστήμη. Σημειώνουμε εδώ το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε μία από τις σεισμικότερες χώρες του κόσμου, το οποίο είναι ένα στοιχείο αρκετά επιβαρυντικό, και γνωρίζουμε όλοι και από την εμπειρία μας, δεν χρειάζεται να είμαστε επιστήμονες, ότι πάρα πολλά από τα υφιστάμενα κτίρια βρίσκονται σε πάρα πολύ κακή κατάσταση λόγω διαφόρων λόγων μη συντήρησης κτλ. Πόσο μάλλον τώρα σε θέματα που αφορούν τέλος πάντων την κατασκευή, τους ποιοτικούς κανόνες που ακολουθούνται, τις μελέτες και μια σειρά άλλους παράγοντες.
0: Υπάρχουν ηλικίες ή τύποι κατασκευών που απαιτούν ελέγχους συστηματικότερους, να το πω έτσι?
1: Κοιτάξτε, καταρχήν πρέπει εδώ να σημειώσουμε το εξής. Υπάρχει γενικώς ένα κανονιστικό πλαίσιο γύρω από το οποίο είμαστε υποχρεωμένοι σαν μηχανικοί να κινούμαστε και να το εφαρμόζουμε, το οποίο σε αρκετά σημεία, αν θέλετε, μπορεί να περιέχει ασάφειες. Μία από αυτές, ας πούμε, η οποία συζητιέται αυτές τις μέρες λόγω του τραγικού γεγονότος, είναι η ανάγκη όχι εκπώνησης, ας πούμε, γεωτεχνικών ερευνών ή αντίστοιχης γεωτεχνικής μελέτης, προκειμένου κάποιος να κατασκευάσει, να αποθεμελιώσει αυτό που λέμε, ή τέλος πάντων να λάβει υπόψη πιθανούς κινδύνους για τα όμορα κτίρια και τα λοιπά. Υπό αυτή την έννοια υπάρχουν τέτοια στοιχεία στα οποία, αν θέλετε, είναι αυτό που λέμε, υπάρχουν παραθυράκια τα οποία επιτρέπουν σε πρώτη φάση, γιατί υπάρχουν και άλλα στάδια στην πορεία, να γίνονται παραβλέψεις και παραλήψεις.
0: Ποιος φέρει την ευθύνη για την παρακολούθηση της στατικής επάρκειας ενός κτηρίου?
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα από τα βασικά προβλήματα που υπάρχει ένα κενό, το οποίο και αυτό φυσικά δεν είναι τυχαίο. Ουσιαστικά όλη η ευθύνη μετατίθεται στον ιδιώτη μηχανικό, ο οποίος υπογράφει την μελέτη και την έκδοση μιας αντίστοιχης οικοδομικής άδειας. Δεν υπάρχει ελεγκτικός μηχανισμός από την πλευρά του κράτους. Και ο υποτυπώδης που υπήρχε παλιότερα έχει καταργηθεί. Οι υπηρεσίες είναι, οι αντίστοιχες, οι πολεοδομικές υπηρεσίες είναι υποστελεχωμένες, δεν μπορούν να το κάνουν και η ευθύνη έχει μεταφερθεί αποκλειστικά σε έναν ιδιώτη μηχανικό, ο οποίος υπογράφει.
0: Αυτό είναι και το θεσμικό πλαίσιο για προληπτικούς ελέγχους.
1: Όχι. Αυτό είναι το πλαίσιο του πώς εκπονείται μια μελέτη. Τώρα, όσον αφορά στους ελέγχους, αυτό που λέμε τους προσεισμικούς ελέγχους, είναι αυτό που λέγατε στην αρχή σε σχέση με τις επιθεωρήσεις των κτηρίων, για να δουν ποια εν δυνάμει μπορεί να είναι ευάλωτα σε σεισμικές καταπονήσεις κτλ. Έχει υπάρξει ένα πλαίσιο το οποίο βάζει σε προτεραιότητα δημόσια κτίρια, στα οποία υπάρχει μια διαδικασία που γίνονται τέτοιοι έλεγχοι με πολύ αργούς ρυθμούς, με καθυστερήσεις δεκαετιών, θα έλεγα εγώ. Από εκεί και πέρα, σε κτίρια ιδιωτών, αυτά που λέμε στις πολυκατοικίες, στις μονοκατοικίες, όπως καταλαβαίνετε, κάτι τέτοιο δεν υπάρχει. Αφήεται στην οικονομική δυνατότητα του κάθε ιδιοκτήτη, αν θα τον κάνει.
0: Ανάγεται και αυτό στη σφαίρα της ατομικής ευθύνης.
1: Της ατομικής ευθύνης και της οικονομικής δυνατότητας. Το συμφωνώ αυτό, γιατί καταλαβαίνετε, άλλες δυνατότητες μπορεί να έχει ένας πολίτης ο οποίος έχει την οικονομική άνεση, ενώ ένας μεροκαματιάρης ο οποίος ζει, ας πούμε, για παράδειγμα στο Πέραμα, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να πληρώσει αυτή τη διαδικασία, ειδικά και αν την πληρώσει και βγάλει απαιτήσεις ενδεχόμενης ενίσχυσης προκειμένου να ανταποκριθεί το κτίριο σε καταπονήσεις που ενδέχεται να έρθουν, όπως καταλαβαίνετε, και το κόστος ξεφεύγει και είναι απαγορευτικό. Δηλαδή δεν υπάρχει δυνατότητα.
0: Επειδή εδώ, και θα κλείσω με αυτό το ερώτημα, επειδή εδώ μιλάμε για ζωή και θάνατο, και αν δεν μιλάμε για αυτό, μιλάμε για τους κόπους μιας ολόκληρης ζωής. Γιατί εκεί είδαμε 7 οικογένειες να γίνονται συντρίπια, οι κόποι μιας ζωής. Σύμφωνα με η γνώμη σας ως μέλος και της κεντρικής αντιπροσωπείας του ΤΕ, ποια είναι, τι πρέπει να γίνει? Πώς αντιμετωπίζετε αυτό το ζήτημα?
1: Κοιτάξτε, εδώ πρέπει λίγο να μπούμε σε μια διαδικασία να σκεφτούμε όλοι μας για τις αιτίες που οδηγούν σε αυτά, γιατί τώρα δεν μιλάμε για έργα τα οποία γίνονται πρώτη φορά. Είναι συνηθισμένα, είναι τυπικά έργα, χωρίς να τα υποβαθμίζω, αλλά θέλω να πω, είναι έργα που έχουν ξαναγίνει πολλές φορές, τεχνογνωσία υπάρχει κτλ. Υπάρχει όμως και η πραγματικότητα της αγοράς, το κυνήγι του κέρδους, που ο ανταγωνισμός που σπρώχνει όλα να πηγαίνουν προς τα κάτω, τα μέτρα ασφάλειας, οι απαιτήσεις, η επάρκεια των μελετών, εξουθενωτικά ωράρια, τα οποία οδηγούν σε τέτοια αποτελέσματα, μαζί με κεντρικές πολιτικές κατευθύνσεις, αν θέλετε, οι οποίες βάζουν και προτεραιότητες. Δηλαδή ζούμε και σε μια περίοδο που έχει άνοιξει αυτό που λέμε η οικοδομή, και αν θέλετε δίνεται και μια προτεραιότητα στην τουριστική ανάπτυξη με όλη αυτή την εντατικοποίηση που μπορεί να φέρνει, και άρα αυτά οδηγούν εκεί. Οπότε αυτά, σε συνδυασμό με την ανυπαρξία κρατικού μηχανισμού, με στελεχωμένου, με επιστήμονες οι οποίοι μπορούν να ελέγξουν υποτυπωδώς τις διαδικασίες, τις μελέτες, και να είναι μια πρώτη γραμμή άμυνας, αν θέλετε, σε αυτά τα πλαίσια, προκειμένου να αποφεύγονται όσο το δυνατόν τέτοιες καταστάσεις, θα ήταν ένα πρώτο μέτρο. Προφανώς αυτή η κουβέντα μπορεί να επεκταθεί και σε άλλα κομμάτια της ζωής. Δηλαδή, εγώ βάζω ένα παράδειγμα που έχει να κάνει, αυτό το ζούμε καθημερινά, με τα εργατικά ατυχήματα που συμβαίνουν. Έτσι. Δηλαδή, δεν έχουμε μόνο μια ανατροπή ενός κτηρίου. Καθημερινά σακατεύονται άνθρωποι, εργαζόμενοι, εργάτες στις οικοδομές κτλ. Από έλλειψη μέτρων. Όλα σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται. Οπότε νομίζω ότι αυτό θα πρέπει
0: να. Φαντάζομαι εκεί εντάσσεται και η Βιολάντα. Εκεί εντάσσονται όλοι.
1: Ακριβώς. Δηλαδή ζούμε παρόμοιες καταστάσεις πολύ συχνά, και όσο ας πούμε ανεβαίνει αυτή η οικοδομική έκθεση δραστηριότητα, χωρίς να κινδυνολογούμε, το επαναλαμβάνω, είναι μοιραίο, μαθηματικά είναι, πιθανότητες, θα έχουμε τέτοια ζητήματα.
0: Κύριε Μητρόπουλο, θέλω να ευχαριστήσω θερμά για την επικοινωνία.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σας.
2: Real FM.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
5: Να ζήσετε!
6: Άσε εμένα πρώτα.
7: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
8: Πάρτε του το μικρόφωνο.
9: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
11: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
12: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Θέλω να μπριαγετώ, να μην πενσέψω, να γλάσω και να γελάσω τελόρτε βράει. Μα μάλι ράτζα, εγώ να καντρίσω, στο φέγγο ή να φωνάσω ο άντρα μου πάει.

0: Κυρίες και κύριοι, ό,τι ακούσαμε είναι ένα εκπληκτικό συγκρότημα, το ξέρετε. Είναι η Ενκαρδία. Και θέλω να σας πω ότι σας έχουμε για την επόμενη ώρα της εκπομπής, για μετά τις 8, ένα δώρο μοναδικό. Και είναι μοναδικό το δώρο γιατί έτσι το αισθανόμαστε και εμείς. Και το δώρο αυτό είναι ότι η Ενκαρδία θα είναι εδώ μαζί μας μετά τις 8 ζωντανά. Πριν όμως πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαραέλα, Τζένι μου καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Από την Αλβανία θα ξεκινήσουμε, καθώς σήμερα είχαμε νέα μαζική διαδήλωση. Η αστυνομία χρησιμοποίησε νερό, υποπίεση και δακρυγόνα για να διαλύσει αυτή την αντικυβερνητική διαδήλωση έξω από το κοινοβούλιο, με τους συγκεντρωμένους να εκτοξεύουν αυγά και αλεύρι σε αστυνομικούς αλλά και σε ορισμένους βουλευτές, ενώ επιχείρησαν και να διασπάσουν και τον κλειό ασφαλείας. Αυτές οι διαδηλώσεις οργανώνονται από τα τέλη Μαΐου σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την κατασκευή ενός πολυτελούς ξενοδοχείου, μια επένδυση που συνδέεται με την κόρη του Αμερικανού Προέδρου, την Ιβάνκα Τραμπ, και το σύζυγό της, τον Τζάρετ Κούσνερ, σε μια προστατευόμενη περιοχή του Σβέρνετ, στην νοτιοδυτική Αλβανία. Για δεύτερη φορά αυτή την εβδομάδα, αυτό το μεγάλο πλήθος είχε συγκεντρωθεί έξω από το κοινοβούλιο, προσπαθώντας να μπλοκάρει την πρόσβαση στο κτίριο. Η αστυνομία απόφυσε τους διαδηλωτές, γεγονός που οδήγησε σε συμπλοκές και πολλές συλλήψεις, ενώ σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης υπάρχουν και 4 τραυματίες, πιθανόν 3 αστυνομικοί και 1 διαδηλωτής.
0: Πού αλλού πάμε?
1: Θα πάμε στη Βενεζουέλα, εκεί όπου η οδύνη δεν έχει τέλος. Είναι πάνω από 2.300 νεκροί. Κηρύχθηκε επταήμερο πένθος στη χώρα. Πλέον οι αρχές εκτιμούν ότι περίπου 30.000 άνθρωποι βρίσκονταν στην περιοχή του λιμανιού της Λαγουάιρα, που υπέστη τις πιο εκτεταμένες ζημιές όταν έγινε ο διπλός σεισμός. Είναι και αυτό μία από τις παραμέτρους που εντείνει τους φόβους ακόμα και για 10.000 νεκρούς. Σύμφωνα με το Παγκόσμιο Πιστιστικό Πρόγραμμα, η ανάγκη για τρόφιμα, ασφαλές νερό, στέγη και βασικές υπηρεσίες είναι άμεση και κρίσιμη, και μάλιστα η διευθύντρια του προγράμματος κάλεσε σε περαιτέρω διεθνή στήριξη.
0: Τζένι μου, σε ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Όπως ξέρετε δεν το συνηθίζω, σας καλώ όμως να μείνετε συντονισμένοι στον Real FM. Μη χάσετε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, λίγο μετά τις 8 θα είμαστε εδώ με αυτό το εκπληκτικό συγκρότημα με τους Ενκαρδία.
2: Κρίμα βάσανα και πόνο και όχι ανθρώπινη μοίρα, μα σαν μιλάμε το φεγγάρι δεν παίρνει απάντηση καμιά. Σαν μιλάμε το φεγγάρι δεν παίρνει απάντηση καμιά και έχει ανθρώπινη.

0: για τις πολιτικές εξελίξεις. Τι λέει για τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Πώς σχολιάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Πώς εξηγεί τις δημοσκοπικές ανατροπές των τελευταίων εβδομάδων. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
2: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Phonebet?
3: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
2: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
4: Εμείς στη Phonebet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Phonebet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
7: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
6: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
8: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
6: Εκκλησιάζουσες.
9: Ράδιο Σάμος. FM. Στους 102.
10: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού? Στο Πυθαγόριο Σάμου, Κρεοπολαιό Αθανασάκης Εμμανουήλ. Στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταριές, κοκορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
11: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273 078 002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
10: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Γλάρος Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρος Seaside, κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
12: Ανακαινίζεις,
13: χτίζεις,
12: βάφεις
13: ή επισκευάζεις.
12: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
13: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
12: Επισκευές,
13: ανακατασκευές,
12: οικοδομικές ανακαινήσεις,
13: σοβάδες,
12: βαψίματα,
13: σκεπές.
12: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
13: Καρλόβαση Σάμου.
12: Ανακαινίζεις,
13: χτίζεις,
12: βάφεις
13: ή επισκευάζεις.
12: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
13: Κάλεσε τώρα

0: 69 46 19 36 67.
1: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτης Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα. Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
2: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει η κόκκινη πουά μπλούζα με την κιτρινοπράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι, να με πούνε οι ειδικοί τις ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Ή να σκάσουν όλες.
3: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλόβαση Σάμο.
2: Πρίσμα. Καλέ, αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
4: Σχεδιάζεις διακοπές, εμείς τις προσφορές. Pils, η παγωτά Ice Dream 3,69. Μιμίκος, η χρυσά αυγά, μείον 35%. Ποντίκι Μόσχου, 10,95. Γύρος εν Ελλάδη, 4,40. Γάλα με βγάλ, 1,19. Τένα, 8,75. Αροξόλ, 3,90. Φέρι, 2,78. Πάμε μπαζάρ.
5: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
6: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
5: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
7: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
5: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
6: Μα οι άλλοι λένε...
5: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
8: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
9: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 22730 89450.
10: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.

0: Κυρίες και κύριοι, έχουν δώσει πάνω από το 2004 που έχουν ιδρυθεί, έχουν δώσει περισσότερες από 2.000 ζωντανές εμφανίσεις. Τι λες, Κώστα?
1: Και 3.000.
0: Και 3.000 ποια είναι?
2: Εντάξει,
0: 3.000 λοιπόν εμφανίσεις στην Ελλάδα, στην Ιταλία, στη Γαλλία, στη Γερμανία, στην Αλγερία, στην Ελβετία, στην Κύπρο. Και έχουμε την ευτυχία μία από αυτές τις 2 ή 3.000 ζωντανές εμφανίσεις να είναι και εδώ στο Real FM. Καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκαμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Είναι εδώ ο Κώστας Κωνσταντάτος, είναι ο Βαγγέλης Παπαγεωργίου, είναι ο Μιχάλης Κονταξάκης. Είναι δηλαδή ένα μοναδικό, ένα ξεχωριστό συγκρότημα, η Ενκαρδία. Λοιπόν, να το πιάσουμε από την αρχή.
1: Βεβαίως.
0: Θα δώσουμε 2 διπλές προσκλήσεις για το Μέγαρο Μουσικής για μεθαύριο.
1: Πολύ ευχαρίστως, βεβαίως.
0: Λοιπόν, από τώρα λοιπόν θα παίρνετε τηλέφωνο στο 211-200-8200, επαναλαμβάνω, 211-200-8200, και οι 2 πρώτοι θα έχετε από 2 διπλές προσκλήσεις για το Σάββατο, για την παράσταση των Ενκαρδία στο Μέγαρο Μουσικής. Τι προγραμματίζετε εκεί, Κώστα?
1: Λοιπόν, είναι, θα λέγαμε, μια συναυλία σε αυτόν τον χώρο, σε αυτόν τον πολύ ωραίο κήπο του Μεγάρου, που έχει μια διαφορετική συνθήκη. Δεν υπάρχουν καρέκλες, είναι έτσι απλωμένος ο χώρος, έχει γκαζόν και μια ωραία σκηνή, όπου ο κόσμος μπορεί άνετα να κάθεται, να ξαπλώνει, να παρακολουθεί, να χορεύει. Θα κάνουμε έτσι μια, θα λέγαμε, μια περίληψη του ρεπερτορίου που παίζαμε τη φετινή χρονιά, δηλαδή τραγούδια που ακούστηκαν φέτος από μας, και ίσως και με κάποιο τρόπο να αναγγείλουμε και κάποιες καινούργιες σκέψεις που έχουμε, να αναγγείλουμε μουσικά εννοώ, για την επόμενη χρονιά.
0: Είστε μία γέφυρα, Βαγγέλη, πολιτισμού μεταξύ Ελλάδας, αισθάνεστε έτσι, μεταξύ Ελλάδας και των ελληνόφωνων χωριών στην κάτω Ιταλία?
2: Αυτό είναι μία συζήτηση που πολλές φορές έτσι μας την έχουν κάνει. Θέλω να πω ότι δεν ξεκινήσαμε τουλάχιστον κάπως έτσι, αλλά αυτό μάλλον προέκυψε στην πορεία. Εμείς πάντως παίζουμε τη μουσική που μας αρέσει, κάνουμε την τέχνη μας με τον τρόπο που ξέρουμε και που ονειρευόμαστε, οπότε αυτό προκύπτει αβίαστα όταν προκύπτει. Δεν είμαστε εμείς που θα το πούμε αυτό καταρχάς.
3: Και ούτε σκοπός νομίζω είναι να γίνουμε γέφυρα, να διασώσουμε καμιά παράδοση ή να κάνουμε τέτοια έτσι τόσο σπουδαία πράγματα. Όπως είπε ο Βαγγέλης, αν προκύπτει κάτι τέτοιο, προκύπτει
2: αβίαστα
3: πράγματων. Ναι.
0: Είναι η περιοχή εκεί, κάτω Ιταλία, είναι μια δεύτερη πατρίδα σας?
3: Οπωσδήποτε είναι μια δεύτερη πατρίδα. Μετά από τόσα ταξίδια, τόση επαφή με τον κόσμο εκεί, με τους καλλιτέχνες, είναι οπωσδήποτε μια δεύτερη πατρίδα μας.
0: Εσύ, Κώστα, το έζησες εκεί πριν από πολλά πολλά χρόνια ως αγιογράφος?
1: Εγώ βρέθηκα εκεί για πρώτη φορά το 1992 με αυτή την ιδιότητα του αγιογράφου. Συνδέθηκα με τους ανθρώπους, διοργάνωσα έτσι πολλές εκθέσεις και σεμινάρια βυζαντινής τέχνης. Στη συνέχεια συνδέθηκα με ένα μοναστήρι εκεί, τον Άγιο Γιάννη το Θεριστή, όπου εκεί δουλέψαμε μαζί με τους συνεργάτες μου και κάναμε τοιχογραφίες, και μέσα από όλη αυτή την επικοινωνία και το πέρα δόθε δημιουργήθηκε μια στενή σχέση με την περιοχή, και έτσι γεννήθηκε και η ιδέα για ένα συγκρότημα στην Ελλάδα που να ασχολείται με αυτές τις μουσικές. Και βέβαια ξύπνησε και ο μουσικός μέσα μου, τον οποίο τον είχα αποκοιμήσει αρκετά χρόνια, οπότε ναι, ήταν μια ωραία, πολύ ωραία ευκαιρία, τη στιγμή που το δημιουργήθηκε ένα όραμα, και αυτό το όραμα βρήκε και ανταπόκριση στο πρόσωπο του Βαγγέλη Παπαγεωργίου, που και αυτός είχε ένα τέτοιο όραμα, αλλά δεν το είχε ομολογήσει. Το ομολογήσαμε μαζί και ξεκινήσαμε.
0: Βαγγέλη, πώς είναι να είσαι μέλος των Ενκαρδία την ώρα που είσαι στον πίνακα και είσαι δάσκαλος σε παιδιά του γυμνασίου?
2: Καταρχάς να πω ότι στον πίνακα πήγα μετά από τότε που είχαμε φτιάξει τους Ενκαρδία. Η Ενκαρδία για μένα ήταν η εποχή που ακόμα ήμουνα λιγάκι πιο μποέμ. Ζούσα στο ελεύθερο, επάγγελμα εννοώ. Και η διδασκαλία προέκυψε τον πρώτο χρόνο ουσιαστικά. Θα έλεγε κάποιος ότι δεν βρήκες χαΐρι στους Ενκαρδία, οπότε είπες να γίνεις και δάσκαλος. Όμως τους εγκαρδία τους κάναμε έτσι με πάρα πολύ φρεσκάδα, πολύ ωραία όνειρα. Και να πω μάλιστα ότι το πρώτο μου όνειρο που είχα όταν κάναμε τους εγκαρδία, μπορώ να πω ότι το κατέριψα μέσα σε λίγους μήνες. Γιατί εγώ τι είχα σκεφτεί, να παίζουμε σε ένα φοιτητικό αμφιθέατρο και οι φοιτητές να περνάνε καλά. Αυτό έγινε αμέσως. Δηλαδή κατάλαβα ότι μάλλον έπρεπε να είχα ονειρευτεί και κάτι περισσότερο. Το υπόλοιπο μας προσπέρασε και το βλέπαμε μπροστά μας πάντα.
0: Μιχάλη, είσαι ένας κιθαριστής με διεθνή σταδιοδρομία. Για να έχει αράξει το λιμάνι των Εγκαρδία, κάτι σημαίνει, φαντάζομαι.
3: Βέβαια, ναι, κάτι σημαίνει. Οι Εγκαρδία καλύπτουν, καταρχάς αν μιλάμε προσωπικά για μένα, καλύπτουν μια πλευρά μου που ζητάει κάπου διέξοδο και βρίσκει κάλυψη και ικανοποίηση με τον καλύτερο τρόπο που θα μπορούσα να έχω ονειρευτεί ποτέ. Πάνω από 20 χρόνια τώρα με τα παιδιά είμαστε σαν οικογένεια και θυμάμαι σαν να ήταν χθες την πρώτη μας συνάντηση στο σπίτι του Βαγγέλη, όπου τους είπα επιλέξει: παιδιά, δεν ξέρω τι θα κάνουμε, αλλά ό,τι κανονίστε από εδώ και πέρα σας παρακαλώ πολύ να υπολογίζετε και εμένα.
1: Εγώ θέλω να συμπληρώσω εδώ ότι ο Μιχάλης έχει ένα χάρισμα που σπάνια το συναντάει κανείς σε μουσικούς κλασικούς, ας πούμε, της κλασικής ακαδημαϊκής παιδείας. Έχει διατηρήσει σαν άνθρωπος και τη λαϊκότητά του και έτσι προσεγγίζει αυτή τη μουσική που είναι λαϊκή μουσική με αυθεντικό τρόπο λαϊκό. Και μπορεί μέσα, ας πούμε, στον ήχο μας που είναι folk, είναι ένας λαϊκός ήχος, να μπαίνει η δεξιοτεχνία ενός κλασικού κιθαριστή, αλλά όμως να διατηρεί και το λαϊκό χαρακτήρα. Και ένα χαρακτηριστικό που δύσκολα το βρίσκουμε στους κλασικούς μουσικούς, οι οποίοι δεν μπορούν να παίξουν, ας πούμε, εύκολα χωρίς παρτιτούρα, δεν μπορούν να παίξουν οποιοδήποτε είδος μουσικής, δεν μπορούν να χωθούν σε μια μουσική όταν συμβαίνει κάτι, δεν μπορούν να ζήσουν δηλαδή λαϊκά τη μουσική. Αυτό ο Μιχάλης το συνδυάζει και είναι και κλασικός ταυτόχρονα.
3: Εγώ ξέρεις, άμα ήταν να παίζουμε σε καρδιά με παρτιτούρες, μάλλον δεν θα έβρισκα το ίδιο ενδιαφέρον.
1: Ναι. Αυτό θέλω να πω όσον αφορά τη μουσική του προσωπικότητα, το μουσικό του προφίλ. Έχει αυτό το χαρακτηριστικό το οποίο, ας πούμε, είναι σπάνιο.
0: Επειδή όσο ωραίος κι αν είναι ο χώρος στο Μέγαρο Μουσικής και όσο αβέρτος κι αν είναι, δεν μας χωράει όλους. Πάμε να ακούσουμε εμείς που δεν θα καταφέρουμε να είμαστε εκεί, τι θα ακούσουν οι τυχεροί.
2: Πολέμου.
1: Να πούμε ένα τραγούδι του Πολέμου, αλλά μετά θα ήθελα να βάλουμε και τον Μιχάλη να πει μόνος του ένα τραγούδι.
0: Ό,τι πείτε, εσείς κάνετε εκπομπή πλέον.
1: Αλλά, ναι, αυτό το τραγούδι που θα πούμε τώρα είναι μουσική παραδοσιακή, πάνω σε μια μελωδία από τη Σικελία, όμως έχουμε γράψει εμείς τους στίχους που αναφέρονται στην προσφυγιά και στον πόλεμο και είναι ένα τραγούδι δυστυχώς πάντα επίκαιρο, γιατί πάντα έχουμε αυτά τα προβλήματα και τα φαινόμενα του πολέμου και των ανθρώπων που ψάχνουν μια άλλη πατρίδα.
3: Η στίχη είναι του Κώστα, να το πούμε, γιατί ντρέπεται να το πει μόνος του και είναι από τις πολύ μοναδικές του και όμορφες στιγμές του.

0: Προφανώς πρέπει να το εκλάβετε ως ξέφρενο χειροκρότημα. Το μήνυμα που στέλνει εδώ ο Στέφανος λέει μεθαύριο το Σάββατο στο Μέγαρο Μουσικής, 4η Ιουλίου. Θα ήταν υπέροχο, λέει, να παίζατε δίπλα στην Αμερικάνικη Πρεσβεία το La Partigiano. Το έχετε προγραμματίσει.
1: Έτσι κι αλλιώς είναι δίπλα το Μέγαρο και έτσι κι αλλιώς θα μας ακούσουν και θα φοβηθούν όλοι.
0: Τι είναι τα Γκρίκο, Γκρέκο?
1: Γκρίκο.
0: Γκρίκο.
1: Είναι η διάλεκτος ελληνόφωνη, έτσι όπως λέγεται στην περιοχή του Σαλέντο, που είναι το τακούνι της Ιταλίας. Αυτά είναι τα Γκρίκο. Παράλληλα υπάρχει και άλλη μια ελληνόφωνη περιοχή. Η κάθε ελληνόφωνη περιοχή έχει περίπου 8 χωριά. Η μία είναι στο Σαλέντο και η άλλη είναι στην Καλαβρία, εκεί που ενώνεται με τη Σικελία. Και εκεί πέρα η γλώσσα ονομάζεται Γκρεκάνικα. Αλλά έχουμε την τάση στην Ελλάδα να το λέμε όλοι Γκρεκάνικα και εμείς το λέμε έτσι, υποκύπτουμε, γιατί μας αρέσει και σαν λέξη πιο πολύ. Πάντως τα Γκρεκάνικα είναι της Καλαβρίας και τα Γκρίκο είναι του Σαλέντο.
0: Είναι ζωντανά ακόμα, παιδιά?
2: Δύσκολη ερώτηση, μάλλον όχι.
0: Μάλλον.
2: Και βέβαια διατηρούνται κάπως μέσα από τα τραγούδια, γίνονται διάφορες εκδηλώσεις με αναφορά στην γλώσσα των ελληνοφώνων, εκδόσεις, κάποιες προσπάθειες. Υπάρχει μια, θα λέγαμε, μια
3: κινητικότητα
2: και κάποιοι άνθρωποι που επιθυμούν να τα μάθουν πάλι και νέοι, ας πούμε, σχετικά, αλλά τη στιγμή που ακόμα δεν έχει, η γλώσσα δεν μιλιέται πια στα σπίτια, παραμιλιέται κατά παραγγελία από ορισμένους ανθρώπους. Όταν τύχει, όταν τους ρωτήσεις, είναι λίγοι άνθρωποι που τη μιλούν και δεν τη χρησιμοποιούν πια στην καθημερινότητά τους ακόμα. Μακάρι να γίνει κάποια στιγμή.
1: Υπάρχει πάντως η τάση να την ξαναθυμηθούν μέσα από ποίηματα και μέσα από λογοτεχνήματα, και να το πούμε και αυτό, ότι μία γλώσσα, όσο ξεχασμένη και να είναι, γιατί αυτή η γλώσσα δεν μιλήθηκε για μία μόνο γενιά.
0: Και έτσι μετά τον πόλεμο.
1: Μετά τον πόλεμο, ναι, με αρχή από τον Μουσολίνη, ο οποίος είχε απαγορεύσει τις μειονότητες και την έκφραση των μειονοτήτων. Δηλαδή να έχουν επίσημα σχολείο.
0: Φασίστας ήταν αυτός.
1: Κάτι τέτοιο έχουμε ακούσει. Αλλά ας μην πολιτικοποιήσουμε.
0: Ναι, σωστά.
1: Είναι φόβοι.
2: Πάντως, σαν αγιογράφος, εγώ να θυμηθώ αυτό που είχε πει ο Φράνκο Κορλιανό, αυτός ο υπέροχος άνθρωπος που έχει γράψει και το τραγούδι «Το άντρα μου πάει», είχε πει ότι η γλώσσα των Γκρίκο είναι μια φτωχή γλώσσα σε λεξιλόγιο και δεν θα μπορούσε να μιλήσει για επιστήμη ή για θεολογία. Δεν μπορούσε να μιλήσει, ας πούμε, για το Θεό με αυτή τη γλώσσα. Όμως είναι τόσο γλυκιά και όμορφη που μπορείς να μιλήσεις με αυτή τη γλώσσα στο Θεό. Φράνκο Κορλιανό. Δεν δικό μου.
1: Κώστα στόφαγε.
0: Λες να είναι η ώρα να πει το τραγούδι ο Μιχάλης? Μιχάλη, είσαι επισμένος?
2: Μια που είπαμε το Φράνκο Κορλιανό, να πούμε το κλάμα τότε.
1: Το κλάμα, ναι.
2: Και μετά.
0: Ναι.
2: Και μετά βλέπουμε. Έχουμε σήμερα την, να πω τη χαρά, δηλαδή την ιδιαίτερη, ας πούμε, ευκαιρία να είμαστε οι τρεις μας, οι τρεις άντρες του γκρουπ. Και έτσι η γυναικεία φωνή φυσικά κάνει πιο πλούσιο το άκουσμα, πιο πλούσιο τον ήχο.
1: Εξήγησε στον κόσμο, Κώστα, ότι δεν θα κάνουμε τη γυναικεία φωνή, έτσι.
2: Αλλά μια που ήρθαμε στην εκπομπή, τρεις μας άντρες, εκμεταλλευόμαστε το γεγονός να πούμε τραγούδια με τον τρόπο που θέλουμε εμείς.
3: Βιώνουμε βέβαια δυσκολίες που λείπει η Ναταλία, δεν είναι σήμερα μαζί μας, και βιώνουμε δυσκολίες καλλιτεχνικά, αλλά τις ξεπερνάμε δημιουργικά.
0: Πείτε το τραγούδι τώρα και θα δείτε τι σας ετοιμάζω μετά.
1: Να πούμε το Μάρα σε μένα, να ξεκινήσουμε από εκεί.

0: Real FM. Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
1: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
2: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
1: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
0: Ράδιο Σάμος.
3: FM στους 102.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
5: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
4: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
5: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
5: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
4: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
6: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
7: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
6: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
7: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
6: Πάνελ.
7: Περίφραξη.
6: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
7: Είδη κυγκαλερίας.
6: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
7: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή.
6: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
7: Τηλέφωνα 2273-035-426
6: και 6976-5573-49.
7: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
8: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
9: Έως την Τετάρτη σκύπ 48 μεζούρες τώρα μόνο 8,95 και σου πλύν 60 μεζούρες μόνο 2,57 και με αγορές 15 ευρώ σε επιλεγμένα προϊόντα άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Αντιλιακό καροτέν Milk Tan 30 μόνο 10,73 και με δύο τεμάχια άμεσο κέρδος 4 ευρώ.
8: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
10: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
11: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
12: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, κατευθείαν από το καϊκί, στο πιάτο σας.
13: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
12: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
13: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
12: και 6977-8093-89.
13: Εστιατόριο Κοχύλι.
12: Από το Κοχύλι.
13: Στα χείλη.
14: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμου είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
0: Ράδιο Σάμος.
3: FM στους 102.
15: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
16: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
17: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
16: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Το Σάββατο στις 4 του μήνα, μεθαύριο, στις 9 η ώρα το βράδυ, τα παιδιά, η Εγκαρδία θα είναι στο Μέγαρο Μουσικής. Έχουμε τους δύο τυχερούς με τις δύο διπλές προσκλήσεις. Είναι η κυρία Καραγκιουλόγλου Ιωάννα και ο κύριος Παπαμίκος Βασίλης. Θα λάβετε τις προσκλήσεις σας στα email που δώσατε στα κορίτσια μας έξω, στην Δέσποινα και την Αναστασία. Παιδιά, επιτρέψτε μου να πάω λίγο πίσω στο προηγούμενο τραγουδί, στο Άντρα μου πάει, γιατί αυτό έχει μια φοβερή ιστορία. Είδα και στο ντοκιμαντέρ που έχει φτιαχτεί για σας, με εσάς, η πέτρα που χορεύει, σωστά. Ε, ναι, και ναι. Είναι ευχής έργων. Όσο περισσότεροι το δείτε, μπείτε στο site των παιδιών, στο nekardia.gr, να δείτε αυτή τη σπουδαία παραγωγή. Εκεί βρήκατε τον άνθρωπο που το έχει γράψει αυτό.
1: Ναι, ο Φράνκο Κορλιανό, που αναφερθήκαμε και προηγουμένως, που μας είπε την ιστορία πώς έγραψε αυτό το τραγούδι το 1972, όταν δούλευε στο σιδηροδρομικό σταθμό κάπου Δηλέουκα, εκεί στην περιοχή του Σαλέντο, στην κάτω Ιταλία, εποχή μετανάστευσης, και είδε ένα ζευγάρι να έρχεται στο σταθμό για να συνοδεύσει η γυναίκα τον άντρα που θα έφευγε στη Γερμανία. Μπαίνει ο άντρας μέσα στο βαγόνι, ανοίγει το παράθυρο, η γυναίκα του από κάτω, αυτός κρατάει τα μάτια του κλειστά. Η γυναίκα τον ρωτάει γιατί έχεις τα μάτια σου κλειστά, και αυτός της απαντάει ότι τα έχω κλειστά γιατί άμα τα ανοίξω δεν θα μπορέσω να φύγω. Αυτή τη σκηνή λοιπόν είδα, μας έλεγε ο Φράνκο Κορλιανό, και γύρισα στο σπίτι μου εκείνη τη μέρα και έγραψα αυτό το τραγούδι που έχει, θα λέγαμε αν το μεταφράσουμε, ότι θέλω να ζαλιστώ, να μεθύσω και να μην σκέφτομαι, να κλάψω και να γελάσω θέλω τούτο το βράδυ, και στο φεγγάρι με θυμό να τραγουδήσω και να του πω ο άντρας μου πάει. Εμβληματικό τραγούδι, χαρακτηριστικό, και το ίσως το πρώτο τραγούδι που ακούστηκε στην Ελλάδα από τη φωνή της Μαρίας Φαραντούρη ήταν αυτό.
2: Το 76. Θα ήθελα να προσθέσω κάτι, έτσι, αν θα μπορούσα. Η μουσική για το Άντρα μου πάει, δεν ξέρω, θεωρώ ότι ο Κορλιανό πρέπει να την εμπνεύστηκε από το Μάνο Χατζηδάκη. Υπάρχει στο καταπληκτικό φιλμ του Ελία Καζάν, που είναι ένα ύμνος, ένα μυρολόι της ξενιτιάς ουσιαστικά όλο το έργο. Υπάρχει ένα κομμάτι
3: στο
2: Αμέρικα Αμέρικα, ναι, το έργο του Ελία Καζάν, Αμέρικα Αμέρικα. Υπάρχει ένα κομμάτι με άλλο ρυθμό, είναι στα 11-8, που θυμίζει πάρα πολύ το Άντρα μου πάει, και πάει κάπως, να το δούμε. Έχει την κεφαλή του θέματος, τέλος πάντων, και θεωρώ ότι πιθανότατα ο Κορλιανό εμπνεύστηκε από αυτό το έργο και από την υπόθεση πιθανόν, αλλά και από τη μουσική.
0: Μιχάλη, το κορίτσι θα το φέρετε την επόμενη φορά. Το εισάγω έτσι για να σας πω ότι εντάξει, δεν προλαβαίνουμε τώρα μεθαύριο να έρθουμε στο Μέγαρο Μουσικής, αλλά μου είπατε ότι 18 του μήνα έχετε κι άλλη παράσταση.
2: Ναι, στην πλατεία Μητροπόλεως.
0: Ωραία. Λοιπόν, συμφωνούμε ότι πριν τις 18 του μήνα θα ξανάρθετε στο Real, αυτή τη φορά για μια κανονική δίωρη εκπομπή.
1: Ναι,
3: δεσμευόμαστε.
1: Εννοείται.
2: Ωραία. Σαν να μπορούμε, το έχουμε κάνει. Αν δεν το έχετε μετανιώσει με την αφήνωση.
1: Μπορούμε να ερχόμαστε και μια φορά το μήνα.
0: Λοιπόν, θα έρθετε και πείτε και ένα τραγούδι.
1: Λοιπόν, όρια μου φαίνεσαι.
3: Ό,τι θέλετε.
1: Ήθελετε να πούμε, να πει ο Μιχάλης το σουξέ του.
3: Το σουξέ του.
1: Λοιπόν, εγώ λέω να πει ο Μιχάλης το Via del Campo του Fabrizio Di Andrea.
0: Ό,τι επιλέξετε.
3: Εντάξει.
1: Επειδή έχει κάψει καρδιές με αυτό το τραγούδι.
0: Αν είναι έτσι, ναι, να το πει δύο φορές.
1: Τις δικές μας τις καίει κάθε φορά, σε κάθε παράσταση.
3: Παίξτε κι εσείς, μη με αφήσετε μόνο.
1: Ναι.

0: Real FM.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
0: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
5: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
6: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμύγδαλα.
7: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
6: Ανατίναξε την ανθισμένη αμύγδαλα.
8: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
0: Προπόληση more.com.
9: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο, οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Αντένα Πάτρας στους 105,3 και το Ράδιο Αρκαδία της Τρίπολης στους 93,8. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Πρέπει να πω ότι τα μηνύματα που έρχονται είναι δεκάδες. Σας στέλνουν την αγάπη τους οι ακροατές μας. Θέλω να σταθώ ιδιαίτερα σε δύο μηνύματα. Το ένα είναι από τον κύριο Μανώλη Βλατάκη, ο οποίος μας ακούει από την Αμερική και σας ευχαριστεί γιατί κρατάτε ζωντανή την πατρίδα και την ευαισθησία. Και το άλλο μήνυμα είναι από το Φώτη. Πρέπει να σας πω ότι όλα τα παιδιά τα οποία είναι αυτή την ώρα στον Ιμητό, μιλάω για τους εθελοντές δασοφύλακες που φυλάνε τον Ιμητό, μη μετατραπεί και αυτό σε αποκαίδη της αριστείας, αυτή την ώρα είναι συντονισμένοι με το Real και παρακολουθούν την εκπομπή και στέλνουν την αγάπη τους.
1: Πολύ συγκινητικό.
2: Είστε καλά παιδιά, ευχαριστούμε.
0: Δεύτερον, δεσμεύεστε ότι αυτή τη φορά και με την Αταλία, την Αταλία Κοτσάκη, θα είστε, Κοτσάνη, θα είστε εδώ πριν τις 18 του μήνα.
2: Η Ναταλία, μόλις μπήκε μέσα. Ναταλία, έχουμε δεσμευτεί. Με εξονόματό σου έχουμε δεσμευτεί ότι θα ξανάρθουμε να κάνουμε μια δύο ώρη εκπομπή.
0: Ναταλία, με σένα το συνεννοούμε, έτσι.
3: Καλά σας βρήκα.
0: Λοιπόν, πριν λοιπόν τις 18 και τη νέα παράσταση που έχετε στη Μητροπόλεως, θα τα ξαναπούμε. Πάμε όμως να πούμε τώρα για το Σάββατο ξανά,
1: ναι,
0: Μέγαρο Μουσικής.
1: Σάββατο να πούμε ότι σήμερα είχαμε την ευκαιρία, επειδή έλειπε η Ναταλία και ήρθε τώρα, να πούμε ωραία ήσυχα τραγουδάκια που δεν τα λέμε όταν είναι εκείνη, γιατί έτσι είναι. Αλλά επειδή το Σάββατο θα είναι και η Ναταλία, θα πούμε πολλά ζωντανά τραγούδια και θα χορέψει και ο κόσμος. Και έτσι ευχαριστούμε για αυτή τη μοναδική ευκαιρία να κάνουμε μια αντρική εκπομπή. Λοιπόν, αλλά η παράσταση του Σαββάτου θα είναι full band, θα είναι η Ναταλία, θα είναι ο Γιώργος Σοντάνης στο κοντραμπάσο, θα είναι τέσσερις χορευτριές μας που θα παρασύρουν τον κόσμο και θα σας περιμένουμε όλους να κάνουμε πραγματικά μια γιορταστική καλοκαιρινή συναυλία.
0: Λοιπόν, το πρώτο ραντεβού με τους Εγκαρδία είναι το Σάββατο στο Μέγαρο Μουσικής κατά τις 9 η ώρα.
1: 9 η ώρα, ελάτε πιο νωρίς γιατί είναι 8.30.
0: Okay.
1: Καλύτερα να τακτοποιηθούμε, να βρείτε τη γωνιά που θα καθίσετε.
0: Ωραία. Σάββατο λοιπόν μεθαύριο η Εγκαρδία στο Μέγαρο Μουσικής και ξανά εδώ για τη δίωρη εκπομπή που έχουμε συνηθίσει όταν είναι μαζί μας άνθρωποι που αγαπάμε, που μας αρέσουν, πριν την συναυλία που θα έχουν και στις 18 του μήνα στην Μητροπόλεως.
1: Μάλιστα, πολύ ωραία.
0: Κυρίες και κύριοι, να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά. Κλείνουμε με Εγκαρδία.
2: Επειδή η Ναταλία μόλις μπήκε μέσα και άλλαξε κατευθείαν το πρόγραμμά μας και ο Βαγγέλης πάει τρέχοντας να φέρει τη φυσαρμόνικά του για να σας πούμε το τελευταίο κομμάτι.

0: Ο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
3: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργεί γέννηση. Οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης

0: σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
1: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών Pet Shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
0: VKD Market, στην καρδιά του Καρλοβάσου, με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούρου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
1: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
0: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
2: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Γλάρο Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζευγάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρο Seaside, κοντά στο νέο αληφτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
3: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
2: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, Κοκάρι Σάμου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
4: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
5: Το κοριτσάκι του.
4: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
5: Και τη φωλιά του.
4: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
5: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
4: Κοτόπουλο σούβλας.
5: Κολοκυθολούλουδα.
4: Μεζέδες και αποστάγματα.
5: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
4: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
5: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
4: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
5: Στη φωλιά μας.
6: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273-40-0095 και 697-79-91-924.
7: Ράδιο Σάμος.
8: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα λευκό αγελαδινό μόνο 5,49 το κιλό. Κιμάς ανάμεικτος μόνο 7,99 το κιλό. Μπύρα Hellas Brau 500 ml μόνο 89 λεπτά το κουτί. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό 1 λίτρου μόνο 3,69 η συσκευασία. Πέψη κανονική ή 0,5 λίτρου, μόνο 1,29 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
3: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-400693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
4: Διάθεση καλοκαιρινή.
5: Θέα χαλαρωτική.
4: Γεύσεις λαχταριστές.
5: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
4: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
5: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
4: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
5: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
4: Τηλέφωνο 22730-62-153.
5: See you at Corner.
6: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
7: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
6: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
7: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
6: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
7: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
6: και 6983-199-081.
7: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
6: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό. Σαρώνεις την άσφαλτο.
7: Σκίζεις τα κύματα.
6: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
7: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
6: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
7: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
6: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
7: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
6: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-8172-08.
7: Για Μότο και Μαρίν,
6: στο Μένεγα θα έρθεις. Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
8: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
6: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες, πλέγματα.
8: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
6: Πάνελ.
8: Περίφραξη.
6: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
8: Είδη κυγκαλερίας.
6: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
8: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή.
6: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
8: Τηλέφωνα 22730-35426
6: και 6976-5573-49.
8: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως την Τετάρτη, σκύπ 48 μεζούρες, τώρα μόνο 8,95. Και σου πλύν 60 μεζούρες, μόνο 2,57. Και με αγορές 15 ευρώ σε επιλεγμένα προϊόντα, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Αντιλιακό καροτέν Milk Tan 30, μόνο 10,73. Και με δύο τεμάχια, άμεσο κέρδος 4 ευρώ.
2: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
4: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
5: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει η κόκκινη πουά μπλούζα με την κυτρινοπράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πουν οι ειδικοί της ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Να σκάσουν όλες!
6: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλό Βασισάμο.
5: Πρίσμα. Καλέ, αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
7: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει 3, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
0: Ράδιο Σάμος
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, Κοκάρι Σάμου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
0: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
0: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
0: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
0: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
5: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
4: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούρου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό. Κέντρο Ερμής.
5: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
4: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730 61673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
3: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρεκτιφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
4: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
3: Για πες λεπτομέρειες.
4: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
3: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
4: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
3: Σε ευχαριστώ, φίλε.
4: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
5: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως την Τετάρτη, σκύπ 48 μεζούρες, τώρα μόνο 8,95 και σου πλύν 60 μεζούρες μόνο 2,57. Και με αγορές 15 ευρώ σε επιλεγμένα προϊόντα, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Αντιλιακό καροτέν Milk Tan 30, μόνο 10,73. Και με δύο τεμάχια, άμεσο κέρδος 4 ευρώ.
5: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
7: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
8: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
7: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
8: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
7: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%. Στο κρύο.

0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
3: Εμπόριο σιδήρου, μπολίδι καλλιόπι.
2: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
3: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
2: Πάνελ.
3: Περίφραξη.
2: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
3: Είδη κυγκαλερίας.
2: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
3: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρηση. Τους.
2: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
3: Τηλέφωνα 2273-035-426
2: και 6976-5573-49.
3: Μπολίδι Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
4: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
5: Όχι εσύ αγάπη μου, άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
6: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
7: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
6: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
7: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
6: και 6977-8093-89.
7: Εστιατόριο Κοχύλι.
6: Από το Κοχύλι.
7: Στα χείλη. Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα Πάριζα, μόνο 3,49 το κιλό. Μίλνερ τυρί Ολλανδίας, μόνο 7,20 το κιλό. Βάγνερ πιτσάκια μοτσαρέλα ή σαλάμι 270 γραμμάρια, μόνο 3,45 η συσκευασία. Αζέρα, καφές εσπρέσο φρέντο 95 γραμμάρια, μόνο 5,46 η συσκευασία. Διξάν, υγρό απορρυπαντικό ρούχων 48 μεζούρες, μόνο 7,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
8: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
9: Σαρώνει στην άσφαλτο.
10: Σκίζει τα κύματα.
9: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
10: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
9: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
10: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
9: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
10: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
9: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-817208.
10: Για Μότο και Μαρίν.
9: Στο Μένεγα θα έρθεις.
11: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
12: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
11: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
12: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
11: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
12: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
11: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

Βγάζεις τα πιο όμορφα κορίτσια στο ντουνιά. Βράδια μποέμικα τραγούδια στα σοκάκια. Ξενύχτια γλέντια μες στην κάθε γειτονιά.

Είναι στιγμές που η μοναξιά με αγκαλιάσει δυνατά και με τρελαίνει η σιωπή. Και στο δικό μου το μυαλό ένα δωμάτιο κλειστό μοιάζει να είναι όλη γη. Είναι στιγμές που ό,τι ζητώ είναι να τρέξω να σε βρω και να σε πάρω αγκαλιά. Και κάνω πρόβες τι θα πω.